0: Εγώ αν έκανα κάτι, δεν το έκανα γιατί, δεν ξέρω αν θέλετε να καταλάβετε σε αυτό, δεν το έκανα, το πέτυχα γιατί το άξιζα. Ήταν μια σύμπτωση. Έχω επιχειρήματα για να υποστηρίξω ότι ήταν μια σύμπτωση που...
1: Πώς το είπες, καιρός...
0: Και περίσταση συναντάει τους ανθρώπους στον εκκλησιαστή. Τέλος πάντων, μπορώ
1: να... Είναι αυτό το... περίπου που λένε το timing.
0: Πώς?
2: Το timing.
0: τι εννοείς το timing?
1: Αυτό που λες.
0: Οι συμπτώσεις, αυτό λέω. Οι συμπτώσεις γράψαν τις τραγουδίες.
3: Καλά, και αρχαίοι Έλληνες το λέγανε αγαθή τύχη. Τύχη αγαθή αυτό το πράγμα όταν συνέβαινε.
0: Ναι, αλλά βλέπεις μπαίνει ας πούμε το... Τέλος πάντων, και θέλω να πω ότι έγινε αυτό το πράγμα και ήταν κάτι τυχαίο, αν θέλετε. Και πήρα λοιπόν εγώ, του λέω του Γιώργου και του λέω, μου λέει αυτός, λέει... Παίζεις ας πούμε κλασική κιθάρα, λέω βεβαίως. Και άρχισε λοιπόν εγώ να... και να μιμούμε, να καθίσουμε. Μόλις το είδα αυτό, είχα πλέον μπλεχτεί μέσα στα καμπαρέ που είχα γνωρίσει μια κοπέλα και μπορούσα ας πούμε να μένω, να έχω να κοιμάμαι και να πλένομαι. Γιατί το πιο σπουδαίο για μένα ήταν το να πλένομαι. Ας είναι. Και θέλω να πω ότι... πήγα εκεί και μπορούσα να μελετάω και άρχισα να φτώνω με τα χέρια μου να μαθαίνω ποιος να μου δείξει και τι να κάνει. Από το Λάκι έκλεψα πάρα πολλά πράγματα και ήρθε λοιπόν, μου λέει αυτός ότι γιατί δεν παίζω κάποια, αλλά από το Λάκι όμως εγώ έχω μάθει κάποιους συνθέτες που δεν θυμάμαι να σας πω πώς λέγανε τους συνθέτες, που μου είπε ας πούμε, δεν μπορώ να θυμηθώ, ότι αυτό το κομμάτι είναι του τάδε, ξέρω. Και εγώ του είπα αυτήν ότι, γιατί έπαιζε και λέει, τι είναι αυτό λέει που παίζεις. Λέω, δεν παίζω αυτά τα γνωστά που παίζουν το τάδε και το τάδε. Είναι πράγματα τα οποία τα, γιατί δεν θέλω να μοιάζω με τους άλλους. Αλλά αυτός έφερε έναν κιθαρίστα που ήξερε, και μου λέει, και το λέει αυτόν, λέει ό,τι θέλει παίζει. Και αυτός λοιπόν αποφάσισε για να με διώξει. Αλλά τότε εγώ όμως έχω βγει, ξέρεις, μέσα από τα από τον κόσμο ας πούμε, τον υπόκοσμο αν θέλεις, και πάντοτε μάλλον έκανα, είχα
3: εριστικό χαρακτήρα
0: και φέρθηκα πολύ, πώς το λένε, έτσι που με φοβήθηκε δηλαδή. Γιατί τέλος πάντων δεν είναι ωραία πράγματα αυτά.
3: Αμαλάχη δηλαδή. Λαγκώνουμε κιόλας.
0: Τότε έτσι γινόταν.
3: Έτσι, ναι.
0: Έτσι φερόμουν.
3: Έτσι μπορούσε να κρατηθείς, να αντισταθείς και να.
0: Και συνέχισα. Και αυτός είδε όμως ότι εγώ ήμουνα. Μπορεί να ήμουνα. Ήμουνα, λέει, ήμουνα πολύ εντάξει όσον αφορά με την
3: δουλειά.
0: Με τη δουλειά, ναι. Στάσου που πας, δεν είναι τα χέρια σου αδιανά. Κοίταξε μια ζωή κρατάς. Στάσου που πας, στάσου που πας, σαν το τυφλό στα σκοτεινά.

πας, στάσου που πας, στάσου που πας. Σαν το χαμίνι στο δρόμι, νομίζεις πέτρα πως κλωτσάς. Σταμάτα άνθρωπο πατάς, σταμάτα άνθρωπο πατάς. Ακού μιλώ, μην κάνεις ό,τι δεν ακούς.

κοντά σου που πας. Μεγάλοι λογαριασμοί και μένα γεια σου δεν ξεφλάς. Σταμάτα άνθρωπο πατάς, σταμάτα άνθρωπο πατάς. Ακού μιλώ, μην κάνεις ό,τι δεν ακούς.

καψερή που έζησε τόσο πολύ. Θυμάται τον Παπαδιαμάντη, το Χαλεπά και τον Παρθένη, κι ήτανε με τον Κουντουριώτη χρόνια πολλά ερωτευμένη. Παλάτια γίναν τώρα τα καλύβια και ασφαλτά.

Στη γειτονιά μας μια γριά του Αλεξάνδρου η γιαγιά, την κοροϊδεύουν τα παιδιά και την Ελένη Βελανιδιά. Όλο θυμάται τα παλιά, μοναχή της παραμιλά και ντρέπεται η καψερή που έζησε τόσο πολύ. Θυμάται τον Δελαπατρίδη, λόγους στο Σύνταγμα να βγάζει, τους αραμπάδες μες στους δρόμους και τα φανάρια με το γκάζι. Παλάτια γίναν τώρα τα καλύβια κι ασφάλτη δρόμοι που πατάτε.

0: Και άρχιζα κιόλας και να τραγουδάω και να λέω τα δικά μου.
1: Ποια ήταν τα δικά σου που έλεγες τότε δηλαδή?
0: Τα δικά μου ήταν, δεν θυμάμαι πολλά να πω.
1: Από αυτά που ξέρουμε και σήμερα, που μείνανε, που ακόμα
0: σήμερα
1: τα λες.
0: Σήμερα ήταν τα γύφτη φτιάξαν τα καρφιά. Αυτό το έχω δείξει στον μαέστρο, τον Παγιάτη. Έχω μια ανθολογία που είναι από το 1750 τόσο μέχρι το 1957. Αυτή είναι η ανθολογία την οποία έχει γράψει ο Ηλίας
1: ο Ρένος Αποστολίδης.
0: Ένα λεπτό θα σου πω τι έπρεπε. Αποστολίδης.
1: Ο Ρένος Αποστολίδης.
0: Ναι. Ο Ηλίας, όχι ο Ρένος.
1: Α, ναι.
0: Ο πατέρας θα πρέπει να είναι. Γιατί μετά αυτοί, τέλος πάντων, που έχουν πολύ μεγάλη σημασία αυτά, αν θυμάσαι, ό,τι και αν έχω κλέψει, ή αν θέλεις, γιατί οι άνθρωποι που δεν θέλουν να λέω ότι έχω κλέψει είναι η Αντωνία, η γυναίκα μου, ο Παγιάτης και ο Παπαθεόδωρος. Λέει να λέω ότι έκανα ανάπτυξη, ας πούμε. Αλλά η πόνη της Παναγιάς που έχει πει ο Βάρνελης, αν δεν ξέρω αν το θυμάστε.
1: Βεβαίως.
0: Και κλείνει ότι χίλιες αλήθειες αν θα πεις, χίλιες φορές θα σταυρωθείς. Και εγώ αυτό έγραψα, έφυγα και πήγα πέρα από την Αυγή.
1: Εκεί που
0: ντύνεται με νύχτα το πρωί. Γνώρισα πρόσωπο χλωμά που είχαν τόση ομορφιά τα λόγια που είχαν στην καρδιά. Και όλοι φωνάζαν ωσανά και πέθαναν με λεβεντιά. Γε μου, ακούω μια φωνή, δεν έχω δύναμη πολύ, μην μπει στην περασμένη σου ζωή. Γιατί η αλήθεια είναι πικρή και έχουν οι άνθρωποι καρφί. Χίλιες αλήθειες αν θα πεις, χίλιες φορές θα σταυρωθείς. Και τότε οι άνθρωποι θα πούν ξανά, γύφτη τα φτιάξαν τα καρφιά. Δεν θέλω να τα λέω όμως, γιατί ταραζόμαστε, δεν θέλω, με ενοχλούμε.
1: Τα λες κάθε βράδυ όμως όταν τραγουδάς. Τα λες κάθε βράδυ όταν τραγουδάς.
0: Άλλο όταν το λέω και άξε.
1: Ειδικά αυτό.
0: Όταν τραγουδάω έχω μάθει να... μάθαμε ίσως λάθος τον ανδρισμό. Μάθαμε ας πούμε ότι ένας άντρας δεν πρέπει να κλαίει. Και ίσως κάποια πράγματα δεν τα έχω ξεπεράσει ακόμα.
1: Και όμως δεν υπάρχει πιο ευαίσθητη στιγμή. Δεν υπάρχει πιο ευαίσθητη στιγμή για έναν άνθρωπο από το να δακρύσει.
0: Τέλος πάντων, όπως εσύ τώρα. Δεν νιώθω όμως καλά. Και αυτά που έχω γράψει δηλαδή με πείραζαν και με ενοχλούν πολύ. Να τα λέω έτσι. Όταν τραγουδάω δεν έχω πρόβλημα. Αλλά και όταν τραγουδάω όμως.
1: Κάνεις εμάς να κλαίμε.
0: Θέλω να αγκαρίζω.
1: Κάνεις εμάς να κλαίμε όμως όταν τραγουδάς. Το γλιτώνεις εσύ.
0: Κάθε βράδυ. Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να πω ότι έγραφα αυτά τα τραγούδια και μετά μαθεύτηκε ότι ο γύφτος λέει επαναστατικά τραγούδια. Και
1: από εδώ το έχεις, από εκεί το έχεις, την επανάσταση δεν την άφησες, δεν την γλίτωσες, ναι.
0: Αλλά όμως δεν ήταν επαναστατικά τα τραγούδια μου. Ερχόντουσαν και με ακούγανε ο Ρίτσος, ο Γκάτσος, ο Ιαννίτης και βλέπαν ότι τα τραγούδια μου ήταν ρεαλιστικά. Θα σας πω κάτι που ίσως να μην το γνωρίζετε ή να το γνωρίζετε και να μην το θυμόσαστε. Το 1956 βγήκε μια, δεν ξέρω αν είναι νομοθεσία ή είναι διάταξη, να μην μπαίνουν οι γύφτες στα λεωφορεία και στα τραμ και τα λοιπά. Δεν λέω ότι δεν είχαν δίκιο η πολιτεία, αλλά άρθηκε γρήγορα, αλλά όμως είχε κάνει το κακό της. Και είχα γράψει πράγματα τα οποία ήταν... είχε δίκιο η πολιτεία να μην με θέλει, να μην με δέχεται.
1: Γιατί
0: μετά από όταν πήγαινα και τραγούδακα, ξέρω εγώ, λέγανε... ερχόταν η αστυνομία και έλεγε... κάναν παρατήσεις, γινόντουσαν διάφορα πράγματα. Δεν θέλω τώρα να πω τι ακριβώς πράγματα γινόντουσαν, αλλά όταν δούλευα με το Λάκη τον Παπά και όλα μετά βρεθήκαμε, πέραμε από 25 δραχμές και μου λέγανε αν θα λες αυτά τα τρελά τα δικά σου, θα σου δίνω με 12. Δεν θα παίρνεις. Και έλεγα τα τρελά τα δικά μου και έπαιρνα 12.

0: επειδή θα ήθελα κάποτε να γράψω κάποια πράγματα, ποια είναι αυτά που θα σε ρίξει με κάποιους ανθρώπους που μετά πάθαιναν πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί γνώριζα μύθους και γινόταν η απομυθοποίηση.
1: Και κρεμίζονταν μπροστά
0: σε μένα όμως. Γινόταν η απομυθοποίηση, αλλά σε μένα γινόταν κατεδάφιση. Γιατί πίστευα αλλιώς σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ήταν τρομακτικό, ας πούμε. Γιατί ερχόμουν σε σύγκρουση, γιατί ήταν πράγματα που δεν μπορούσα να τα δεχθώ. Ούτε δεχόμουν το μηχανισμό. Ακόμα και σήμερα. Συγγνώμη. Ευτυχώς που έχω τον Παγιάτη που ξέρει πως δεν δέχομαι κάποια πράγματα. Δεν το μπορώ να συμβιβαστώ. Γιατί νιώθω ότι οι καλλιτέχνες, δεν ξέρω αν πρέπει να τα πω αυτά, αλλά νομίζω ότι οι καλλιτέχνες διαιωνίζουμε τη διαφθορά. Είμαστε κομπλεξικά άτομα. Έπιασε το φιαράκι μας νερό και ξεχάσαμε ότι χθες σκυλοπινάγαμε. Ξεχάσαμε τις ρίζες μας και λέμε και βλακίες. Το πνευματικό μας επίπεδο είναι χαμηλό και δεν νομίζω ότι υπηρετούμε την τέχνη. Βέβαια έχει βοηθήσει το σύστημα, το οποίο είναι, το θεωρώ διεφθαρμένο, αλλά είμαστε αιμοδότες όμως. Δεν ξέρω τώρα, δεν πρέπει
1: εσύ να αντιστάθηκε, εσύ αντιστάθηκες όμως και αντιστέκεσαι ακόμα, έχοντας πληρώσει.
0: Συγγνώμη πολύ που.
1: Έχοντας πληρώσει πάρα πολύ όλη σου την πορεία και με επίπτωση στον εαυτό σου όλο αυτό το πράγμα, έτσι.
0: Όχι, γιατί δεν. Εγώ αγάπησα πολύ την οικογένειά μου, αγάπησα τους φίλους μου. Την γυναίκα μου δεν την πρόδωσε ό,τι με το μυαλό μου και επιμένω σε αυτό, έχασα την Ούρσουλα και μετά που παντρεύτηκα την Αντωνία, το ίδιο πράγμα, έχω 6 παιδιά, αγαπώ πολύ την οικογένεια, αγαπώ τους ανθρώπους μου που συνεργάζομαι και γενικά τον συνάνθρωπό μου. Έμαθα να συγχωρώ, έμαθα να κάνω, να με σέβονται τα παιδιά μου, η γυναίκα μου, οι φίλοι μου, και είμαι, αν θέλεις, οι συμπτώσεις τέτοιες που γνώρισε κάποιους ανθρώπους που παραβρέθηκαν κοντά μου, όπως ήταν ο Τελικής, όπως ήταν, γιατί ήταν η κιθάρο μου, μετά ήταν ο Τελικής, μετά ήταν ο πρωτόπαπας που έπαιζε φλάουτο, που είχε έρθει από την Τσεχοσλοβακία. Υπήρξαν άνθρωποι όπως ο Παγιάτης, ο Κλάβας ήταν ότι αναβάθμισε τα τραγούδια μου. Εκείνος επίσης που αναβαθμίζει και που είναι κοντά μου, και παρόλο που είναι ένας μαέστρος, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα γιατί είναι εδώ. Παρόλο που έχει, ξέρετε πολύ καλά ότι έχει διευθύνει την ορχήστρα της Πράγας, της Βιέννης, εδώ την κρατική, και όμως ξέρει να είναι, να υπηρετεί και λαϊκά ό,τι θέλεις. Δεν είναι ψιλομύτης, συγγνώμη που μιλάω έτσι. Και υποστηρίζει πάρα πολύ αυτό το πράγμα που κάνω.

θα σας μιλήσω για τη συνείδησή μου, η οποία τα βράδια με συνεχίζει. Χθες το βράδυ μετάραξε πάλι. Μετά από τόση κούραση που είχα, μόλις έγερα να πάρω τον ύπνο του δικαίου, να τι αυτή ήρθε. Της λέω ότι έχεις να μου πεις, πες το μου σε 2 λεπτά γιατί θέλω να κοιμηθώ εγώ. Άλλωστε τι να μου πεις. Όλος ο κόσμος ξέρει ότι εγώ είμαι ένα ανθρωπάκι. Ανθρωπάκι είμαι ανθρωπάκι. Αφού δεν πειράζω κανένα, μόνο τη δουλειά μου κοιτάω. Αλλά μόλις είπα έτσι, αυτή γέλασε. Γέλασε έτσι, ειρωνικά. Μου λέει, το πιστεύεις αυτό που λες? Λέω, βεβαίως το πιστεύω. Λέει, έμαθα ότι στη δουλειά σου είσαι μέγας και τρανός. Λέω, δεν βάριεσαι? Το καταδύναμε. Εκεί βγάζουμε 5 δεκάρες. Λέει, τα χιλιάρια τα λες δεκάρες? Λέω, γιατί εσύ είσαι εφορία? Όχι, μου λέει. Αλλά απλώς σου θυμίζω που έλεγες κάποτε ότι το άτιμο το χρήμα δεν το θέλω, δεν το υπολογίζω, δεν το κάνω, δεν το φτιάχνω. Κάτι τέτοια που έλεγες. Καλά, μπορεί να έλεγα, αλλά τώρα σε παρακαλώ να με αφήσεις ήσυχο, γιατί θέλω να κοιμηθώ. Λέει, πριν σε αφήσω, θα σου κάνω 2 ερωτήσεις. Λέω, ρε, ακούω την πρώτη. Λέει, είσαι καλός χριστιανός? Λέω, είμαι. Καλός. Καλός είμαι. Καλός. Λέει, είσαι και πλούσια, τα λέει. Έχω. Είσαι, λέει, και καρδαρόμπα. Λέω, ο Χριστός που είπε, έχουν 2 χιτώνες. Λέω, μην το παιδεύεις, ξέρω που το πας. Αλλά ο Χριστός μίλησε για χιτώνες, δεν μίλησε για κουστούμια. Λέω, έχεις φάει? Βεβαίως έχω φάει. Όλοι εμείς οι άνθρωποι πρώτα τρώμε και μετά κοιμόμαστε. Βέβαια μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος είναι αδιάθετος. Οι κυρίες που κάνουν δίαιτα για να είναι πιο σεξ. Μου λέει, δεν τρέπεσαι? Λέω, έναν τρόπο που θέλουν οι κυρίες να είναι πιο σεξ. Λέει, δεν ξέρεις ότι πεινάνε 1 εκατομμύριο στον κόσμο? Ωραία, άμα πεινάνε να δουλέψουν να φάνε. Λέει, δεν ξέρεις ότι πεθαίνουν 1000 τη μέρα γιατί δεν έχουν ούτε τόνα ούτε τ' άλλο? Λέω, ωραία, και τι θέλεις να κάνω εγώ, δηλαδή να ταΐσω αυτά τα 1 εκατομμύρια? Τι με εγώ? Ας ενδιαφερθούν τα κράτη. Το κάθε κράτος. Αλλά θα μου πεις, ένα κράτος θα κοιτάξει πρώτα αυτούς τους ψωμολίμηδες? Όχι. Ένα κράτος θα κοιτάξει πρώτα την άμυνά του. Τάγκς, αεροπλάνα, πλοία, σφαίρες και τέτοια. Γιατί από τους αρχαίους καιρούς τα κράτη εξασφαλίζουν πρώτα τους εχθρούς και μετά τους φίλους. Και λέει, ποιος είναι ο πολιτισμός σας? Να σκοτώνει ο ένας τον άλλον? Γιατί όταν έχεις όπλο, κάτι πρέπει να το κάνεις. Έτσι με βασανίζει τα βραδάκια η συνείδησή μου. Μου κάνει τέτοια παιχνιδάκια. Αλλά συνείδηση στον κόσμο.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παρόλο που έχεις βιώσει όλο αυτό το περιθώριο που σε τοποθετούσαν διάφοροι, που ακόμα και όταν τους είχες ψηλά και τους έβλεπες, πώς έρχεται η πρώτη πρόταση για δισκογραφία?
1: Πώς
0: έρχεται η πρώτη πρόταση για δισκογραφία?
1: Για δισκογραφία έγινε το... τότε που δούλευα σε αυτό το Μουκάμπο, που ήταν ο Καψίλης, μου λέει να πάω να δώσω εξετάσεις στην ραδιοφωνία και μήπως ας πούμε θα μπορούσα να περάσω, και λέει θα έρθω εγώ να σε συνοδεύσω. Δεν ξέρω, επέμενε και πήγα και το έκανα αυτό. Και αφού το έκανα, πήγαμε στην ραδιοφωνία. Και γι' αυτό λέω για τις συμπτώσεις, να εδώ τώρα μια σύμπτωση. Και ήταν στεγαζότανε στο Ζάπιο, η ΕΙΡ, πώς ήταν, ναι. Και είχε μια αυλή, και εκεί ήταν καμιά τριανταριά, δεν ξέρω πόσοι τραγουδιστές, και κάποιοι τραγουδιστές που μιλάμε τώρα για φωνές, όχι αστεία, καταπληκτικές φωνές. Και λέω, Μίμη, έτσι λέγανε τον Μίμη τον Καψίλη, του λέω, δεν μπορώ εδώ μέσα, είναι δυνατόν, λέω, εδώ, με αυτούς τους ανθρώπους? Και ξαφνικά βγαίνει κάποιος και λέει, δεν θα τραγουδήσετε να σας συνοδεύει κάποιος, ή αν δεν αυτοσυνοδεύεστε ακαπέλα θα τραγουδάτε? Και λέω, εγώ φεύγω. Μου λέει, όχι, με την κιθάρα σου, αυτός και εκείνος να επιμένει, ξέρω εγώ τι. Και έβλεπες, έμπαινε ένας μέσα, πάπ, τον βγάζανε. Έλεγε ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, και τον βγάζανε. Συνέχεια έμπαινε ένας, πάπ, έβγαινε. Και μπήκα λοιπόν μέσα, εκείνος με βοήθησε, τέλος πάντων, να επιμένει. Και είπα λοιπόν ένα τσιγκάνικο τραγούδι. Και αφού το είπα, μου λένε, πες μας και κάτι άλλο. Και είπα και ένα άλλο. Μου λένε, πες και ένα ελληνικό. Και είπα, και δεν ξέρω, σαν να με ευχαριστήσανε. Αλλά γιατί το κάνανε αυτό? Γιατί μέσα ήτανε, αυτή τη φορά είχε αλλάξει η επιτροπή. Ήταν όλοι τζαζίστες. Ήταν Καπνίσης, ξέρω εγώ ποιο άλλο, Γιαννίνης, που ήταν όλοι τζαζίστες. Και επειδή ήμουν εγώ βραχνός σε αυτούς.
0: Τους άρεσε.
1: Ναι, ναι. Και τότε παρουσιάζανε αυτούς που ήταν, πέρασα εγώ και μια κοπέλα που είχε πει το «Αγαπώ, αγαπώ έναν άνθρωπο με άλφα κεφαλαίο», αλλά δεν θυμάμαι ποια ήταν αυτή η κοπέλα. Και μας παρουσιάσανε στο κεντρικό. Στο κεντρικό όμως θα ήταν η ορχήστρα, τότε πώς λεγόταν ο διευθυντής, δεν θυμάμαι να σας πω, που ήταν πολύ σπουδαίος αυτός. Και... και θα παρουσιαζόταν και η Βεντέτα, δηλαδή κάποιος που ήταν ο Βογιατζής τότε. Και τραγούδησα, και όταν τραγούδησα ήρθε κάποιος που ήταν του Πλέσα, λεγόταν, τώρα αυτή τη στιγμή δεν τα θυμάμαι τα ονόματα, πώς λεγόταν αυτός, ίσως Αυγέρης, που ήταν βιολίστας στην, και μου είπε ότι σε θέλει ο Μίμης ο Πλέσας. Και δηλαδή για να πάω να μ' ακούσει, δεν ξέρω, για να μου γράψει, γιατί με είχαν ακούσει πλέον. Και μετά από αυτόν ήρθε κάποιος που μου είπε για το Θοδωράκι. Αλλά αφού είχα πει στον Πλέσσα πρώτα, σε αυτόν τον άνθρωπο, πήγα με τον Πλέσσα.
0: Και έτσι βγαίνει με ούτε λίγο ούτε πολύ το «Αν σαρνηθώ αγάπη μου» που το...
1: Όχι, το «Αν σαρνηθώ αγάπη μου» δεν ήταν αυτό.
0: Ναι,
1: εντάξει, μου έγραψε ο Πλέσσας, ναι, τέσσερα τραγούδια, αλλά εκείνο που έκανε εντύπωση ήταν το «Φυγή η αγάπη μου και σκοτεινιάσε όλη η γη, αστροή». Ήταν αυτό που είχε γράψει τον στίχο ο Πρετεντέρης. Τα άλλα είχαν μια αμερικάνικη αυτή. Αλλά όμως ο Μίμης με πήρε μετά κοντά του, που πήγε στη Μεγάλη Βρετάνια, στο King George, και είχε κουαρτέτο, και με έβαλε και εμένα να παίζω κιθάρα, και ήταν κουιντέτο πλέον.

0: Τι να κάνω, ρε παιδιά, τι να κάνω. Την ώρα που κάνουμε τα διαλύματα, λέει τα ωραιότερα. Τώρα το κλείνω να μας πει την ιστορία αυτή, την οποία έλεγε προηγουμένως. Λοιπόν, να την ακούσουμε διαζώσεις. Αυτή την ωραία ιστορία.
1: Με ρώτησε
2: η Ροσέλα.
1: Πώς?
2: Η Ροσέλα.
1: Ροσέλα, ε. Από τι είναι το Ροσέλα?
3: Ροσέλα.
1: Α, ναι. Α, δεν είναι από κάποιο.
2: Όχι, είναι υποκοριστικό, όχι.
0: Άλλα είπε. Άλλα είπε ο παπάς.
1: Και με ρώτησε για την μητέρα μου. Και είπε ότι η μητέρα μου ήταν τελείως διαφορετικός άνθρωπος από τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν πολύ τίμιος άντρας. Πάρα πολύ. Και εκείνος μου πέρασε πάρα πολλά μηνύματα όσον αφορά το να είμαι ένα ηθικός, δηλαδή όσον αφορά στην ηθική. Είχε ήταν θρησκό άτομο που έφτασε σε κάποια στιγμή να είναι θρησκόληπτο άτομο, αλλά τίμιος άντρας. Όταν λέω άντρας, ήταν στην κυριολεξία αυτό, γιατί ο ανδρισμός δεν είναι που ξεχωρίζουν τα όργανα του ανδρός με τη γυναίκα. Ο ανδρισμός είναι ιδιότητα. Αυτή την ιδιότητα την είχε πάρα πολύ αναπτυγμένη, πολύ τίμιος, και μου πέρασε τέτοια μηνύματα. Αλλά η μάνα μου όμως ήταν τσακάλι. Ήταν και ανθυρόστομη, αλλά σε μένα όμως της έλεγα μη σ' ακούσω μάνα, γιατί μόνο ένα σεβόταν εκεί. Και τους είχα πάρει τώρα, μια που είπαμε έτσι, για να καταλάβει τι άνθρωπο ήταν, στις Σπέτσες, που τραγούδησα, και τότε δεν υπήρχαν μικρόφωνα και τέτοια, αλλά εγώ βρήκα ένα καΐκι κομμένο και έμπαινα στο στόμα του εκεί, δηλαδή, που γινόταν ηχείο, και τραγουδούσα, και εκείνη ήρθε για πρώτη φορά. Αλλά γνωρίζει όμως το δημοτικό τραγούδι που υπηρετούσε και ο άντρας της και ο πατέρας της, ο Καραγιάννης που ήταν, ότι ένας τραγουδιστής λέει ένα τσάμικο, λέει ένα καλαμάτιανο, ξέρετε πως είναι, ας πούμε, αυτοί που υπηρετούν το δημοτικό τραγούδι. Εγώ όμως τα τραγούδια που έλεγα, έβαζα το ένα τραγούδι πίσω από το άλλο, γιατί έβγαινε το μήνυμα ή στο τρίτο τραγούδι ή στο έκτο τραγούδι, που πρέπει να έχουμε καιρό να σας πω πως γινόταν αυτό. Και θα μ' άκουγε για πρώτη φορά. Και όταν λοιπόν είπα το πρώτο τραγούδι εγώ, είπα το δεύτερο τραγούδι, είπα το τρίτο, ίσως το τρίτο ή το τέταρτο, χειροκρότησε ο κόσμος, γιατί σε κάποια τραγούδια, ναι, αλλά εγώ συνεχίζω. Και που χειροκρότησε λοιπόν ο κόσμος, και αυτή χειροκρότησε, 20 έτσι τα χέρια της, πάνω να χτυπάει, ας πούμε, αλλά βλέπει ότι συνεχίζω εγώ. Συνεχίζω λοιπόν στο πέμπτο, στο έκτο, στο έβδομο. Τώρα ο πατέρας μου δίπλα τη βλέπει. Και για μια στιγμή λοιπόν ξαναχειροκροτάει ο κόσμος, και αυτή πλέον δεν σήκω στα χέρια, αλλά κατέβηκε έτσι τόσο χαμηλά έτσι. Και βλέπω ότι ξανασυνεχίζω εγώ. Και για μια στιγμή λοιπόν, πάλι που χειροκρότησε ο κόσμος, σηκώνει τα πάνω και λέει: «Αι, άρε στο διάλογο, φευγάτε, κουράστηκε το παιδί μου, κότσο, κατάβα κάτω, ρε!» Και εγώ από πάνω: «Μαρά, κάτσε κάτω!» Η μάνα μου τώρα: «Αχ, και ρώτα!»
0: «Μάντσα μου,
1: δεν μ' ακούς!»
4: Στο διεθνές του μαγαζί πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους. Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους. Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα. Πως είναι ντροπή όλου του κόσμου η σοφία.

στο διεθνές του μαγαζί γίνανε φέση οι χαζοί και λέγανε πως φτάνει, πως κάθε πόλεμο στη γη τον κάνουν οι λαθρέμποροι και οι βιομηχάνοι. Στο διεθνές του μαγαζί μιλούσαν οι δυο χαζοί για αγάπη και ειρήνη, κι όμως οι άσοφοι σοφοί αφήνουν νηστικούς στη γη και πάνε στη σελήνη.

Στο διεθνές του μαγαζί γελούσαν οι δυο χαζοί, λέγανε αστεία. Λέγαν πως ψέμα αν θες να πεις, αν θέλεις να γελά κανείς, λέγε δημοκρατία. Στο διεθνές του μαγαζί, αφού τα ίδια είχες

0: Μπήκαμε στο τρόλι και σηκωθήκανε. Τότε υπήρχε να δουν κάποια γυναίκα μεγάλη, ας πούμε, σηκωνόντουσαν, δίναν τη θέση τους. Αλλά αυτοί ήθελε, σηκωθήκανε για να τους δώσουν τη θέση και ήθελε να καθίσω εγώ. Γιατί είχε τρομακτική αγάπη, ας πούμε. Πάντοτε οι γυναίκες αυτές στα αγόρια. Και κάθισε, και αφού κάθισε.
1: Οι αντρομάνες.
0: Ναι, και προχώρησα εγώ μπροστά προς τον προς το σοφέρ. Και αυτή τώρα τρογότανε, γιατί ήθελε οπωσδήποτε. Προχώρησα εγώ μπροστά προς τον προς το σοφέρ. Και αυτή τώρα τρογότανε, γιατί ήθελε

0: με τον Μίμη Πλέσσα που έγινε αυτό. Ήθελε να με παρουσιάσει, ήταν πολύ μεγάλη βοήθειά του, δεν υπάρχει αμφιβολία. Πάρα πολύ προσπάθησε να με βοηθήσει και έγινε και μια ταινία και με έβαλε να τραγουδήσω το Ανασαρνηθώ.
1: Εκεί που ήταν με το λευκό κουστούμι επιτέλους.
0: Ναι, αλλά αυτό το τραγούδι το είχαν πει οι μεγάλοι καλλιτέχνες, ναι. Όπως ο Φώτης ο Δήμας, η Τζανιβάνου, άλλοι δεν θυμάμαι το να σας πω, και το έδωσε σε μένα να το πω. Αλλά εγώ δεν είχα ρούχα και με πήγε λοιπόν στον, γι' αυτό θέλω να πω ότι κάποιοι άνθρωποι πώς φερθήκανε σε μένα, δεν μπορώ να τα ξεχάσω αυτά, όπως ο Οικονομίδης, και τώρα με πήγε στον Φλερί. Και ο Φλερί το κουστούμι που μου έδωσε και με είδε, με γνώρισε που ήμουνα τότε, αλλά δεν είπε ποτέ τίποτα. Το κουστούμι που μου έδωσε ήταν ένα κίτρινο, όσο είναι το, πώς είναι το καναρίνι, τόσο κίτρινο ήταν. Αλλά στην ταινία φαίνεται άσπρο.
1: Άσπρο, ναι.
0: Και ξέρω εγώ, αν δείτε, άμα θέλω, που είναι έτσι, άμα θέλω να το κάνω να είναι πιο μακρύ το μανίκι, τα μαζεύει στα χέρια σου. Γιατί εγώ ήμουν λίγο πιο ψηλός από τον Φλερί. Ήμουν πιο ψηλός από το Φλερί.
1: Και ήσουν λίγο σκούρος με το καναρινή κουστούμι, ήταν λίγο αντίφαση αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά σημασία δεν φαινόταν εκεί. Ναι. Αλλά θέλω να πω ότι μου έδωσε και δεν μου είπε, ας πούμε, ότι εσύ δεν είσαι που έκανε
1: το Βραζιλιάνο ή το
0: Σπανιόλο, ξέρω εγώ, και τα λοιπά.
2: Εδώ μεταξύ το τραγούδι το έχουν πει όλοι αυτοί, αλλά η ερμηνεία
1: του Κώστα
2: ήταν το κάτι άλλο.

για τη χρυσή σου νιώτη. Λες για τον βελουχιώτη, στον τοίχο όμως τα λες. Τώρα και πάλι Γερμανοί και πάλι Αγγλογάλλοι.

ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλιοί, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες, πρόσωπα χλωμά.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 4.

Η ιδιαίτερη βραδιά απόψε, καθώς οδηπορούμε μια χρονιά η οποία εθεωρήθη ορόσημο. Ήταν η χρονιά που υπεγράφει η συνθήκη της Ζυρίχης και που το Κυπριακό έμπαινε σε έναν καινούριο δρόμο. 1958 και απόψε το βράδυ μαζί με τη συνεργάτηδες μου την κυρία Αμαλία Λίνα Αλεξανδροπούλου και την κυρία Σταυριανή Λανέ θα οδηπορήσουμε αυτή την συναρπαστική χρονιά.

Η είσοδος του 1958 επεφύλαξε όμως μια μεγάλη έκπληξη και για τους λάτρεις του λυρικού θεάτρου. Η επανεγκατάσταση της λυρικής σκηνής στο νέο κτίριο που χτίστηκε στη θέση του Ιστορικού Θεάτρου Ολύμπια, επί της Οδού Ακαδημίας, κτίριο ιδιοκτησίας του Μετοχικού Ταμείου Υπαλλήλων της Τραπέζας Ελλάδος, σήμαινε πολλά για τους φίλους της όπερας και της οπερέτας. Την αρχιτεκτονική μελέτη είχε κάνει ένας λαμπρός αρχιτέκτονος, ο κύριος Τσολάκης, που έδωσε τις όποιες αδυνατές λύσεις επέτρεπε ο συγκεκριμένος χώρος που είχε διατεθεί για την επανελειτουργία της λυρικής. Η Αθήνα αποκτούσε έτσι μια σπουδαία αίθουσα για το λυρικό θέατρο. Στην άλλοτε αυλή των Ολυμπίων, που με νοσταλγία θυμόντουσαν οι παλιοί Αθηναίοι, κατασκευάστηκε ένα μνημιακό κλιμακοστάσιο από ωραία μάρμαρα, ενώ τη μεγάλη είσοδο του θεάτρου έκλεινε ένα τεράστιο ανεμοφράκτη από κρύσταρα και αλουμίνιο. Το πολυτελές φουαγέ έγινε για 220 άτομα και η αίθουσα του θεάτρου, που τελικά ήταν μεγαλύτερη από την παλιά, διέθετε τώρα 32 θεωρία, κλιματισμό, διεστιάρια, καμαρίνια με διαδρόμους, νηπτήρες, ντουλάπες και ντουζ. Η ανέργηση του κτηρίου κράτησε 2 ολόκληρα χρόνια. Η λυρική σκηνή άρχισε αμέσως τις παραστάσεις της με τον τόσο αγαπημένο στους Αθηναίους έργο του Τζουζέπε Βέρντι, την Άιντα. Η Αθήνα ξαναβρήκε στο χώρο του λυρικού θεάτρου το παλιό της εαυτό, παρόλο που δεν έλειψαν και μερικοί μεμψιμυροί που βρήκαν να πούνε ότι τα παλιά Ολύμπια είχαν άλλη αρχοντιά, ότι το καινούριο θέατρο δεν δένει με τις όμορφες αναμνήσεις του παρελθόντος και ότι η μοντέρνα γραμμή του εξωτερικά δεν αγγίζει την πατίνα του χρόνου που είναι δεμένη με την όπερα. Οι Αθηναίοι θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν το λιγότερο χάριστοι αν δεν ήταν ευχαριστημένοι με τα όσα τους επεφύλαξε το θεατρικό 1958. Στο Βασιλικό, στην Οδό Αγίου Κωνσταντίνου, παίχτηκε το Ζαμπελάκι του Διονύση Ρώμα σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού και σκηνογραφίες Κλόνη. Η αξέχαστη Τζένι Καρέζη κρατούσε έναν από τους πρώτους ρόλους, όπως και η Ελένη Χαλκούση, ο Νίκος Τζόγιας και ο Παντελής Ζερβός. Στο θέατρο Μουσούρι, οι θεατές απολάμβαναν το έργο του Έλμερ Ράις, «Σκηνές του δρόμου», που είχε πάρει και το βραβείο Πούλιτζερ, με πρωταγωνιστές τους Αντιγόνη Βαλάκου, Τζόλι Γαρμπή, Τζένι Ρουσέα, Κώστα Μουσούρι, Σταύρο Ξενίδη, Διονύση Παπαγιονόπουλο και Στέφανο Λινέο. Ένα θεατρικό έργο που σφράγισε εκείνη τη θεατρική περίοδο ήταν αυτό που ανέβασε στο Κεντρικόν η Έλλη Λαμπέτη με τον Δημήτρη Χόρν. Το νηφικό κρεβάτι του Γιάν Χάρτοκ, που συναρπάζει με την πλοκή του τους Αθηναίους και τις Αθηναίες που γέμιζαν την αίθουσα του θεάτρου κάθε βράδυ. Στο θέατρο τέχνης του Κάρολου Κούν ανέβηκε για πρώτη φορά η Αυλή των Θαυμάτων του Ιάκωβου Καμπανέλη, ενώ η Αλίκη Βουγιουκλάκη με την Κατερίνα, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τον Χρήστο Τσαγανέα ανέβασαν στο θέατρο Ιντεάλ το έργο «Το Δίχτυ της Αράχνης». Στο θέατρο Κοτοπούλη, η Ελένη Χατζιαργύρη και ο Μάνος Κατράκης μαζί με άλλους εξαίρετους ηθοποιούς παρουσίασαν στο αθηναϊκό κοινό τον 7ο ουρανό του Στρόγκ, ενώ ο Βασίλης Λογοθετήδης με την Ήλια Λιβικού έδωσαν το δικό τους ρεσιτάλ ηθοποιίας στο Τιμόνι του Έρωτα που ανέβασε το θέατρο Αθηνών.

στον τραντεβού την ερημιά. Στα φτωχικά καφενεδάκια της μιας δραχμής τα γιασεμιά που μας πουλάνε τα παιδάκια.

Γεγονός για την Αθήνα, η άφιξη της γνωστής σε όλο τον κόσμο παιδικής χοροδίας της Βιέννης. Η άφιξή της συνδέθηκε με την έναρξη της μουσικής κινήσεως το 1958, αφού έδωσε μία σειρά συναυλιών και μελοδραματικών παραστάσεων στο επί της Οδού Αμερικής 10 Θέατρο Αθηνών. Το Γενάρη του 1958 εμφανίστηκε από τη σκηνή του κινηματογράφου Ορφεύς ο παγκοσμίου φήμης τσιτερίστας Τόνι Καράς, που ήταν και ο συνθέτης της μουσικής στην περίφημη κινηματογραφική ταινία «Ο τρίτος άνθρωπος», στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Όρσον Ουέλες. Το Γαλλικό Ινστιτούτο διοργάνωσε εκείνες τις μέρες μια εξαιρετικού ενδιαφέροντος έκθεση για τον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό. Ο ίδιος ο διευθυντής του Ινστιτούτου, Οκτάβιος Μερλιέ, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από το θάνατο του Σολωμού, φρόντισε για την οργάνωσή της με 2.500 φωτογραφίες, χειρόγραφα σε φωτοτυπίες, αντικείμενα και άλλα αναμνηστικά. Την έκθεση στη μνήμη του εθνικού ποιητή επισκέφθηκαν 30.000 άτομα, ενώ και στις άλλες εκθέσεις με έργα των ζωγράφων Διάνας Αντωνακάτου, Βυζάντιου, Τέτσι, Φασιανού και Κοσμαδόπουλου, οι επισκέπτες δεν ήταν λίγοι. Ο πνευματικός κόσμος στην Αθήνα άκουσε με λύπη την είδηση του θανάτου του λογοτέχνη Ρίγα Γκόλφη. Αλλά και ο απλός κόσμος που είχε διαβάσει έργα του συγκινήθηκε με το χαμό αυτό του πρωτεργάτη του δημοτικισμού. Στα σχετικά με το θάνατο του Ρίγα Γκόλφη, δημοσιεύματα των εφημερίδων και περιοδικών έγινε αναφορά για το ότι εργάστηκε σε χρόνια κρίσιμα και δύσκολα κοντά στον Καρθέο και στον Ταγκόπουλο κατά την περίοδο της μεγάλης ακμής του περιοδικού Νουμάς. Ο Ρίγας Γκόλφη στα τελευταία χρόνια ζούσε αποτραβηγμένο στο σπίτι του σε κάποιο προάστιο της Αθήνας. Στις αρχές του 1958, το Υπουργείο Παιδείας έδωσε βραβεία σε λογοτέχνες και ποιητές για το έργο τους. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν οι κυρίες Καρέλη και Τατιάνα Μιλιέξ και ο Νικηφόρος Βρετάκος, ο Τάσος Αθανασιάδης, Χρυσός Ευελπίδης και Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος. Τώρα οι συγκοινωνίες στην Αθήνα δεν ήταν ιδανικές. Πάντα υπήρχαν δυσκολίες και τα οχήματα που εξυπηρετούσαν το κοινό ήταν τότε ανεπαρκή. Όλες σχεδόν τις ώρες της ημέρας στις στάσεις των λεωφορείων και των ελάχιστων πια τραμ, πολλοί κόσμος περίμενε την άφιξη του πολυπόθητου οχήματος. Επίσης, πολλά λεωφορεία ήταν ταλαιπωρημένα από τη μεγάλη χρήση και όλοι έβλεπαν ότι είναι καιρός να αποσυρθούν εκτός από τους λεωφορείουχους. Το επιβατικό κοινό της πρωτεύουσας υποδέχτηκε στα τέλη Ιανουαρίου με ενθουσιώδη σχόλια την απόφαση για την τοποθέτηση των πρώτων λεωφορείων μείζωνος τύπου. Η αρχή έγινε από τους ζωγράφους. Αποσύρθηκαν οι σακαράκες, όπως έλεγε ο κόσμος, στα παλιά λεωφορεία και τη θέση τους πήραν τα υπορπολτελή μπλε λεωφορεία των 60 θέσεων. Τα νέα οχήματα κατασκευάζονταν όμως από ελληνικά χέρια και τα εργοστάσια δεν μπορούσαν να παραδώσουν περισσότερα από 40 κάθε μήνα. Επειδή λοιπόν επρόκειτο να αντικατασταθούν 1000 περίπου λεωφορεία, ο χρόνος θα ήταν μακρύς μέχρι να αντικατασταθούν όλα. Οπωσδήποτε, τα μείζωνος τύπου λεωφορεία είχαν και μια καινοτομία. Διέθεταν ειδική θέση για τον εισπράκτορα.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λίγο καιρό μετά τον Φλεβάδι του 1958 παρεγκέρδισαν οι νέοι σηματοδότες φανάρια για τα σήματα της τροχέας. Όπως ανακοινώθη, θα τοποθετούν το σε επίκαιρα σημεία της Αθήνας, αφού πρώτα μεταφέροντο τα περίπτερα από τις γωνίες των δρόμων, επειδή εμπόδιζαν τα φανάρια. Άλλο ένα πρόβλημα για τη χρησιμοποίηση των μεγάλων λεωφορείων είναι ότι αυτή η χρησιμοποίηση δημιουργούσε μεγάλα θέματα στους αρμοδίους, γιατί θα χρειαζόταν και διαπράτυνση ορισμένων οδών. Έγινε λοιπόν κάποια σκέψη διαπρατύνσεως τη λεωφόρου Μεσογείου, αλλά δεν προχώρησε η πραγματική αυτή για τα αυτοκίνητα, εξακολούθησε να προκαλεί προβλήματα και να γίνεται αιτία πολλών τροχαίων ατυχημάτων. Πολλά και φιλόδοξα ήταν τα σχέδια των κυβερνώντων για την Αθήνα. Ένας Γάλλος συγκοινωνιολόγος μελετούσε την επέκταση του μετρό προς τους αμπελοκήπους, τη Νέα Σμύρνη, τα Πατήσια, την Καλυθέα. Οι Αθηναίοι διάβαζαν τα σχετικά δημοσιεύματα και με πολύ σκεπτικισμό αντιμετώπιζαν τα πραγματικά σπουδαία αυτά νέα. Ωστόσο, οι ριζοσπαστικές λύσεις προχωρούσαν. Ξυλώνονταν από την οδό Χαριλάου Τρικούπη οι γραμμές του τραμ από μηνάρια μιας από χρόνια καταργημένης τροχιοδρομικής γραμμής που έφτανε μέχρι τους αμπελοκήπους. Σωζόταν βέβαια ακόμα εκείνη την εποχή η τελευταία γραμμή τραμ, το περιβόητο 10, η διαδρομή δηλαδή Ιπποκράτους Κολοκυνθούς, η οποία με βόλευε γιατί είχαμε φύγει από το Μεταξουργείο, βρεθήκαμε στα Εξάρχεια 1958 και το τραμάκι ήταν σωτηρία για τον παππού μου τον Μπαρμπαμίτσο, που έπρεπε κάθε πρωί να μας παίρνει και τα δύο από τα Εξάρχεια για να μας κατεβάσει στο Μεταξουργείο. Γιατί η γειτονιά αλλάξαμε. Σχολείο δεν αλλάζαμε με τίποτα.

Είναι ανάγκη να αναφερθούμε εδώ στο μεγάλο θόρυβο που προκλήθηκε το Φεβρουάριο του 1958 γύρω από τη θεραπεία του γύρατος με νοβοκαίνη. Το θέμα πήρε διαστάσεις ομαδικής ιστερίας μεταξύ των ηλικιωμένων που πίστεψαν ότι το απλό αυτό φάρμακο που άλλοτε το χρησιμοποιούσαν για τοπική αναισθησία μπορούσε να παρατείνει τη ζωή. Πολλοί Αθηναίοι και αρκετές Αθηναίες άρχισαν τότε θεραπεία με νοβοκαίνη. Στο προσκήνιο εμφανίστηκε τότε η Εταιρεία Προστασίας Γύρατος και ο γεροντολόγος γιατρός του Δημοτικού Νοσοκομείου Ανδρέας Τσούκας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούσαν η Σπεράντζας, τέος Βασιλικός Επίτροπος της Ιεράς Συνόδου, Λαμπρινάκος, βουλευτής και δικηγόρος, Σωτηριάδης, Τσούκας, Μαρίνος, Λιβιεράτος, Γεωργιάδης, καθηγητής Πανεπιστημίου, Πέρας γιατρός, Τσόπελας οφθαλμίατρος και οι κυρίες Άννα Λεοντίδου, Ναυσικά Κόντι και Ελένη Παυλίδου. Έλληνες γιατροί είχαν ταξιδέψει στο Βουκουρέστι για να επισκεφθούν το εκεί γεροντολογικό Ινστιτούτο Πάρχων και να παρακολουθήσουν τα πειράματα της περίφημης γεροντολόγου Άννας Ασλάν. Ο γεροντολόγος Ανδρέας Τσούκας και ο νευρολόγος Παπαδημητρίου εκθιάζουν την Ασλάν και αναφέρουν σε συνεντεύξεις τους ότι κουράρει 180 γέρους ηλικίας 65 έως 115 ετών χρησιμοποιώντας νοβοκαίνη. Μεταξύ των γιατρών που πήγαν στο Βουκουρέστι ήταν και ο Δέδες. Ένας από τους γραφικούς τύπους της Αθήνας και μάλιστα εκείνους που προκαλούσαν αρκετό θόρυβο ήταν και ο Τσιμ Τσαμ Τσίμπλερ. Έτσι ονομαζόταν ο πρωταθλητής Ελλάδος, νικητής της κατηγορίας βαρέων βαρών των Ινδιών, έπαθλο Αμερικής, νίκη 8, ζώνη χρυσή Αργεντινής. Περιφερόταν στο μεγάλο κύκλο που σχημάτιζαν γύρω του οι θαυμαστές του και επεδείκνυε τους πραγματικά δυνατούς και γυμνασμένους μύες των χεριών του και των ποδιών του. Μέσα στο χειμωνιάτικο κρύο, ο Τσιμ Τσαμ Τσίμπλερ γύριζε γυμνός με ένα κοντό παντελόνι προκαλώντας οποιονδήποτε να τον δέχσει όσο σφιχτά ήθελε με κατηχοντρές αλυσίδες και αυτός δήλωνε περήφανα θα λυνόταν μόνος του. «Προκαλώ τον οποιονδήποτε», φώναζε. «Παρακαλώ περιμένετε, ανοίχτε χώρο». Ένας δυο νεαροί προσφέρονταν να το δέσουν. Οι καχύποπτε θεατές ψιθύριζαν ότι είναι δικοί του άνθρωποι. Αλλά ο Τσιμ Τσαμ Τσίμπλερ αδιαφορούσε. Κοίταζε ειρωνικά τους νεαρούς που τολμούσαν να παίξουν μαζί του αυτό το τρελό παιχνίδι, τους παρέδιδε τις χοντρές αλυσίδες και τους καλούσε να τον αλυσοδέσουν. Οι νεαροί τον έδαιναν πράγματι σφιχτά, εκείνος έκανε κάτι γκριμάτσες πόνου που οι θεατές δεν ήταν εύκολο να ελέγξουν αν ήταν αληθινές ή ψεύτικες και μάλιστα έδειχνε ενοχλημένος από τη μανία τους να τον δέσουν όσο γινόταν πιο σφιχτά. Του έδαιναν τα χέρια, τα πόδια και ολόκληρο τον κορμό, βέβαιοι ότι δεν θα μπορούσε να λυθεί. Ο Τσιμ Τσαμ Τσίμπλερ άρχισε την προσπάθεια, πάλευε σκληρά, έπεφτε στο έδαφος, γονάτιζε, σηκωνόταν, ξανάπεφτε και έδειχνε να δυσκολεύεται. Μερικοί από τους θεατές φώναζαν: «Το κάψατε το παιδί!» Αυτός όμως γελούσε ειρωνικά και εκεί πάνω στην πάλη του ξαφνικά οι χοντρές αλυσίδες άρχισαν να χαλαρώνουν από τα πόδια. Σιγά σιγά ο νικητής της κατηγορίας βαρέων βαρών των Ινδιών έλυνε τις αλυσίδες και απελευθέρωνε το κορμί του. Ενώ με ένα θερμό χειροκρότημα οι θεατές αντάμιβαν τους κόπους του. Γιατί ήταν κόποι, όσο και αν ήταν καχύποπτοι, έβλεπαν το δέσιμο από τους δύο νεαρούς να είναι ένας αγώνας σικέ. Πέρα από το χειροκρότημα όμως χρειαζόταν και κάποια αμοιβή. Έτσι, ο Τσιμ Τσαμ Τσίμπλερ έβγαζε το σχετικό δίσκο και όλοι προθυμοποιούνταν να προσφέρουν κάτι στον παράξενο και γραφικό αυτόν τύπο του πρωταθλητή.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 5.

0: Όνειρο. Όνειρο μακρινό και απλησίαστο. Για τους Αθηναίους, το καιρό εκείνο, η τηλεόραση. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ήταν δυνατόν να αποκτήσει γρήγορα η Ελλάδα τηλεόραση. Κι όμως, αυτές τις αμφιβολίες ήρθε να απομακρύνει μια κυβερνητική απόφαση που μιλούσε για την εγκατάσταση σταθμού τηλεοράσεως στην Πάρνηθα. Το κτίριο προέβλεπε ο προϋπολογισμός ότι θα στήχιζε περί τα 15 εκατομμύρια δραχμές και ο σταθμός θα είχε εμβέλεια σε ακτίνα 80 χιλιόμετρων. Έτσι, ώστε να υπερκαλύπτει ολόκληρη την Αττική. Η σχετική προκήρυξη του διεθνούς διαγωνισμού είχε τις υπογραφές του τότε Υπουργού Προεδρίας Κωνσταντίνου Τσάτσου και του Υφυπουργού Συγκοινωνιών του Καραπιπέρη.
1: Μέσα στο καταχύμωνο είχαν αρχίσει επισκευές του κτηρίου της Παλαιάς Βουλής στην Οδό Σταδίου και το θαυμάσιο αυτό μέγαρο θα ξανάβρισκε σύντομα την παλιά του όψη. Ακουγόταν ότι οι πολλές και μεγάλες αίθουσές του θα παραχωρούνταν στην Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία για να τις μετατρέψει σε Μουσείο Ιστορικών Κοιμηλίων. Η αίθουσα συνεδριάσεων που φιλοξένησε κάποτε και την Ελληνική Γερουσία θα επισκευαζόταν και αυτή για να χρησιμεύσει για την οργάνωση συνεδρίων. Το Αθηναϊκό Θέατρο βρισκόταν τότε σε μία από τις πιο καλές του εποχές. Η Άννα Συνοδεινού έπαιζε στο Βασιλικό, στο έργο του Κωστή Παλαμά, η Τρισεύγενη με τον Γιώργο Γλινό, τον Στέλιο Βόκοβιτς, την Αθανασία Μουστάκα, την Ελένη Ζαφυρίου και άλλους εκλεκτούς ηθοποιούς. Μέσα στο Φλεβάρι του 1958 πέθανε σε ηλικία 67 ετών η πολυαγαπημένη κόρη του Κωστή Παλαμά, Ναυσικά. Ήταν γεννημένη το 1890 στην Αθήνα και σπούδασε πιάνο στο Οδείο Αθηνών, όπως και στη Γενέβη και στο Μόναχο. Επί αρκετά χρόνια παρέδιδε μαθήματα πιάνου, ως το 1920, οπότε εγκατέλειψε τη μουσική για να βοηθήσει τον πατέρα της ως γραμματέας και έμεινε σε αυτό το ρόλο μέχρι το τέλος της ζωής του αξέχαστου ποιητή. Η τελευταία δημόσια εμφάνιση της Ναυσικάς Παλαμά ήταν στο Εθνικό Θέατρο, όπου παρακολούθησε την πρεμιέρα της Τρισεύγενης του πατέρα της με πρωταγωνίστρια την Άννα Συνοδεινού. Στις δόξες της και η Αθηναϊκή Επιθεώρηση το χειμώνα του 1958. Στο Θέατρο Ακροπόλ της Οδού Ιπποκράτους, οι τρεις συγγραφές, Παπαδούκας, Θίσβιος και Πρετεντέρης, έγραψαν την επιθεώρηση «Ραντεβού στα αστέρια». Η Γεωργία Βασιλιάδου, η Ρένα Ντόρ, η Σπέρα Τζαβρανά, η Μπέτη Μοσχονά, ο Βασίλης Αυλονίτης, ο Γιάννης Γκιονάκης, ο Νίκος Ρίζος και ο Γιάννης Φέρμης έκαναν τον κόσμο να ξεσκάσει λίγο και να ξεχάσει τα καθημερινά του βάσανα. Η Μπελίντα τραγουδούσε με την ορχήστρα του Γιώργου Μουζάκη, χόρευαν η Χρυσούλα Ζώκα με τον Μανώλη Καστρινό και η Ελένη Προκοπίου με τον Βαγγέλη Σελινό, ενώ οι σκηνογραφίες ήταν του Άγγελου Δόξα.

0: Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν και η επιθεώρηση του θεάτρου Κυβέλης στην πλατεία Συντάγματος, όπου είχε τον τίτλο «Άνθρωποι και παλιάνθρωποι», γραμμένη από τους Μίμη Τραϊφόρο και Δημήτρη Βασιλιάδη. Την είχε σκηνοθετήσει ο Πέλος Κατσέλης και τη μουσική είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης. Έπαιζαν στο θίασο η Σοφία Βέμπο, Σμαρούλα Γιούλη, Μέρι Κρεβατά, Νάντια Χωραφά, Γκόλφο Μπίνι, Μέρι Λαλοπούλου, Βούλα Χαριλάου, Άννη Παπακωνσταντίνου, Ελένη Αμύρη, Μπέμπα Σιμακοπούλου, Ορέστης Μακρύς, Απόστολος Αυδής, Γιώργος Γαβριλίδης, Στέφανος Στρατηγός, Λαλάς Ιακωβίδης, Γιάννης Ιωαννίδης, Νάσος Κεδράκας, Γιάννης Αργύρης και Δημήτρης Νικολέλης. Στο θέατρο Διάνα, μια άλλη επιθεώρηση των Ασημακόπουλου, Σπυρόπουλου και Παπαδούκα, με τίτλο «Άλλος για το φεγγάρι», σκορπούσε το γέλιο και το κέφι στους θεατές. Έπαιζαν η Ρένα Βλαχοπούλου, Σοφία Βερόνη, Πόπι Άλβα, Κάκια Κοντοπούλου, Άννα Φόνσου, Νίκο Σταυρίδη, Αλέκος Λιβαδίτης. Στις 27 Φεβρουαρίου 1958, ένα ακόμη γεγονός για το Αθηναϊκό Θέατρο. Το Βασιλικό παρουσίαζε τους Βρικόλακες του Ερικού Ήψεν σε μετάφραση Πολίτη. Τους βασικούς ρόλους ερμήνευαν με επιτυχία η Κατίνα Παξινού και ο Αλέξης Μινωτής. Οι Βρικόλακες έκλειναν εκείνη τη χρονιά 75 χρόνων ζωή και εκτός από τη μεγάλη παγκόσμια επίχυσή τους είχαν ιδιαίτερη σημασία για την εξέλιξη του νεοελληνικού θεάτρου. Με το έργο αυτό που προτοπαίχτηκε στην Αθήνα το 1894 με πρωταγωνιστές τον Ευτύχιο Βονασέρα και την Ελένη Αρνιωτάκη, μπήκε στο θέατρό μας ο κοινωνικός ρεαλισμός, όπως είχε προφητέψει ο Γρηγορίος Ξενόπουλος στην εισήγησή του για την παράσταση. Εκείνες ακριβώς τις μέρες η Αθήνα φιλοξένησε την πανέμορφη Elizabeth Taylor, ηθοποιό του κινηματογράφου με πολλούς θαυμαστές στην Ελλάδα. Ήρθε με το σύζυγό της παραγωγό Michael Todd και όπως δήλωσαν καταγοητεύτηκαν από την Ελλάδα, γι' αυτό και μόλις εξασφάλιζαν το καινούριο και κατάλληλο σενάριο θα ξαναέρχονταν για να γυρίσουν ταινία. Οι φιλανθείς Αθηναίοι και Αθηναίες έμαθαν ότι ο γνωστός καλλιεργητής και ανθοπόλης Αγαλιώτης έφερε 150 νέες ποικιλίες γερμανικών και ολλανδικών τριανταφυλιών. Πολλοί τις αγόραζαν γιατί ήθελαν να διατηρήσουν το πράσινο στα μπαλκόνια τους, παρόλο που αυτά γίνονταν όλο και πιο μικρά στους περιορισμένους χώρους των καινούριων κατοικιών που άρχισαν να ανεγείρονται στην Αθήνα. Ένας άλλος καλλιεργητής και έμπορος λουλουδιών, ο Φλεριανός, που επαναγκαταστάθηκε στο κατάστημά του μετά την ανοικοδόμηση του νέου κτηρίου στη Σταδίου 3, καλούσε τους Αθηναίους και τις Αθηναίες να θαυμάσουν τις νέες ποικιλίες γαρίφαλων και τριαντάφυλων που έφερνε από την Ολλανδία και την Νότια Γαλλία. Πολλά και διάφορα νέα προϊόντα είχαν αρχίσει να κάνουν την εμφάνισή τους στην αθηναϊκή αγορά. Ο γενικός αντιπρόσωπος της RCA, Πετρόπουλος, ιδιοκτήτης της Ραδιοφωνικής Ενώσεως Ελλάδος, στην Πανεπιστημίου 51, διαφήμιζε ήδη ένα ραδιόφωνο ρολόι ξυπνητήρι στην καταπληκτική, όπως έλεγε, τιμή των 795 δραχμών. Ήταν αυτόματο, έσβηνε μόλις κοιμόσασταν και σας ξυπνούσε με μουσική.
1: Είδες η RCA από τότε

η τουριστική αξιοποίηση του κεφαλαριού σε Κηφισιά θα μπορούσε να ξεκινήσει αφού η κυβέρνηση διέθεσε ένα ολόκληρο 1.000.000 δραχμές. Επρόκειτο σύμφωνα με τα σχέδια να γίνουν πολλά παρτέρια και μια μικρή λίμνη. Τελικά η έναρξη των έργων έγινε τον Ιούλιο. Άλλοτε ο Δήμος Κηφισιάς είχε προκηρύξει διαγωνισμό, αλλά κανένα από τα 5 σχέδια τα οποία υπευλήθησαν δεν ενεκρίθη. Ο Δήμος ήθελε να κατασκευάσει και μια κολυμβητική δεξαμενή, αλλά η πολεοδομία δεν έδινε την έγκρισή της. Σύμφωνα με τα σχέδια του Δήμου, τα έργα για την τουριστική αξιοποίηση του κεφαλαρίου θα στήχιζαν περίπου 10.000 χρυσές λίρες και είχαν ήδη βρεθεί 3 χρηματοδότες, οι οποίοι ήταν μια γαλλική εταιρεία, οι ξενοδόχοι δια του επιμελητηρίου τους και ένας απόδημος Έλληνας. Τα σχέδια αυτά δεν είχαν εγκριθεί και όλοι απορούσαν πως ο Γενικός Γραμματέας του ΒΕΟΤ, ο κύριος Φωκάς, δεν είχε ενημερώσει τον αρμόδιο υπουργό ότι η τουριστική αξιοποίηση θα μπορούσε να γίνει με λίγα παρτέρια.

0: παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το Μάρτιο του 1958, νέα ιστερία για την Οβοκαΐνη. Το όνομα της Άννας Ασλάν προφέρεται με θαυμασμό και πολλοί την έχουν θεοποιήσει. Η Οβοκαΐνη έγινε το φάρμακο της μόδας και ο πρώτος που έκανε γνωστή την Οβοκαΐνη για τη θεραπεία των γερατιών στην Ελλάδα, γεροντολόγος Ανδρέας Τσούκας, σε ανακοίνωσή του στη βιολογική εταιρεία, υποστήριξε ότι εδώ και 8 μήνες δοκιμάζει την Οβοκαΐνη σε ασθενείς του. Επί 10 χρόνια υποστήριζε ότι υπηρεματιζόταν με την Οβοκαΐνη και ο γνωστός παθολόγος και θεατρικός συγγραφέας Νίκος Ζακόπουλος και έλεγε ότι είχε άριστες θεραπευτικές ιδιότητες. Ο Ζακόπουλος ισχυριζόταν ότι είχε μελετήσει 2.000 περιστατικά, ενώ ο άλλοτε διευθυντής της συγκριτικής παθολογίας του Ινστιτούτου Παστέρ, Ιώ Καμινόπετρος, διαφωνούσε και έλεγε ότι η Οβοκαΐνη είχε μόνο αναλγητική αξία. Εκείνες τις μέρες, οι Αθηναίες νοικοκυρές με θλίψη πληροφορήθηκαν το θάνατο του Νικολάου Τσελεμεντέ, του Έλληνα βασιλιά της Μαγειρικής. Είχε γεννηθεί το 1878 στη Σύφνο από πατέρα ξενοδόχο που του έδωσε την ευκαιρία να καταπιαστεί με τη μαγειρική από πολύ μικρό παιδί. Ο Τσελεμεντές σπούδασε στη φημισμένη σχολή μαγειρικής της Βιέννης, από που όταν επέστρεψε στην Αθήνα τον προσέλαβε ως μάγειρα η σύζυγος του Αυστριακού πρέσβη Φάλκενχάιμ. Το βιβλίο του με συνταγές μαγειρικής έγινε best seller. Κάποτε ίδρυσε και μία σχολή στην Οδό Μέρλινο που δίδαξε τη σοφία του. Ο μεγάλος αυτός μαέστρος των συνταγών δίδαξε και στην ξενοδοχειακή σχολή στο Λύκειο Ελληνίδων, στις στρατιωτικές σχολές, ενώ ταξίδεψε ως προσκεκλημένος και στην Αμερική. Από την άνοιξη του 1958 θα μπορούσε να πει κανείς ότι οριοθετείται η έναρξη της λειτουργίας των σουβλατζίδικων στην Αθήνα. Το φαγητό στον δρόμο αρχίζει να γίνεται μια συνήθεια που απλώνεται όλο και περισσότερο. Η συνθήκη της ζωής και της δουλειάς πολλών κατοίκων της πρωτεύουσας οδηγεί σε ριζικές αλλαγές που ξαφνιάζουν κυρίως τους παλιούς Αθηναίους. Είναι όμως μερικά πράγματα αναπόφευκτα. Η εξέλιξη δεν μπορεί να σταματήσει μπροστά στα έθιμα και τις συνήθειες του παρελθόντος, όσο και αν αυτές είναι ριζωμένες, όσο και αν φαίνονται ότι χωρίς αυτές δεν μπορεί να συνεχιστεί η ζωή. Ένα ακόμη καινούριο φρούτο στην Αθήνα ήταν και το μικρό κατάστημα, θα λέγαμε μία τρύπα, που πουλούσε παγωτό χωνάκι. Δεν υπήρχε νεόχτιστο κτίριο στην πρωτεύουσα που να μην διέθετε μια τέτοια τρύπα. Η ΣΤΟΑ εξυπηρετούσε περισσότερο στην προκειμένη περίπτωση γιατί επέτρεπε να στέκονται και να τρώνε πιο άνετα το παγωτό του στο χωνάκι περαστικοί. Τα υπαίθρια ψυγεία κατά ψύχτες έγιναν επίσης της μόδας. 15 νέες επιχειρήσεις άνοιξαν ενώ άλλα τόσα παλιά ζαχαροπλαστεία απέκτησαν το αυτόματο αυτομηχάνημα παγωτού που μπορούσε να βγάλει περί τα 2.000 χωνάκια την ημέρα προς 1,5 δραχμές το ένα. Στην Αθήνα έπρεπε να ξοδεύονται το καλοκαίρι του 1958 περί τα 40.000 χωνάκια παγωτού την ημέρα.

Μια στην κυριολεξία θεατρική άνοιξη έζησαν οι Αθηναίοι από το Μάρτιο μέχρι και το Μάιο του 1958. Πρώτα-πρώτα επανελήφθη το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ στο θέατρο Μουσούρι. Στο Εθνικό ανέβασαν μετά τους Βρικόλακες. Το έργο του Ζιροντού Τέσσα με την αξέχαστη Βάσο Μανολίδου και τον επίσης αξέχαστο Βασίλη Διαμαντόπουλο. Στο Θέατρο Τέχνης στην Αυλή των Θαυμάτων διαδέχτηκε το έργο του Τένισι Ουίλιαμς «Καλοκαίρι και Καταχνιά» με τη Βέρα Ζαβιτσιάνου και πολλούς άλλους ηθοποιούς. Εντύπωση προκάλεσαν με τις εμφανίσεις τους τα Αφρικάνικα Μπαλέτα και η Τα Φοντέμπα που παρουσιάζαν χορούς της ζούγκλας. Το καλλιτεχνικό θερμόμετρο ανέβηκε ωστόσο ακόμη περισσότερο μετά τις πληροφορίες που δημοσιεύονταν ότι αναμένονται στην Αθήνα μια για σειρά εμφανίσεων η περίφημη Γερμανίδα τραγουδίστρια Κατερίνα Βαλέντε και ο Ελληνογάλος τραγουδιστής Ζορζ Γκεταρί. Στις αρχές Μαρτίου ήρθε στην Αθήνα και ο διάσημος Ιταλοαμερικανός συνθέτης Giancarlo Menotti για να παραστεί στην πρεμιέρα της μονόπρακτης όπερας του «Το Medium», που περιέλαβε στο ρεπερτόριό της η λυρική σκηνή. Είχε αρχίσει παραστάσεις στο καινούριο θέατρο με την Αΐντα του Βέρντι, ακολούθησαν «Τροβατόρε» και «Ριγκολέτο», επίσης του Βέρντι, «Μαντάμ Πομπαντούρ» του Λεοφάλ, «Κάρμεν» του Μπιζέ και μετά θα πεζόταν «Το Medium» του Menotti. Η λυρική σκηνή είχε προγραμματίσει το ανέβασμα της όπερας του Μανώλη Καλλιρομύρη «Το δαχτυλίδι της μάνας», όπως και τον πραγματευτή του Πετρίδη, ενώ γινόταν λόγος και για τα μπαλέτα του Μπολσόη της Μόσχας που επρόκειτο να έρθουν στην Αθήνα το Μάιο του 1958. Στις 8 Μαρτίου η Ακαδημία Αθηνών υποδέχτηκε ένα νέο μέλος της. Ήταν ο λογοτέχνης Ηλίας Βενέζης, ο συγγραφέας της Αιωλικής Γης και πολλών άλλων έργων. Χαιρετισμό του απίφθινε ο πρόεδρος της Ακαδημίας Κοσμετάτος, ενώ για το έργο του μίλησε ο ακαδημαϊκός Σπύρος Μελάς. Η τελετή έκλεισε με ομιλία του τιμόμενου λογοτέχνη με θέμα «Τα γράμματα και η εποχή μας». Η υποψηφιότητα για τη νέα έδρα της λογοτεχνίας είχε υποβάλει εκτός από το Στρατή Μυριβίλη και το Γιώταμι Παναγιωτόπουλο, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Σπέραντζες. Αυτοί και προτάθηκαν, ενώ οι άλλοι δύο υποψήφοι έμειναν απ' έξω. Στις 4 Απριλίου 1958 η Ολομέλεια της Ακαδημίας Αθηνών εξέλεξε μέλος της τον πεζογράφο Στρατή Μυριβίλη, που είχε βάλει υποψηφιότητα για τρίτη κατά σειρά χρονιά. Τα συνεργαζόμενα λογοτεχνικά σωματεία παρέθεσαν γεύμα προς τιμήν του νέου ακαδημαϊκού στο εστιατόριο Αβέροφ. Παρεκάθησαν 350 άτομα, μεταξύ των οποίων ο τότε Υπουργός Παιδείας Ράμος, ο Διευθυντής Γραμμάτων και Θεάτρου του Υπουργείου Παιδείας Κορνούτος και πολλοί εκπρόσωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Κατά το γεύμα χαιρέτησαν τον Στρατή Μυριβίλη, η Λέων Κουκούλας, Σταμπολής, Τατιάνα Σταύρου, Περάνθης, Βαλέτας, Νικολαίδης, Περάντζας και άλλοι. Στο γεύμα παρακάθησαν από τους ακαδημαϊκούς μόνο ο Μαρινάτος Άμαντος Καλομύρης, ενώ από τα μέλη της ομάδας των 12 δεν προσήλθε ούτε ένας, παρόλο που είχαν κληθεί. Εξαίρεση απετέλεσε μόνο το χαιρετιστήριο μήνυμα του Πέτρου Χάρη.

ηλικία 86 ετών, εκείνες τις μέρες, απεμπλήρωσε ο γνωστός δικηματογράφος Δημοσθένης Βουτυράς, που από χρόνια ζούσε απομονωμένος σε ένα μικρό σπίτι στο Κουκάκι, καλλιεργώντας τα αγαπημένα του λουλούδια. Ο Βουτυράς άφησε ένα σημαντικό ανέκδοτο έργο και ανάμεσα σε αυτό μία αυτοβιογραφία του. Τον Απρίλιο του 1958, στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, η Ένωση Συγγραφέων, Λογοτεχνών και Μουσουργών τίμησε το μεγάλο συνθέτη Μανώλη Καλομύρη.

πολιτική πρωτεύουσα. Και διορίστηκε καθηγητής στο Δίο Αθηνών. Ο Καλομύρης ήταν ο άνθρωπος της δράσεως, ακούραστος, ανήσυχος. Αφού το 1919 έγινε επιθεωρητής των μουσικών του στρατού, ίδρυσε και διήθυνε μαζί με το Ελληνικό Δίο μέχρι το 1926, οπότε ίδρυσε το Εθνικό Δίο. Σημασία έχει ότι στις μπάντες του Ελληνικού στρατού επήγε, γιατί ήταν ο μόνος τρόπος να μένει στην πολύ αγαπημένη του Σμύρνη.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 6.

Τον Απρίλιο σημειώθηκε ένα ρεκόρ για την Ελλάδα με τη γέννηση τετράδημων από τη Δέσποινα Σπυρίδωνος. Ο σύζυγός της, Νικόλαος Σπυρίδωνος, που είχε και μία πρωτότοκη κόρη ήδη 2 ετών, ήταν μηχανικός αυτοκινήτων. Το γεγονός προκάλεσε εντύπωση και συναγωνισμό μεταξύ δωρητών. Εταιρείες γάλακτος έδιναν γάλατα για τα τετράδημα και έλεγαν ότι θα καλύψουν τις ανάγκες τους μέχρι τα 5 τους χρόνια. Μια εταιρεία επίπλων προσέφερε τα 4 κρεβατάκια τους, ενώ ο έμπορος οικοπαίδων Σωτήριος Αγγελόπουλος ειδοποίησε την οικογένεια Σπυρίδωνος να περάσει να πάρει το συμβόλαιο της δωρεάς ενός οικοπαίδου στα προάστια Αγγελοπούλου. Τα τετράδημα το Μάιο μεταφέρθηκαν από το Μεευτήριο Αλεξάνδρα στο κέντρο Βρεφών η Μητέρα στους Αγίους Αναργύρους Αττικής για καλύτερη περίθαλψη. Το Μάιο έγιναν κι άλλα πολλά στην Αθήνα. Άρχισε η επισκευή του Ζαπίου Μεγάρου, ενώ στο Νέο Φάλιρο άρχισε τι κρίμα η κατεδάφιση του μεγάλου ξενοδοχείου Ακταίων που αποτελούσε το στολίδι του άλλοτε κοσμικού θερέτρου των Αθηναίων. Στις 11 Μαΐου του 1958 έγιναν και εκλογές για την ανάδειξη νέων βουλευτών. Ο αρχηγός της ΕΡΕ Κωνσταντίνος Καραμανλής κέρδισε για δεύτερη φορά με 41% και 174 έδρες. Ενώ η ΕΔΑ ήρθε δεύτερο κόμμα με 24,4% και 79 έδρες. Οι φιλελεύθεροι, τους οποίους εκπροσωπούσαν ο Σοφοκλής Βενιζέλος και ο Γιώργος Παμαδρέου, πήραν μόνο το 20% και 36 έδρες. Ο Καραμανλής είχε δρεωθεί για δεύτερη φορά στην εξουσία. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στις 8 Ιουνίου, οργανώθηκε στην Κηφισιά Πανελλήνια Κοινολογική Έκθεση. Η πρώτη έκθεση σκύλων προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον και το γεγονός πήρε μεγάλη δημοσιότητα. Και να από τον Ιούνιο μελετά τη μεταφορά του περίφημου αγάλματος του Φιλιππότη Οξυλοθράφστης. Ήταν εστημένο πίσω από τη Ρωσική Εκκλησία στη μικρή πλατεία που σχηματιζόταν επί της Λεωφόρου Αμαλίας απέναντι σχεδόν από την είσοδο του Σαπίου. Κανείς δεν ήξερε τους λόγους μεταφοράς, ούτε και είχε προκύψει κανένα ιδιαίτερο θέμα απομάκρυνση του αγάλματος, αφού επεισόδιο σαν εκείνο με το πρόσχημα της προσβολής της δημοσίας εδούς, που είχε στο παρελθόν αναφύει, δεν είχε συμβεί. Τότε έλεγαν για μια γεροντοκόρη που έσπασε με την ομπρέλα της τα γεννητικά όργανα του ξυλοθράφστη, ενώ άλλοι οργισμένοι σεμνοτυφείς έριξαν κόκκινη μπογιά στο μαρμάρινο άγαλμα. Το φεστιβάλ της Επιδαύρου άρχισε στις 15 Ιουνίου με την Ιφηγένεια εν Ταύρης, στο ρόλο ήταν η Άννα Συνοδεινού. Ακολούθησαν Ιφηγένεια Ναυλίδη, Ιδίπους Επικολωνό με Μινωτή και Παξινού. Ιδίπους Τύρανος, Θέσμων Φοριάζουζες με Ενέζερ και Μίδια με την Κατίνα Παξινού. Άλλες παραστάσεις έδινε στο Ηρώδιο ο θυμελικός θείασος του Λίνου Καρζή, ενώ κάθε Δευτέρα βράδυ η κρατική ορχήστρα έδινε την τακτική της συναυλία. Στο θέατρο του Πεδίου του Άρεως η Μέρη Αρώνη ζωντάνευε τη Βασίλισσα Αμαλία στο μόνιμο έργο του Ρούσου και ο Μάνος Κατράκης υποδιόταν το ρόλο του βασιλιά Όθωνα. Γρανίτα και Χωνάκι, Λαός και Κολονάκι ήταν ο τίτλος της επιθεώρησης που έσπαγε το ταμείο του θεάτρου Ριάλτο στην Κυψέλη. Έμπαιζαν οι Ντυριντάου, Πόπι Αλβά, Νίκος Σταυρίδης, Κώστας Χατζηχρήστος, Αλέκος Λιβαδίτης, τραγουδούσαν η Λένα Παμέλα, η Μέρη Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης. Μεγάλη επιτυχία είχε στο θέατρο του Εθνικού Κήπου και η Ανθισμένη Αμυγδαλιά του Γιαννουκάκη με τη Μαρούλα Γιούλη, την Αγνή Βλάχου, Αντωνόπουλο, Ηλιόπουλο, Παπαγιανόπουλο και πολλούς άλλους ηθοποιούς.

Αν δεν υπήρχε έντονο πρόβλημα ναρκωτικών, υπήρχε όμως έντονο πρόβλημα τετιμποϊσμού. Το νέο αυτό φρούτο είχε εισβάλει στην Αθήνα εκείνη την εποχή και η αθηναϊκή κοινωνία αισθάνθηκε την ανάγκη να αντιδράσει. Η αστυνομία ήταν και αυτή σε πολύ δύσκολη θέση. Οπότε, στις αρχές Σεπτεμβρίου, πήρε τις αποφάσεις της, με αφορμή επεισόδια κατά τη διάρκεια των οποίων δύο νεαροί έριξαν ένα κέσα γιαούρτι στο πρόσωπο μιας Αθηναίας στην Κυψέλη, ενώ άλλοι δύο πέταξαν σάπια σίκα σε μια Αμερικάνα που περνούσε με το αυτοκίνητό της από το Καλαμάκι. Η αστυνομία αποφάσισε τη διαπόμπευση των δραστών, γιατί κρίθηκε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορούσε να καταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα ο τετιμποϊσμός που απλωνόταν και στην Αθήνα μετά το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Τους συλληφθέντες τετιμποϊς, αφού τους κούρεψαν γουλή, τους οδήγησαν λοιπόν στην αρμόδια δικαστική αρχή διαμέσου των οδών της κεντρικής Αθήνας, με μία αναρτημένη στο στήθος τους πινακίδα που τους χαρακτήριζε και τους ντρόπιαζε. Εκτός από το κούρεμα με την ψηλή μηχανή, τους είχαν κόψει και το ρεβέρ του αμερικάνικου τύπου παντελονιού, του blue jean. Ο κόσμος επιδοκίμαζε αυτόν τον τρόπο τιμωρίας και μάλιστα πολλοί Αθηναίοι ζήτησαν από την αστυνομία να δώσει ένα γερό χέρι ξύλο στους ανεδίστε την boys. Έτσι, η αναβίωση της μεθόδου του Μπαρακτάρη, παλαιού αστυνομικού διευθυντή που είχε γλιτώσει την Αθήνα από τους μάγκες του Ψηρή, βοήθησε τη σχεδόν άμεση καταπολέμηση του τετιμποϊσμού. Οι νεαροί φρονίμεψαν και με δυσκολία αποφάσιζαν να κάνουν τις ξενόφερτες τρέλες που δεν τέριαζαν στο αθηναϊκό κλίμα. Το πρώτο γήπεδο με χόρτο που δημιουργήθηκε στην Αθήνα ήταν εκείνο του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Φυτέστηκε τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο ήταν έτοιμο για τον πρώτο ποδοσφαιρικό αγώνα. Η ομάδα ξόδεψε τότε περί τις 200.000 δραχμές για το σκάψιμο, το φύτεμα του γκαζόν και το ποτισμά του 2 ώρες την ημέρα. Μεγάλο θέμα σχετικό με τον αντιφηματικό αγώνα δημιουργήθηκε το φθινόπωρο του 1958 με αφορμή μία δίκη με 29 κατηγορούμενους φηματικούς που είχαν προκαλέσει επεισόδια στο Σεισμανόγλιο Σανατόριο παραπονούμενοι για τον τρόπο νοσηλείας τους. Τότε αποκαλύφθηκε ότι ο αντιφηματικός αγώνας ήταν ένα ψέμα και ότι ενώ το ΙΚΑ εισέπρατε 143 εκατομμύρια δραχμές, δαπανούσε για τους φηματικούς μόνο τα 71 εκατομμύρια. Οι φηματικοί καταδικάστηκαν ωστόσο σε 7 μήνες, 45 και 30 μέρες φυλάκισης. Στη δίκη ακούστηκε ακόμη ότι οι άποροι φηματικοί ήταν καταδικασμένοι, γιατί δεν μπορούσαν να εισαχθούν στη σωτηρία, επειδή εκεί ο φηματικός εισάγεται πολιτικός, θεραπεύεται πολιτικός και εξέρχεται επίσης πολιτικός. Κανείς δεν γνώριζε την έκταση της φηματίωσης στην Ελλάδα. Έλεγαν ότι αντιστοιχούν 7 κρεβάτια για 10.000 κατοίκους και ότι ο καθηγητής Οικονομόπουλος υποστήριζε ότι δεν διασφαλίζεται ο πληθυσμός από τη μετάδοση και τη διάδοση της νόσου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Μυστήριο με τον τάφο του Ιησού. Τι αποκαλύπτουν οι ανασκαφές κάτω από τον ναό της Αναστάσεως και τι αναφέρει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Υιός του Δυτικού Νείλου. Σε επιφυλακή όλη η χώρα. Συναγερμός για 13χρονο. Οι 6 περιοχές υψηλού κινδύνου. 232 κρούσματα στην Ελλάδα. 19 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε 61 δήμους η κυκλοφορία του ιού. Λιάγκα Σαντονά. Για τρέλες στις Σεϊχέλες. Το ταξίδι δώρο του παρουσιαστή για τη γιορτή της αγαπημένης του. Ιωάννα Τούνη, φουρνάρισα στο Παρίσι. Το επιχειρηματικό της βήμα στο εξωτερικό. Τα έκανε όλα σωστά, όμως δεν πρόλαβε. Η 44χρονη είχε αποφασίσει να πάρει διαζύγιο και είχε κανονίσει συνάντηση με τη δικηγόρο της την Πέμπτη. Μια μέρα νωρίτερα δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της μπροστά στα παιδιά τους. Δημήτρης Κόκοτας. Η λαμπερή καριέρα, η οικογένεια και η δύσκολη διαδρομή. Από τις μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 90 έως την απομάκρυνσή του από τη δημοσιότητα. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το σλόγγαν ότι η εθνική οικονομία πολλά μπορεί να αποκομίσει από τον τουρισμό ακουγόταν κάθε τόσο. Αλλά οι Αθηναίοι δεν έβλεπαν να γίνεται καμία προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η απαραίτητη για την ανάπτυξη του τουρισμού υποδομή. Ο Καραμανλής ως πρωθυπουργός είχε μια ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα αυτό και το φθινόπωρο του 1958 μαθεύτηκε ότι αρχίζει μια σειρά έργων. Η περιοχή του Καβουριού και συγκεκριμένα το μικρό Καβούρι είχε το προβάδισμα. Σε συσκέψεις που έγιναν, αποφασίστηκε κατασκευή δρόμων, δικτύου υδρεύσεως και αποχετεύσεως, ηλεκτρικού, κτίριο ναυτικού ομίλου και ένα ξενοδοχείο 150 κρεβατιών. Επρόκειτο επίσης να κατασκευαστούν μικρά καλαμένια σπίτια για κατασκήνωση τουριστών, κήποι και γήπεδα αθλοπεδιών. Αυτή τη φορά δεν έγινε πρόβλεψη μόνο για τους πλούσιους ξένους τουρίστες και τους Έλληνες επίσης λεφτάδες, αλλά και για τον πολύ κοσμάκι. Τα σχέδια πρόβλεπαν τη δημιουργία μιας λαϊκής πλάς στη Βουλιαγμένη που θα κόστιζε 5 εκατομμύρια δραχμές, λαϊκές πλάς που θα έκαναν επίσης στο Ελληνικό και στο Νέο Φάλιρο. Στο Ελληνικό υπήρχε η απέραντη έκταση που άλλοτε ήταν κλεισμένη από τις στρατιωτικές μονάδες και τους καταβλισμούς τους. Στο Νέο Φάλιρο θα γινόταν η πλάζ, αφού προηγουμένως εξασφαλιζόταν η εξυγίανση της θάλασσας που είχε βρωμήσει από τα νερά υπονόμου που χύνονταν εκεί. Ο ΕΟΤ επρόκειται να αγοράσει από τον ΟΔΕΠ, τον Οργανισμό Διαχειρήσεως Εκκλησιαστικής Περιουσίας, την περιοχή της Βουλιαγμένης και είχε συμφωνηθεί το ποσό της εξαγοράς να διατεθεί από τον ΟΔΕΠ για την αξιοποίηση των ιαματικών της Βουλιαγμένης. Στην Πάρνηθα εξάλλου θα χτιζόταν ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα όμοιο με εκείνο του Καβουριού. Από το 1959 μέχρι το 1960 θα είχε συμπληρωθεί η ανάπτυξη του προγράμματος των ξενοδοχείων και των τουριστικών περιπτέρων. Στην Ολυμπία και στην Άνδρο, στην Ιπάτη και στην Τζαγκαράδα του Πηλίου, στη Σπάρτη και στη Χίο, στο Καρπενήσι και στο Σούνιο, στη Λάρισα και στην Ιγουμενίτσα, στη Σάμο, στο Μεσολόγγι, στα Γιάννενα, στη Μύκονο, στην Ίδρα, στο Βόλο και στην Κέρκυρα. Τότε είχε προβλεφθεί και η αξιοποίηση του Αγίου Όρους. Την ίδια εποχή άρχισε και η λειτουργία των νέων έργων υδρεύσεως. Η λίμνη του Μαραθώνα πλουτίζεται τώρα με τα νερά της Ηλίκης. 150.000 κυβικά χύνονταν κάθε μέρα στη λίμνη που κατά καιρούς λαχτάρισε τους Αθηναίους με το ανεβοκατέβασμα της στάθμης της. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, μια μεγάλη έκρηξη συγκλώνησε τις περιοχές Καλυθέας Μοσχάτου και Νέων Σφαγίων. Έμοιαζε σαν εκείνη την έκρηξη που έγινε στα χρόνια του πολέμου στον Πειραιά, όταν ολόκληρα καράβια έλειωσαν σαν κεριά από την υπερβολική θερμοκρασία που αναπτύχθηκε όταν άναψε φωτιά από τις εμπριστικές βόμβες. 2 νεκροί και 10 τραυματίες ήταν ο απολογισμός, εκτός από τις υλικές ζημιές, της έκρηξης πυρομαχικών σε μια μάντρα της Οδό Κύπρου. Σπάσανε τζάμια σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τη Σιβετανίδιο σχολή, ραγίσανε τείχη, πέσανε στέγες, ενώ γκρεμίστηκαν πληθόκτιστα οικίματα.

Οι αστυνομικοί διευθυντές Ρακιντζής, Καραμπέτσος, Πουλικάκος και Καρανασόπουλος φτάσαν αμέσως στον τόπο της καταστροφής, ενώ το μηχανικό του στρατού και οι πυροσβεστικοί ανέλαβαν το έργο διασώσεως. Τα πυρομαχικά είχε μεταφέρει ένα φορτηγό και η έκρηξη έγινε πριν τα ξεφορτώσουν οι εργάτες. Τα πυρομαχικά, όπως διαπιστώθηκε από τις ανακρίσεις, στις οποίες επέβλεψε προσωπικά ο τότε Υπουργός Εργασίας Αριστίδης Δημητράτος, ήταν αγορασμένα σε δημοπρασία και επρόκειτο να αφαιρεθεί η πυρίτιδα από τα βλήματα για να μεταπολιθεί. Εκτός όμως από τα δυσάρεστα της ζωής, υπήρχαν και τα ευχάριστα. Έφτασε στην Αθήνα εκείνες τις μέρες ο μεγάλος Έλληνας μαέστρος που θριάμβευε στο νέο κόσμο, ο Δημήτρης Μητρόπουλος, για να διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα Βιέννης στο Φεστιβάλ Αθηνών. Στην Αθήνα επίσης ήρθε και η Αλίκη Διπλαράκου, που είχε εκλεγεί Μις Ελλάς το 1930. Ήταν παντρεμένη με έναν Αμερικανό, κάποιον Ράσελ, και ήρθε, όπως είπε, στους δημοσιογράφους για να επισκεφθεί την πατρίδα. Οι δημοσιογράφοι δεν παρέλειψαν να ξαναζωντανέψουν από τις σελίδες των εφημερίδων τους εκείνες τις μέρες το διαγωνισμό του 1930 που οδήγησε την πανέμορφη Αλίκη Διπλαράκου στο θρόνο της πιο όμορφης γυναίκας της Ευρώπης, αφού εξελέγει και Μις Ευρώπη. Η γιορτή του κρασιού, που είχε αρχίσει το 1953 με 300 μόνο επισκέπτες στο Δαφνί, είχε γίνει τελικά ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της τουριστικής περίοδου. Το 1957 οι επισκέπτες είχαν φτάσει στους 60.000 και προβλεπόταν για το 1958 μεγάλη συρροή κόσμου. Η καλλιτεχνική επιμέλεια της γιορτής είχε ανατεθεί στο σκηνοθέτη Πέλο Κατσέλη. Το πρόγραμμα παρουσίαζε ο Ίκαρος. Τραγουδούσε η Λάουρα, ενώ τη διακόσμηση του χώρου είχε αναλάβει ο ζωγράφος Σπύρος Βασιλείου. Για πρώτη φορά στην οργάνωση της γιορτής που έκανε η ελληνική περιηγητική λέσχη βοήθησε το 1958 και ο ΕΟΤ. Πάμε τώρα στις 26 Οκτωβρίου του 1958, όπου είναι βαρύ το πένθος της ελληνικής δημοσιογραφίας. Ο κορυφαίος δημοσιογράφος, υπότης της πένας, γενναίος μα και συνετός, τραχής μα και ειλικρινής αγωνιστής Νίκος Κρανιωτάκης, άφησε την τελευταία του πνοή στην Αθήνα, την πόλη που υπηρέτησε με πάθος ως γενικός γραμματέας του Δήμου. Ήταν γεννημένος το 1889 από μητέρα Αθηναία και πατέρα κριτικό, γιατρό στο επάγγελμα, από τον οποίο απορφανίστηκε μικρό παιδί. Όταν τελείωσε το γυμνάσιο, γράφτηκε στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου, αλλά γρήγορα την εγκατέλειψε γιατί το επάγγελμα του γιατρού δεν τον συγκινούσε. Εργάστηκε από πολύ νέο στις εφημερίδες και χάρη στο ταλέντο του γρήγορα έγινε πολιτικός σχολιαστής, αρχισυντάκτης στο Νέο Νάστη και μετά στην Ακρόπολη του Βλάση Γαβριλίδη. Κατόπιν πήγε στην Καθημερινή, όπου έγραφε το κύριο άρθρο, το 1926 έγινε βουλευτής και το 1935 υπουργός. Κάποτε έβγαλε δική του εφημερίδα, τον Τύπο, και στη διάρκεια της Ιταλικής κατοχής διώχτηκε και φυλακίστηκε από τους Ιταλούς. Μετά την κατοχή, αρθρογραφούσε σε εφημερίδες, έγινε πρόεδρος της Ενώσεως Συντακτών και ανύψωσε το Σωματείο των Δημοσιογράφων επαγγελματικά και κοινωνικά. Ο Κρανιωτάκης άλλαξε την πνευματική μποεμία του Αθηναίου συντάκτη σε κάτι σπουδαιότερο από ένα επάγγελμα. Σε δεσμό κοινωνικό την ύψωσε με το οργανωτικό του πνεύμα και με τον ακάματο ζήλο του. Σχετικά με τον τύπο της εποχής θα μπορούσε κανείς να αναφέρει ότι στην Αθήνα εκδίδονταν 20 ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες αλλά και οικονομικές, αθλητικές και ξενόγλωσσες. Επίσης εκδίδονταν 193 μη ημερήσιες εφημερίδες και 179 περιοδικά.

0: Αλλά αγαπημένοι μου, τι να κάνουμε. Φτάνουμε και πάλι στο τελευταίο σταθμό. Αφήνοντας πίσω μας μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά. Το 1958. Ήταν η χρονιά όπου ολοκληρώθηκε ο Κυπριακός αγώνας. Ήταν η χρονιά όπου υπεγράφει η συνθήκη της Ζυρίχης και η Κύπρος περπάτησε τον δρόμο της ανεξαρτησίας της. Εδώ από πλευράς μου και από πλευράς των συνεργατηδών μου, της κυρίας Αμαρίας Αλεξανδροπούλου και της κυρίας Σταυριανής Λανέ, να σας στείλουμε
1: την αγάπη μας και την καλημέρα μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 7.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό!
2: Μα σύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε!
1: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5, Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρού. Και 18 Σεπτεμβρίου και υποθέατρο Παπάγου.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

με μια κιθάρα σαν Τσε Γκεβάρα και ένα παπούτσι μητερό. Με το παλτό μου από το χωριό μου

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαρά στο μικρόφωνο. Η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή αυτής της εκπομπής και ο Βασίλης Κρυμπάς έχει τη μουσική επιμέλεια. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr είναι το mail μας και 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας. Έχω απέναντί μου σήμερα έναν από τους πολύ μεγάλους μας του ελληνικού θεάτρου. Έναν άνθρωπο ο οποίος εκτός από σπουδαίο ταλέντο και έτσι μεγάλος σπουδαίος ηθοποιός, είναι ταυτόχρονα και ένας από τους πιο γλυκούς ανθρώπους, θα έλεγα, του ελληνικού θεάτρου. Αξιαγάπητος τύπος. Εδώ μπήκε μέσα δηλαδή και αμέσως έγινε χαμός, γιατί το έχει, ρε παιδί μου, είναι χαρισματικός ο άνθρωπος, τι να λέμε τώρα. Και επίσης να προσθέσω, για επειδή δεν έχετε εικόνα και δεν ξέρετε ακόμα ποιος είναι, βέβαια το λέω αυτά για τους ακροατές μας, γιατί εσείς στο YouTube τον έχετε δει ήδη. Είναι και ένας τύπος που δεν περνάει χρόνος από πάνω του, έτσι. Δηλαδή μιλάμε τώρα, είτε τον είχα δει πριν από 20 χρόνια είτε τον βλέπω σήμερα, είναι ο ίδιος. Και μιλάμε για τον Γρηγόρη Βαλτινό. Γρηγόρη μου, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι και πόσο τιμή το θεωρώ που ήρθες εδώ να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, γιατί σε θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο, πραγματικά καλλιτέχνη. Είσαι δηλαδή, δεν είναι θέμα να σε θεωρώ εγώ. Επομένως, πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ και σε καλωσορίζω επίσης.
1: Εγώ σε ευχαριστώ και εγώ το θεωρώ σπουδαίο. Βλέπω την εκπομπή σου, ακούω την εκπομπή σου. Και έλεγα, εμένα δεν θα με καλέσει. Είμαστε και φίλοι, ρε παιδί μου. Δεν είναι φιλοφρόνηση τώρα με όλα αυτά που είπες. Δεν μπορώ να πω τίποτα
0: επενετικό
1: ανταποδοτικό.
0: Δεν θα είναι καλό, δεν θα ακουστεί.
1: Αλλά είναι πολύ σημαντικό να κάνεις συνέντευξη με έναν καλό δημοσιογράφο.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πολύ καλό δημοσιογράφο. Από τους άριστους δημοσιογράφους.
0: Ευχαριστώ, φτάνει.
1: Που έχεις την ευκαιρία επιτέλους να μιλήσεις για κάποια πράγματα βαθύτερα, να πεις κάποια πιο ουσιαστικά πράγματα, να μην επικεντρωθείς στην επιφάνεια και στα κίτρινα.
0: Κοίταξε, ήρθα και σε είδα φέτος σε αυτό το έργο που κάνεις, το οποίο έκανες και πέρσι, και τώρα το έχεις μεταφέρει στην κεντρική σκηνή στα Ηλίσια, έτσι δεν είναι, στο θέατρο Ηλίσια.
1: Το παίζαμε στο μικρό θέατρο, αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο και ο σχεδιασμός ήταν να ανέβουμε πάνω.
0: Και έπρεπε να ανέβετε, γιατί είναι τόσος πολύς ο κόσμος, το είδα κι εγώ, έψαχνα, έμπαινα στο ίντερνετ να κλείσω θέση, δεν έβρισκα, τελικά βρήκα την άκρη μου λοιπόν, και κατάφερα να έρθω. Πραγματικά είναι ένα υπέροχο έργο. Και θέλω να πω ότι βγήκα έξω, ήρθα να σε χαιρετήσω, συγκινημένος, αλήθεια συγκινημένος.
1: Μα το είδα στα μάτια σου, ήταν κόκκινο.
0: Ναι, ήμουν συγκινημένος.
1: Το σημαντικότερο για μας είναι ότι έτσι έρχονται και οι νέοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Σημαντικό καταρχάς είναι που έρχονται νέοι άνθρωποι και μάλιστα σε ένα έργο το οποίο μιλάει για κλασικές αξίες. Μιλάει δηλαδή για σταθερές της ζωής, για πράγματα ξεπέραστα, διαχρονικά, πράγματα που πολλές φορές λέμε και κατηγορούμε τους νέους ότι τα έχουν ξεπεράσει και ότι δεν τα σέβονται. Και συνειδητοποιώ με αυτή την παράσταση ότι οι νέοι υπάρχουν. Είναι εν ζωή.
0: Ναι.
1: Έχουν όνειρα, έχουν ευαισθησίες, έχουν αγάπη για τα πράγματα, έχουν πόνο για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και το βλέπω μέσα από αυτό το έργο. Γιατί και εγώ έχω παιδιά, νέα παιδιά.
0: Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου?
1: Ο ένας είναι 36 και ο άλλος 33.
0: Και κάνουν τι κάνουν.
1: Αλλά τα έχω ζήσει όμως έτσι σε όλη τη διάρκεια του μεγαλώματος τους. Ο ένας ασχολείται με τη σκηνοθεσία, γράφει σενάρια.
0: Άρα έχει πάει στη...
1: Κάνει διεύθυνση παραγωγής.
0: Στη δική σου...
1: Ναι, έτσι. Έχει πάει στη δική μου, αλλά μην το λέμε δυνατά πολύ.
0: Γιατί δεν θέλει ο ίδιος.
1: Όχι.
0: Α.
1: Γιατί όταν λέμε στη δική μου, η δική μου έχει πολύ ψώνιο μέσα. Ευτυχώς δεν έγινε ηθοποιός.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι στο χώρο. Στο
1: το άλλο
0: χώρο
1: κάνει
0: που λέμε.
1: Digital marketing, ας πούμε.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι πολύ επίκαιρο σε αυτή την εποχή.
0: Είναι όμως σημαντικό που το βάζεις αυτό το θέμα των νέων αμέσως και το πας εκεί το θέμα. Γιατί το λέω? Γιατί έχω την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι η τέχνη και το θέατρο πρώτα απ' όλα είναι ένα πεδίο και ένα μέσο το οποίο μας αποδεικνύει πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η συνεννόηση ανάμεσα στις γενναίες. Ενώ η καθημερινότητα μας δείχνει το ακριβώς αντίθετο. Ότι είναι δύσκολο πολλές φορές να γίνει αυτή η συνεννόηση. Έχει, πώς να σου πω, έχει πολλές αντιπαραθέσεις, έχει την ιδέα ότι, ότι υπάρχει ένα χάσμα. Και αυτό το χάσμα ξαφνικά χάνεται όταν υπάρχει ένα έργο τέχνης. Εκεί όλα είναι πολύ πιο βαθιά και ουσιαστικά.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το θέτεις αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι έχω και την απάντηση. Η ζωή περιέχει μεγάλη υποκρισία, κοινωνική υποκρισία, ζωτικά ψεύδη, αναγκαιότητα για κάποια πράγματα. Δεν είσαι ελεύθερος, δεν μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα, να κάνεις ελεύθερα κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Στο θέατρο, και είναι ένας από τους λόγους, τους ισχυρότερους λόγους που με τράβηξε σε αυτή την τέχνη, είσαι ελεύθερος να κάνεις τα πάντα. Γίνεσαι αναρχικός. Δεν περιορίζεσαι από την αναγκαιότητα της κοινωνικής υποκρισίας, του ψεύδους. Λένε καμιά φορά, και είναι λάθος έκφραση, το λένε συνήθως οι πολιτικοί μεταξύ τους, σταματήστε να παίζετε θέατρο,
0: ναι,
1: δεν είστε ηθοποιοί κτλ.
0: Ναι.
1: Είναι λάθος έκφραση.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί το θέατρο είναι ένα ναός της αλήθειας. Δεν έχεις καμία ανάγκη να πεις ψέματα.
0: Να το πούμε για κάπως αλλιώς, έτσι, με βάση τις λέξεις. Άλλο η υποκριτική, άλλο η υποκρισία. Ουδεμία σχέση.
1: Δεν έχεις λοιπόν καμία ανάγκη. Αντίθετα, έχεις μία απέραντη ελευθερία να πεις τα μεγαλύτερα πράγματα πίσω από ένα ρόλο, πίσω από ένα συγγραφέα, πίσω από μία κατασκευή εικονική, έτσι, η οποία όμως μόνο στόχο έχει την αλήθεια.
0: Το ένιωσες από μικρό παιδί ότι θες να γίνεις ηθοποιός ή όχι?
1: Νομίζω από πολύ μικρός.
0: Από πολύ μικρός, ε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί από τη Ξάνθη ή Θεσσαλονίκη είσαι?
1: Εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη, αλλά κατάγεσαι από την Ξάνθη.
1: Αλλά η μαμά είναι από την Ξάνθη. Έχω μεγαλώσει στην Ξάνθη μέχρι 8 χρονών. Μετά ήρθαμε Αθήνα. Γιατί οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν ενός έτους, ας πούμε. Και ήρθαμε τον καινούριο μου, τον πατέρα και τη μητέρα μου, στην Αθήνα. Ίσως αυτό να είναι και της μοίρας γραφτό, καρμικό. Έπρεπε να γίνει έτσι, έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να μην μείνω στο χωριό, να μην μείνω στην Ξάνθη, να μην μείνω στην Θεσσαλονίκη, για να έρθω στην Αθήνα και να γίνω ηθοποιός.
0: Ναι.
1: Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες τύχες που είχα στη ζωή μου, το ότι επέλεξα αυτή την τέχνη, η οποία μου έχει δώσει πολύ μεγάλες χαρές, πολύ μεγάλη ευτυχία και πολύ μεγάλη συναισθηματική και πνευματική πρόοδο.
0: Και μπήκες πολύ βαθιά σε αυτή την τέχνη εσύ, γιατί έκανες όλα τα είδη της, έτσι, δηλαδή είσαι ηθοποιός, είσαι σκηνοθέτης, είσαι καταπληκτικός τραγουδιστής. Έχεις και αυτό το χάρισμα.
1: Ξέρω και ένα δημοσιογράφο που είναι πολύ καλός.
0: Καλά, μην το συζητάς. Αυτός είναι εκτός συναγωνισμού. Λέμε τώρα για τους κοινούς θνητούς. Λοιπόν, έχεις λοιπόν αυτό το χάρισμα, το οποίο το εκμεταλλεύτηκες πάρα πολύ και το εκμεταλλεύτηκες πολύ ωραία, γιατί τραγούδησες από τραγούδια σε musical μέχρι τραγούδια που τραγουδάμε όλοι μας.
1: Η χαρά μου είναι μεγάλη.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, σου φαίνεται. Και ξέρεις, αυτό είναι και το στοιχείο, μπορώ να σου πω, που με έδεσε πιο πολύ μαζί σου από την αρχή που σε γνώρισα.
1: Αλήθεια.
0: Λέω, κοίταξε, αυτός εκτός όλων των άλλων είναι και δικός μας.
1: Είναι
0: τραγουδιστής ο άνθρωπος. Ναι.
1: Και εμένα με έδεσε αυτό με σένα.
0: Ναι.
1: Λέω, κοίτα να δεις τώρα, αυτός δεν κάνει μόνο πολιτικά. Κάνει και πράγματα ψυχής.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς. Να σου πω, μια και το λες, τι είναι το τραγούδι για σένα? Είναι μέρος της τέχνης σου, της υποκριτικής, ή είναι κάτι τελείως άλλο?
1: Κοίταξε να σου πω. Το θέατρο συνδυάζει 7-8 τέχνες.
0: Ναι.
1: Είναι γνωστό.
0: Ναι.
1: Συνδυάζει,
0: πέστες.
1: Συγγραφή, συνδυάζει ζωγραφική, σκηνογραφία, μουσική, χώρο, φωνητικά προσόντα, συνδυάζει θέαμα, φωτισμό. Είναι μια ολόκληρη τέχνη,
0: βέβαια,
1: ο φωτισμός.
0: Βέβαια.
1: Το τραγούδι είναι αναπόσπαστο στοιχείο. Εμπεριέχει το θέατρο.
0: Ναι.
1: Αυτή τις τέχνες του τραγουδιού που είναι η ποίηση. Ξεχάσαμε να βάλουμε την ποίηση στο θέατρο.
0: Σωστά.
1: Εμπεριέχει τη μουσική, εμπεριέχει τη σκηνική παρουσία και εμπεριέχει και τη δραματουργία. Κάθε τραγούδι είναι ένα μικρό μονόπρακτο. Μάλιστα, σε τέτοια πυκνότητα που είναι τρομακτικά δύσκολο μέσα σε 3 λεπτά. Έχεις δει ανθρώπους να ακούνε τραγούδι και μέσα σε 3 λεπτά να συγκινούνται και να κλαίνε ή να γελάνε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τη χαρά που προσφέρει και με τη σάτυρα που κάνει.
0: Πολλές φορές μπορεί να γίνει αυτό και μέσα σε 1 λεπτό ή σε 5 δευτερόλεπτα.
1: Καλά.
0: Ας πούμε, εγώ συγκινούμε πάντα όταν, γιατί ξέρεις, δεν ακούμε πάντα με όλο μας το είναι. Όταν όμως αφοσιωθώ, συγκινούμε με εκείνο το στίχο του Γκάτσου που λέει «Μονάχα το φροσί με δάκρυ θαλασσί στα μάτια τα μεγάλα». Τον κοίταξε, του φίλησε βουβά τα χέρια τα ακριβά και βγήκε από τη σάλα. Αυτό μου φαίνεται τρομερά συγκινητικό.
1: Μα τι λες τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τι λες τώρα. Μίλησες για έναν από τους εμβληματικότερους στιχουργούς. Σκέψου πόσα χρόνια είναι ο Γκάτσος στην τέχνη αυτή και ότι τον ακούμε ακόμα, υπάρχει, δεν έχει ξεπεραστεί. Συγκινούμαστε, κλαίμε, μεταφέρει ιδέες, ιδεολογίες, συνέστημα.
0: Έτσι είναι. Και βέβαια είναι και ο Χατζηδάκης που εσύ έχεις και μια σχέση, όπως και να το κάνεις παραπάνω, λόγω Ξάνθης.
1: Ναι, έχω κάνει συναυλία μέσα,
0: ναι,
1: στο σπίτι του Χατζηδάκη.
0: Αλήθεια?
1: Το οποίο έχει γίνει μουσείο.
0: Τι λες τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Α.
1: Έχω κάνει συναυλία μέσα στο σπίτι του και ήταν τρομερά συγκινητικό. Έτρεμα ολόκληρος από μόνος μου, επειδή βρισκόμουν εκεί, ναι, σε αυτό το χώρο. Έκανα στο πρώτο μέρος το ματωμένο γάμο, όπου έκανα όλους τους ρόλους και έλεγα όλα του τα τραγούδια.
0: Ναι.
1: Και έκανα στο δεύτερο μέρος τα ωραιότερα τραγούδια του Χατζηδάκη. Και ένιωθα ότι ήταν εκεί και μ' άκουγε. Ψωνάρα εγώ, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Αυτοφορτίζομαι.
0: Καλά, έτσι γίνεται.
1: Είμαι υβριδικός.
0: Πώς αλλιώς θα γίνει. Πώς αλλιώς θα γίνει.
1: Υβριδικός. Ελπίζω όχι και υβριστικός.
0: Λοιπόν, έχουμε εδώ τραγούδια σήμερα, το λέω, τα οποία είναι όλα ερμηνευμένα από τον Γρηγόρη. Υπέροχα τραγούδια βέβαια. Λέω να πάμε να ακούσουμε πρώτα το «Το ξέρω πια δεν μ' αγαπάς».
1: Αχ, υπέροχο τραγούδι.
0: Πάμε να το ακούσουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
3: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
7: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
8: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να κάνει ξαστεριά. Άρθρο μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί για την 3η Σεπτέμβρη. Η μάχη της Κρήτης και το στίχημα της Θεσσαλονίκης. Οι 10 σημεία προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Αντώνης Παπαργύρης. Προεκλογικός μαραθώνιος. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Στο Μαξίμου έχουν πλέον πιστεί ότι το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού δεν θα λάβει κάτω από 5%. Νέα Δημοκρατία σε δίλημα. Συμμαχία με Σαμαρά ή πόλεμος μέχρι τέλους. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, Γρηγόρης Βαλτινός, ο αγαπημένος μας εδώ, ένας σπουδαίος ηθοποιός, ένας άνθρωπος αξιαγάπητος. Δεν μου λες τώρα, καταλαβαίνω ότι η σχέση σου με τη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι έχεις φύγει από εκεί μικρός, παραμένει ζωντανή, έτσι. Είσαι ένας άνθρωπος που πάντα έχει μια την άκρη του στη Θεσσαλονίκη, να το πω έτσι, τις ρίζες του, και δεν τις ξεχνάει.
11: Θα σου πω, εγώ μεγάλωσα με ένα τραύμα. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είσαι καθόλου μικρός.
10: Ναι.
11: Όταν λοιπόν αυτονομήθηκα, όταν μπορούσα μέσω της τέχνης μου, της δουλειάς μου, να πάω στη Θεσσαλονίκη και να ζω ένα μήνα κάθε τόσο,
10: ναι,
11: ή δύο μήνες ανάλογα με τις παραστάσεις και τα λοιπά, θέλησα να το κάνω, γιατί θέλησα να βγάλω ρίζα κάπου.
10: Mm.
11: Εγώ είμαι εσωτερικός πρόσφυγας.
10: Στην
11: Αθήνα.
10: Ναι.
11: Είμαι οικονομικός πρόσφυγας. Ήρθαν οι δικοί μου εδώ για να εργαστούν.
10: Όπως οι μισοί Έλληνες, ας πούμε, που έχουν έρθει στην Αθήνα, έτσι είναι. Και παραπάνω,
11: έτσι λοιπόν, και επειδή στη Θεσσαλονίκη έχω και αδέρφια και ξαδέρφια, είχα και θείους που σιγά σιγά φεύγουν δυστυχώς. Θέλησα να βγάλω ριζούλα και ένα μικρό ανθάκι στη Θεσσαλονίκη. Και πάω συχνά. Έπειτα πήρα και έναν όρκο όταν πρωτοπήγα εκεί με παράσταση, η οποία τιμήθηκε, επιβραβεύτηκε από το κοινό, ας πούμε. Θέλησα ό,τι καλό κάνω στην Αθήνα να το πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη.
10: Και πολύ καλά κάνεις.
11: Γιατί πολλές φορές με ενοχλούσε πάρα πολύ το γεγονός ότι αντιμετωπίζανε την περιφέρεια, την επαρχία, ακόμα και τη συμπρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, με έναν τρόπο υποδέστερο,
10: υποδέστερο φτηνιάρικο, υποτιμητικό,
11: υποτιμητικό,
10: ναι, ναι, ναι.
11: Ότι θα πάμε εκεί πέρα ρε παιδί μου, πράγματα δεύτερης ποιότητας. Εντάξει, αυτοί δεν καταλαβαίνουν.
10: Και όμως υπάρχει κοινό στη Θεσσαλονίκη μεγάλο στο θέατρο. Αυτό βλέπω δηλαδή και από τις συνεζητήσεις που κάνουμε τον Μπελτέκη, που είναι τώρα στο κρατικό Βορείο Ελλάδος, και από άλλες περιπτώσεις. Βλέπω ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα κοινό, διότι είναι πολύ μικρότεροι αριθμητικά, αλλά βλέπεις ότι γεμίζουν.
11: Εγώ είμαι 15 χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού Θεάτρου.
10: Μάλιστα.
11: Και για λόγους συναισθηματικούς. Δεν μπορώ να φύγω από εκεί. Είναι πολύ τιμητική θέση. Είμαι λοιπόν πάνω από το κρατικό έτσι πολλά χρόνια, 15 χρόνια. Έχω παίξει κιόλας στο κρατικό, Αριστοφάνη του Σαχαρινής κάναμε τότε. Λοιπόν, σας λέω ότι το κοινό της Θεσσαλονίκης πολλές φορές δεν το συναντά στην Αθήνα. Είναι ένα αμυγές κοινό, είναι ντόπιοι άνθρωποι, όπου εάν παρακολουθούν τέχνης θέατρο και ασχολούνται και με τα γράμματα, είναι πολύ πιο καταρτισμένοι από αρκετούς Αθηναίους, οι οποίοι καμιά φορά έχουν βρεθεί τυχαία στην Αθήνα ή τυχαία έχουν πάει στο θέατρο. Προς Θεού, δεν θέλω να υποβιβάσω το θεατρικό κοινό της Αθήνας.
10: Ναι.
11: Σίγουρα είναι τεράστιο, πολυπληθέστερο και πολύ καταρτισμένο, γιατί έχει να επιλέξει ανάμεσα από χιλιάδες παραστάσεις. Αλλά δεν άξιζε η Θεσσαλονίκη υποδέστερης αντιμετώπισης.
10: Βέβαια, ασφαλώς.
11: Ποτέ δεν πήγα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη με διαφορετικό σκηνικό, πιο γρήγορο, πιο φτηνό, πιο ευέλικτο. Πάντα πήγαινα τις παραστάσεις όπως ήταν στην Αθήνα και πολλές φορές καλύτερα, γιατί η προσαρμογή είχε και κάποιες απαιτήσεις. Έτσι θα πάμε και το Μόρι τώρα, το κάθε Τρίτη με το Μόρι, θα παίξουμε στο Κρατικό Θέατρο. Είχαμε μια πρόσκληση από εκεί, μια μετάκληση που κάνει το κρατικό σε κάποιες παραστάσεις των Αθηνών, και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτή την παράσταση, το κάθε Τρίτη με το Μόρι, την έχω λατρέψει.
10: Μα είναι παράσταση για να τη λατρέψεις αυτή.
11: Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα καταφέρω να τη δείξω και στη Θεσσαλονίκη, και όσο προχωράει η παράσταση γίνεται όλο και καλύτερη, γίνεται πιο βιωματική, αφαιρείται εντελώς όλο τον μπαρόκ της υποκριτικής και, αν θέλεις, όλα τα τερτύπια των ηθοποιών.
10: Έχεις γίνει ο Μόρι σιγά σιγά.
11: Ναι.
10: Έχεις γίνει ο Μόρι.
11: Έχω γίνει ο Μόρι, ναι. Ελπίζω, ναι. Όχι και ηλικιακά.
10: Όχι ηλικιακά, δεν έχεις γίνει, αλλά έχεις γίνει ο Μόρι στην παράσταση. Το ένιωσα αυτό.
11: Ναι, ναι, έχω γίνει.
10: Ναι.
11: Τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ.
10: Ναι.
11: Γιατί ο Μόρι είναι πολύ κοντά στη δική μου φιλοσοφία ζωής.
10: Μα αυτό είναι το φοβερό με αυτό το ρόλο. Ότι είναι. Νιώθω ότι παίζεις με έναν τρόπο λίγο και τον εαυτό σου.
11: Πιστεύω...
10: Γιατί είναι ένας άνθρωπος. Συναισθηματικός, γλυκός ο Μόρι, ένας αξιαγάπητος άνθρωπος, ένας άνθρωπος υπεράνω λίγο.
11: Ναι, έτσι. Μόρι είναι πιο καλός από μένα.
10: Καλά,
11: ψυχικά.
10: Ναι, φαντάζομαι ότι είναι τόσο καλός που δεν μπορώ, ξέρω αν μπορείς να είσαι.
11: Ναι,
10: και εσύ
11: είναι το
10: τόσο.
11: Ιδανικό.
10: Ναι.
11: Εγώ είμαι και λίγο επικριτικός καμιά, ναι, φορά. Αν θέλεις, και λόγω της τέχνης μου, οφείλω να έχω μια κριτική ματιά απέναντι στα πράγματα, η οποία μερικές φορές μπορεί και να με δηλητηριάζει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι τόσο κοντά στη φιλοσοφία μου ο Μόρι, που τον έχω ρουφήξει και που του έχω δώσει και δικά μου στοιχεία, αφού κατάλαβα ότι είμαστε συγγενείς, του έχω βάλει και δικά μου στοιχεία μέσα.
10: Ναι.
11: Θα έλεγα ότι μερικές φορές έχω παρέμβει και στο κείμενο. Εγώ έχω λατρεύω τη μητέρα μου, η οποία έχει φύγει από τη ζωή. Από όλα λοιπόν, η οποία έχει και πάρα πολύ χιούμορ,
10: ναι,
11: από όλα τα ρητά της μητέρας μου, γιατί πολλές φορές έλεγε σοφίες απίστευτες,
10: ναι,
11: η μητέρα μου, έχω πάρει αυτά που ταιριάζανε στο Μόρι, και υπάρχουν στιγμές που τα βάζω μέσα στην παράσταση.
10: Ξέρεις τι μου φαίνεται, ότι πρέπει να είναι αρκετά δύσκολο να παίξεις έναν πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Γιατί νομίζω ότι αυτή η απέραντη καλοσύνη που βγάζει ο Μόρι
11: μπορεί να ψευτήσει.
10: Ναι, ναι. Είναι γενικά, ξέρεις, αυτό το βλέπεις, ας πούμε, ακόμα και στα παραμύθια και σε όλα αυτά. Οι στάρ είναι συνήθως οι κακοί, και όχι οι πολύ καλοί. Ο πολύ καλός, όπως και ο πολύ ωραίος, και στις ταινίες και παντού, είναι λίγο βαρετό πράγμα. Ναι, έτσι, ναι, δεν είναι. Νομίζω είναι, τουλάχιστον είναι. Για έναν ηθοποιό.
11: Οι κακοί αρέσουν, οι αλήτες
10: ναι.
11: αρέσουν.
10: Ναι, οι αλήτες αυτό... ή τέλος πάντων κάποιοι που έχουν κρυμμένα κάποια πράγματα μέσα που έχουν και μια.
11: Ναι.
10: Ο Μόρι είναι ένας άγιος.
11: Ναι.
10: Είναι δύσκολο να παίξεις κάτι
11: τα
10: τέτοιο.
11: Τα κακά παιδιά αρέσουν, γι' αυτό ναι. εσύ και εγώ δεν έχουμε επιτυχία στις γυναίκες.
10: Μην το λες, εσύ έχεις τεράστια επιτυχία.
11: Α, έχεις.
10: Έτσι έχω καταλάβει εδώ που μπήκες.
11: Εντάξει, εδώ με αγαπάνε.
10: Δεν μου λες μια και το λες αυτό, για πες μου έρωτας, τι ρόλο έχει παίξει στη ζωή σου?
11: Τεράστιο.
10: Τεράστιο.
11: Τεράστιο. Ξέρεις, εγώ είμαι εξαιρετικά συναισθηματικός. Δηλαδή, κλαίω και με τις διαφημίσεις που
10: ναι.
11: λένε.
10: Ναι.
11: Πραγματικά κλαίω με ναι. τις διαφημίσεις. Υπάρχουν διαφημίσεις που τις κάνουν τόσο ωραία και έχουν μέσα μια στιγμή. Μπορώ να κλάψω με μια συγχορδία μουσική.
10: Ναι.
11: Μπορώ να κλάψω με μία. Ξέρεις, εγώ δεν τρελαίνομαι με την όπερα.
10: Ναι.
11: Ούτε καταλαβαίνω το πώς τραγουδάνε, τη γλώσσα. Γερμανικά, ιταλικά. Τα ιταλικά κάπως λιγάκι γιατί μοιάζουν με τα δικά μας. Όταν όμως ακούω την Γκάλας, χωρίς να καταλάβω τι λέει, από τη χρειά της φωνής της, από την τοποθέτησή της και από το συναίσθημα που βγάζει η νότα. Το ξέρεις ότι έχω βουρκώσει, έχω δακρύσει.
10: Αλήθεια, ε.
11: Βεβαίως.
10: Κοίταξε, βέβαια με τις διαφημίσεις δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά μπορεί να κλάψεις και επειδή είναι πάρα πολύ χάλια.
11: Με τα πάντα μπορείς να κλάψεις.
10: Τι γίνεται εσύ, έχεις το εξής. Από τη μια μεριά είσαι ένας πολύ καλός άνθρωπος, αλήθεια. Από την άλλη μεριά, επειδή έχεις πολύ χιούμορ, δεν μπορεί να μην κρύβεις και λίγο έτσι. Λίγο δηλητήριο κρύβεις, γιατί το χιούμορ
11: ναι.
10: έχει πάντα. Ο σαρκασμός και ο αυτοσαρκασμός έχει λίγο δηλητήριο, έτσι. Αλλιώς δεν υπάρχει ζωή χωρίς αυτό.
11: Ναι. Έχω.
10: Για να μπορέσεις να δεις κάτι και να γελάσεις, πρέπει να το διακομωδήσεις. Για να μπορέσεις να το διακομωδήσεις, πρέπει να αφαιρέσεις κάτι από την καλοσύνη σου, κακά τα ψέματα.
11: Και πρέπει να καταλάβεις από κάτω όλη αυτή την. Κατά κάποιο τρόπο την σατρική αντιμετώπιση που έχει ένα πράγμα. Για να την καταλάβεις πρέπει να την εμπεριέχεις.
10: Ναι. Να σου πω, σε πιάνουν τα γέλια στο η σκηνή? Γιατί εμένα κάτι μου λέει ότι είσαι από τους ηθοποιούς που αν παίζει κάποιος μαζί του υπάρχει περίπτωση να δημιουργείς κατάσταση νευρικού γέλιου.
11: Κοίταξε, έχω βασανίσει πάρα πολύ κόσμο.
10: Το πιστεύω, ναι.
11: Πάρα πολύ. Δηλαδή έχω κάνει πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα καταγγείλουν και οι συναδελφοί μου, άντρες, γυναίκες, θα έπρεπε να είμαι μέσα στο MeToo τώρα.
10: Δηλαδή, για να δώσουμε ένα παράδειγμα.
11: Τι να σου πω τώρα, να σου πω ότι κάνω εγκληματικά πράγματα. Προετοιμάζω μία κατάσταση λέγοντας κάτι στο καμαρίνι, ας πούμε, το οποίο πια υπάρχει στο υποσυνείδητο του ηθοποιού και όταν είμαι επάνω στη σκηνή κάνω κάτι ανεπαίσθητο το οποίο παραπέμπει σε
10: εκεί,
11: αυτό
10: ναι.
11: και καταστρέφω τον συνάδελφό μου απέναντι. Όπου είναι αναγκαίο, όπου υπάρχει ανάγκη, όπου δεν καταστρέφει το ρόλο,
10: ναι.
11: το έργο
10: ναι.
11: και όπου συμπληρώνει
10: ναι, ναι, ναι.
11: την ατμόσφαιρα, την κομική. Μερικές φορές θυμάμαι παίζαμε ένα έργο στο Λαμπέτι, την Ερωτική Αναρχία. Υπήρχε κάθε βράδυ το δεκάλεπτο του Γρηγόρη εκεί.
10: Ναι.
11: Μας τσακώνανε με την Μπέμη τη Ζούνη, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, η Αλεξάνδρα Λαδικού. Μας τσακώνανε που είχαμε κλειστεί σε ένα δωμάτιο και έρωτο τροπούσαμε.
10: Ναι.
11: Και έπρεπε να δικαιολογήσω εγώ αυτή την κατάσταση.
10: Ναι.
11: Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι έλεγα. Κάθε βράδυ ερχόταν θεατές
10: ναι.
11: για να ακούσουν αυτά που. Τα διαφορετικά που θα έλεγα, γιατί έλεγα διάφορες άλλες αηδίες, προσπαθώντας να δικαιολογήσω τα αδικαιολόγητα. Και βεβαίως όλοι οι συνάδελφοί μου ήταν γυρισμένοι πλάτη, γιατί δεν ξέρανε τι θα πω κάθε βράδυ.
10: Άρα σας αρέσει αυτό να τους...
11: Είναι η μεγαλύτερη χαρά μου. Είναι φοβερή πρόκληση.
10: Ναι.
11: Είναι φοβερή έκθεση, γιατί μπορεί να σε εκθέσει, μπορεί ξαφνικά να σταματήσεις.
10: Βέβαια.
11: Να μην μπορείς να συνεχίσεις
10: ναι.
11: όλη αυτή τη χαζομάρα
10: ναι,
11: που κάνεις.
10: Ναι.
11: Αλλά για μένα είναι φοβερή άσκηση.
10: Να σου πω, γενικώς με τους συναδέλφους τι σχέσεις έχεις? Έχεις καταφέρει να κάνεις φιλίες μέσα στο θέατρο?
11: Βέβαια.
10: Έχεις.
11: Με όλους έχω κάνει φιλίες.
10: Ναι.
11: Τους αγαπώ και με αγαπάνε. Πλην από μία-δύο περιπτώσεις, ας πούμε, που πιθανόν να μην ταιριάξανε τα χνότα μας. Δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Απλώς δεν έχουμε τη μεγάλη χαρά, πώς το λένε, τη μεγάλη επιθυμία να βρεθούμε.
10: Έχεις τη φήμη πάντως του κυρίου στο θέατρο. Δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος για.
11: Καλό είναι αυτό.
10: Καλό δεν είναι αυτό.
11: Να σου πω και είπαμε ότι αρέσουν τα κακά παιδιά.
10: Καλά, εντάξει, αρέσουν τα κακά παιδιά, αλλά δες και όλο αυτό που έχει γίνει στο θέατρο τα τελευταία χρόνια. Τη δυσφήμιση μέσα από υποθέσεις
11: συγκεκριμένες. Είναι άδικο.
10: Είναι δύο-τρεις περιπτώσεις. Είναι το σύνολο των ηθοποιών.
11: Είναι δύο-τρεις περιπτώσεις που όπως υπάρχουν και σε όλα τα επαγγέλματα που θα μπορούσαν να. Που δεν πρέπει να χαρακτηρίσουν όλη την οικογένεια.
10: Θεωρείς ότι ήταν άδικες οι επιθέσεις, ότι ήταν δίκαιες, αλλά ας πούμε ξεχυλώθηκαν τα πράγματα.
11: Αλλού ήταν άδικες, αλλού ναι. Δίκαιες.
10: Ναι.
11: Το ότι ξεχυλώθηκαν, ξεχυλώνονται γιατί πουλάνε πάρα πολύ.
10: Ναι.
11: Το ότι υπήρξαν υπερβολές, υπήρξαν μερικές φορές και ασήμαντες περιπτώσεις οι οποίες ξαναήρθαν στην επιφάνεια μετά από 10 ή 20 χρόνια που ξαναθυμηθήκανε ένα άγγιγμα χεριού, μια κουβέντα, ναι, μια φράση,
10: ναι,
11: ένα αστείο που λέμε. Και εγώ λέω αστεία πολλές φορές. Σκέψου τώρα ο καθένας και σε σένα έκανα αστεία πριν,
10: ναι,
11: και μιλήσαμε λίγο,
10: ναι, ναι, ναι,
11: πιο τολμηρά.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Σκέψου να βγεις ή να βγω μεθαύριο και να πούμε ότι κάναμε μια συνέντευξη,
10: ναι, ναι, ναι,
11: και μου έλεγε σεξουαλικά υπονοούμενα. Δηλαδή έλεος. Υπήρξαν και τέτοιες περιπτώσεις.
10: Ναι, ναι. Πάντως έχεις νιώσει ότι οι γυναίκες, η θέση της γυναίκας στο θέατρο παραμένει λίγο πιο δύσκολη, γιατί είναι αντιμέτωποι με συμπεριφορές που δεν συνάδουν.
11: Νομίζω ότι το Me Too και όλα αυτά που γίνανε βοηθήσανε πάρα πολύ στο να εξομαλυνθούν, ναι, αυτές οι καταστάσεις. Τη βλέπουν με μεγαλύτερο σεβασμό, με μεγαλύτερο φόβο. Εγώ πιστεύω στο φόβο. Αν δεν τρομάξεις το μωρό ότι αν θα πάει στην άκρη του μπαλκονιού της ταράτσας θα πέσει κάτω.
10: Πολύ σωστά.
11: Θα πέσει το παιδί σου κάτω και θα σκοτωθεί.
10: Έτσι.
11: Πρέπει λοιπόν να του πεις ότι εδώ είναι ταράτσα και έχει ύψος και μπορεί να σκοτωθείς.
10: Έτσι.
11: Λοιπόν, πιστεύω στο φόβο και πιστεύω στην τιμωρία. Δηλαδή αυτή η ατιμωρησία που έχουν κάποιοι νόμοι, ας πούμε, ή κάποιοι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία δημιουργεί καινούργια τέρατα. Ότι έλα μωρέ και εντάξει δεν θα τιμωρηθούμε. Όχι. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι έχει βελτιωθεί και η θέση της γυναίκας και πρέπει να βελτιωθεί. Η γυναίκα είναι η πηγή της ζωής. Πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν άλλο τρόπο και εργασιακά και συνταξιοδοτικά. Δεν νοείται δηλαδή μια γυναίκα που μεγαλώνει 2, 3 και 4 παιδιά να μην θεωρείται εργασία.
10: Ναι, ούτε νοείται ακόμα σήμερα να έχουμε διαφορές ανάμεσα στα φύλλα σε εργασιακά δικαιώματα, σε απολαβές κτλ. Τα οποία είναι δεδομένα ότι υπάρχουν, το δείχνουν όλες οι έρευνες.
11: Πρέπει να βγαίνει πολύ νωρίτερα στη σύνταξη όταν έχει μεγαλώσει παιδιά. Θεωρείται εργασία και τεράστια προσφορά στην πατρίδα. Θα έλεγα μάλιστα ότι όταν έχει μεγαλώσει από ένα αριθμό και πάνω παιδιών να θεωρηθεί όλη η μητρότητά της, όλα τα χρόνια της μητρότητας εργασιακά χρόνια με ένσημα.
10: Δεν μου λες, μια και μου τα λες αυτά τώρα, μπήκες ποτέ, ασχολήθηκες ποτέ με την πολιτική έτσι?
11: Όχι, όχι, είχα κάποιες
10: είχες
11: προτάσεις.
10: Είχες σίγουρα προτάσεις,
11: ναι, ναι, ναι.
10: Καλά, το θεωρώ αυτονόητο.
11: Αλλά θεωρώ ότι μπορώ να πω περισσότερα πράγματα μέσα από την τέχνη μου αφενός. Αφετέρου δεν μπορώ να αντέξω αυτή τη στράτευση σε ένα κόμμα και την πειθαρχία σε μια γραμμή με την οποία και να διαφωνώ.
10: Ναι, βέβαια.
11: Δηλαδή δεν μπορώ να μεταφέρω αυτά που μου λέει ο Πρωθυπουργός ή ο γραμματέας του κόμματος, ενώ έχω κάποιες άλλες απόψεις ή κάποιες αντιρρήσεις.
10: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ουσιαστικό πράγμα για το οποίο ένας καλλιτέχνης δυσκολεύεται να μπει στην πολιτική, και όταν μπει πολλές φορές θέλει να βγει, και πιστεύω το ίδιο εγώ και για τους δημοσιογράφους, ότι θα έπρεπε να είναι το στοιχείο που τους αποτρέπει.
11: Έπειτα δεν μ' αρέσει αυτή η καπηλεία, η εκμετάλλευση αν θέλεις της δημοφιλίας ή της επωνυμίας σε έναν καλλιτέχνη. Άντε να το χώσουμε γι' αυτόν μες στο κόμμα, να τσιμπήσουμε μερικά ψυχαλάκια. Να αυτό, και μόλις μπει στο κόμμα, ας πούμε, δεν μπορούν να τον εκμεταλλευτούν ή να τον τοποθετήσουν κάπου. Και μιλάω βεβαίως για το σύνολο, πάντα μιλάμε για το σύνολο και δεν μιλάμε για τις εξαιρέσεις που έχουν υπάρξει στο παρελθόν.
10: Να σε ρωτήσω κάτι για τον κόσμο σήμερα, είσαι αισιόδοξος έτσι όπως είναι τα πράγματα?
11: Όχι.
10: Βλέπουμε εδώ πόλεμο, ιστορίες, δηλαδή μια κατάσταση πραγματικά.
11: Όχι.
10: Για τη γενιά τη δική μας τουλάχιστον. Μια τεράστια απογοήτευση. Πιστεύαμε ότι η γενιά μας δεν έζησε πόλεμο και ότι αποκλείεται και να δούμε κάτι τέτοιο στο μέλλον, ναι, και ότι τα παιδιά μας θα ζήσουν καλύτερα από εμάς. Και εδώ πάμε σε μια κατάσταση που μας πάει πίσω, σαφώς.
11: Όχι, δυστυχώς, και επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά αυτός ο θλιβερός κανόνας της ιστορίας, ότι ο ισχυρός έχει την ισχύ, αυτός αποφασίζει, αυτός ακόμα και αν κάνει εγκλήματα τα βαφτίζει παρεμβάσεις, επεμβάσεις υπέρ κάποιας μεγάλης ηθικής αξίας. Δυστυχώς ο κόσμος μετά από τόσα χρόνια λογοτεχνίας, ποίησης, τέχνης, συγγραφής, αντί να γίνει καλύτερος, γίνεται χειρότερος. Ξέραμε πάντοτε, και ειδικά εδώ στην πατρίδα μας, επειδή είμαστε μια χώρα μικρή και φτωχή, ότι δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Άμα το δει κανείς, ακόμα και μέσα από την ιστορία και την πρόσφατη ιστορία, ποιοι μας απελευθέρωσαν το 21, ποιοι μας βοήθησαν, πού γίναμε υποτελείς, από πού πήραμε τα δάνεια, ποιοι ήταν οι εγγυήτριες δυνάμεις, ναι, αν δεν ρωτάγαμε τον τάδε ή τον τάδε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, πράγμα που συμβαίνει και τώρα. Ξέρουμε λοιπόν ότι οι αποφάσεις οι μεγάλες, ακόμα και για την καθημερινότητα του απλού λαού, παίρνονται από τις μεγάλες δυνάμεις, από τα μεγάλα κεφάλαια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γίναμε πλέον ραγιάδες, γίναμε δούλοι, υποταχτήκαμε σε ένα σύστημα το οποίο έχει πολλά καρότα και πολλά ζαχαρωτά, ότι ελεύθερη οικονομία, καπιταλισμός, αύριο μπορεί και εσύ να γίνεις εκατομμυριούχος, μπορεί και εσύ να γίνεις πλούσιος, το επιτρέπει το σύστημα, άρα κάτσε να το υπηρετήσεις, να υποταγείς σε αυτό και μασάς αυτή την καραμέλα και προχωράς. Νομίζω ότι πρέπει ο αγώνας όλων μας, η καθημερινότητά μας, η ψήφος μας, οι αποφάσεις μας, οι αντιστάσεις μας, πρέπει να είναι να μειωθούν αυτές οι διαφορές. Δεν μιλάω μέσα από κάποιο κόμμα ή μέσα από μια αριστερή, αν θέλετε, η αριστερίζουσα ιδεολογία. Πρέπει να μειωθεί αυτή η απόσταση ανάμεσα στο φτωχό και στο πλούσιο, στο δυνατό και στον αδύνατο.
10: Η ανισότητα.
11: Αλλιώς δεν έχουμε καμία σωτηρία.
10: Ξέρεις, υπήρχε μια περίοδος που οι άνθρωποι της τέχνης, οι καλλιτέχνες γενικότερα, οι συγγραφείς βέβαια, οι λεγόμενοι πνευματικοί άνθρωποι, να το πω έτσι, ήταν αρκετά παρεμβατική και ακουγόταν πολύ ο λόγος τους. Νιώθεις ότι αυτό έχει υποχωρήσει σήμερα, και αν έχει υποχωρήσει, γιατί συμβαίνει?
11: Να σου πω κάτι. Αυτό που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, αυτά τα λόγια που είπα λίγο πριν, τα θεωρώ εξαιρετικά παρεμβατικά και πολύ πιο χρήσιμα από το να βγάλω ένα προσωπικό, πώς το λένε αυτά τα TikTok ή ναι, τα mail ή τα τέτοια. Ναι. Απευθυνόμαστε σε πάρα πολύ κόσμο, επηρεάζουμε πολύ κόσμο, δεν είμαστε ενταγμένοι κάπου ώστε να μας απορρίψουν de facto και να πούνε έλα
10: αυτός τα λέει γιατί είναι,
11: αυτός
10: με τον τάδε,
11: ναι, γιατί είναι, ναι, με τον τάδε.
10: Ναι, ναι.
11: Είμαστε ουδέτεροι και νομίζω ότι μπορούμε να επηρεάσουμε πάρα πολύ κόσμο χωρίς να έχουμε χρώμα πάνω.
10: Άρα
11: μας.
10: Καταλαβαίνω ότι πιστεύεις ότι πρέπει οι άνθρωποι του
11: πρέπει να παρεμβαίνουν και να μιλάνε. Εγώ αγαπώ και πιστεύω πάρα πολύ τις συνεντεύξεις. Απελευθερώνομαι από το ρόλο μου, βγαίνω απ' έξω, μιλάω σαν Γρηγόρης και μπορώ να πω 5 πράγματα που δεν μπορώ να τα πω μέσα από το κείμενό μου. Και βεβαίως όπου υπάρχει ομαδική στράτευση, να είμαστε μέσα.
10: Πιστεύεις στους συλλογικούς αγώνες, ας πούμε? Δεν είναι ο ατομισμός
11: υποπροϋποθέσεις
10: που είναι σήμερα, γιατί είναι κυρίαρχος ο ατομισμός. Υποπροϋποθέσεις, βλέπεις.
11: Υποπροϋποθέσεις. Είναι το πρώτο μέρος της συνέντευξης αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε ένα δεύτερο για να πούμε για τους συλλογικούς αγώνες.
10: Ναι, γιατί οι συλλογικοί αγώνες θέλουν πολλές προϋποθέσεις, οι οποίες μάλλον δεν ισχύουν πολύ. Γι' αυτό νομίζω ότι πολλοί έχουν αποσυρθεί από τους συλλογικούς αγώνες. Λοιπόν, κάτσε να μας τα πεις τώρα μέσα από ένα τραγούδι.
11: Ποιο, τι.
10: Να βάλουμε από το παράθυρό σου.
11: Α, ναι.
10: Θοδωράκης.
11: Ναι, ναι. Γειτονιά των Αγγέλων. Ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5 Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπωθέατρο Παπάγου.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Λοιπόν, είναι εδώ ο Γρηγόρης Βαλτινός, ο αγαπημένος μας, και συζητάμε διάφορα πράγματα και για το σήμερα και για το χθες, αλλά θέλω να τον ρωτήσω, επειδή έχεις παίξει τα πάντα. Κοίταζα λίγο έτσι, άνοιξα, γκουγκλάρισα, γιατί τώρα πια είναι εύκολα όλα αυτά. Παλιά θα έψαχνα τα προγράμματα που έχω στο σπίτι μου, θα έκανα τηλέφωνα. Τώρα με ένα Google σε έχω βρει αμέσως.
10: Τώρα ο καθένας έχει την εφημερίδα.
9: Τώρα
10: ο
9: καθένας
10: έχει το δικό του. Αυτό είναι και καλό και κακό.
9: Είναι και καλό και κακό.
10: Έτσι,
9: ναι.
10: Γιατί μπορεί και να μας εκθέσει ανεπανόρθωτα. Αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, παιδιά, τι ανεβάζουμε.
9: Αυτό είναι αλήθεια.
10: Τι δείχνουμε.
9: Ναι, όλα αυτά. Ναι. Αλλά τώρα κάτι είπε τώρα, εντάξει. Έχουμε γεμίσει προσεκτικού το τελευταίο διάστημα. Ο καθένας βγάζει ό,τι του κατέβει. Τέλος πάντων, έχεις παίξει λοιπόν πάρα πολύ ωραίους ρόλους, τα πάντα. Πες μου τι από αυτά που έχεις κάνει έχει γράψει μέσα στην ψυχή σου.
10: Έχει γράψει ο βιολιστής Στέγη. Πάρα πολύ.
9: Ήταν εμβληματικός.
10: Σπουδαίο έργο. Να. Από όλες τις απόψεις. Από κείμενο, σεναριακά, να το πω έτσι, στην απλή γλώσσα και του σινεμά και της τηλεόρασης. Μουσικά. Χορογραφικά είναι το μόνο musical, πιστεύω, για μένα είναι το ωραιότερο musical, γιατί ακριβώς, λαμβάνοντας υπόψη και μια δυσκολία που έχει ο Έλληνας για το μουσικό θέατρο,
9: ναι,
10: είναι το μόνο musical στο οποίο περνάει αβίαστα και χωρίς κανένα εμπόδιο από την πρόζα στη μουσική, στο, ναι, τραγούδι και στο χορό.
9: Ναι.
10: Γίνεται σαν ένα δρόμενο όλο αυτό το πράγμα. Δεν το αντιλαμβάνεσαι.
9: Ναι, γιατί πολλές φορές στα musical η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι που αρχίζει κάποιος να τραγουδάει στα καλά του καθουμένου.
10: Στα καλά του καθουμένου.
9: Είναι λίγο, ναι.
10: Αρκεί να σου πω το εξής.
9: Αμήχανο κάπως.
10: Που μου έκανε πολύ εντύπωση, για να εδραιώσω, αν θέλεις, αυτή την άποψη.
9: Ναι.
10: Πολλές φορές τραγουδάω εγώ, γιατί είμαι ψώνιο. Και στην τηλεόραση, ναι, και στο ραδιόφωνο, ναι, και τα λοιπά. Να, και τώρα βάζουμε τραγούδια μου και είμαι πολύ ευτυχής γι' αυτό.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, καμιά φορά με ακούνε λοιπόν άνθρωποι και μου λένε, μα εσείς τραγουδάτε πολύ ωραία. Του λέω, το βιολιστή τον είχατε δει? Μου λένε, βεβαίως. Λέω, εκεί έλεγα 15 τραγούδια. Σοβαρά?
9: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
10: Όχι. Αυτό μπορώ να σου πω ότι μου δίνει χαρά.
9: Ναι, το καταλαβαίνω.
10: Γιατί δεν καταλαβαίνανε ότι τραγουδάω εκεί.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν ο ρόλος.
10: Θέατρο.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, ο βιολιστής, ο Ιδίποδας, ο οποίος με χάραξε, ήταν η τραγωδία που με οδήγησε στο θέατρο. Όταν την είδα, όταν τη διάβασα, λέω, εγώ θέλω να κάνω μια τέχνη που να ασχολείται με τέτοια έργα. Να λέω τέτοια, να ασχολούμαι με αυτές τις αξίες, με αυτές τις ιδέες. Από εκεί και πέρα μπορώ να σου πω ότι Θα φανεί λίγο σαν διαφήμιση επειδή είναι το
9: επίκαιρο.
10: Εντάξει. Είναι ο Μόρι.
9: Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό που παίζεις άλλωστε τώρα είναι πάντα αυτό που σε σφραγίζει. Ναι.
10: Είναι ο
9: και
10: Μόρι,
9: σου πάει πάρα
10: ο
9: πολύ.
10: Ο Μόρι περικλεί όλα τα έργα που έχω παίξει, φιλοσοφικά και ιδεολογικά, και θα έλεγα ότι όχι μόνο τα περικλεί, είναι και όλα αυτά που θέλω να πω στη ζωή μου και στο θέατρο. Mm. Τα λέει όλα.
9: Τα λέει, όντως τα λέει.
10: Ναι.
9: Δεν μου λες από τις συνεργασίες σου ποια ήταν η πιο... Δηλαδή από ηθοποιούς που έχεις παίξει, από σκηνοθέτες που σε έχουν σκηνοθετήσει. Τι είναι αυτό που, ρε παιδί μου, λες να
10: Κοίταξε,
9: ορίστε. Τίτλος τιμής, ας
10: δεν
9: πούμε.
10: Δεν θα ξεχάσω το Ζίλντα Σεν, τη Μελίνα με την οποία ξεκίνησα, το θείασο του Γιάννη Φέρτη στο Γλυκόπουλι της Νιώτης, η συνεργασία μου με τον Ανδρέα Βουτσινά. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από τον Σταμάτη Φασουλή. Είναι μεγάλος θεατράνθρωπος ο Σταμάτης. Έχω μάθει πολλά πράγματα από τον Κώστα Τζιάνο, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και σε σύγχρονο έργο αλλά και σε αρχαία τραγωδία. Και από ποιους δεν έχω μάθει.
9: Μάλιστα. Από ηθοποιούς έτσι με τους οποίους έχεις συνεργαστεί πιο...
10: Μία παρτενέρ μου, θα έλεγα, η μόνιμη σύζυγος και ερωμένη ήταν η Πέμι Ζούνη στο θέατρο Λαμπέτη.
9: Ναι.
10: Η Κάτια Ιδανδουλάκη. Να σου πω κάτι, δεν μου αρέσει πάρα...
9: Ναι, το ξέρω γιατί θα αδικήσεις. Καθόλου, θα αδικήσεις. Ναι,
10: γιατί πρέπει
9: εντάξει.
10: Να πω πολύ κόσμο.
9: Ναι, εντάξει.
10: Γιατί ένα από τα πράγματα που εξετάζω πάντα είναι αν ταιριάζουμε αυτόν τον άνθρωπο.
9: Mm.
10: Δεν μπορώ να υπάρχει δηλητήριο, δεν μπορώ να υπάρχει τοξικότητα, δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου.
9: Δες μου λες τώρα, μια και μου ανέφερες στο Ζίλντα Σεν, θέλω να μου πεις μια ιστορία αστεία.
10: Στην έχω πει.
9: Την έχεις πει.
10: Με καρφώνεις τώρα. Θες να την πω δημόσια.
9: Θέλω να την πεις δημόσια, ναι, γιατί είναι πολύ ωραία και είναι τέλεια.
10: Ποια πολλές τώρα. Με τον ηθοποιό.
9: Ναι, με τον ηθοποιό.
10: Κάνουμε πρόβα λοιπόν.
9: Ναι.
10: Να το πούμε και στον κόσμο.
9: Ναι.
10: Κάνουμε πρόβα στο πιο σοβαρό τη Virginia Woolf. Και κάποια στιγμή κάνει τον τελευταίο μονόλογο η Τζέν Καρέζ που έπαιζε τη Μάρθα. Είναι πολύ μπροστά, προσκήνιο. Αλλά είμαστε αμφιθέατρο. Ο πρώτος θεατής απέχει από μένα 1,5 μέτρο. Εγώ κάθομαι σε μια πολυθρόνα έτσι και την ακούω. Και νιώθω τρομερά εκτεθειμένος. Δηλαδή είμαι μπροστά στα πόδια του πρώτου θεατή.
9: Ναι.
10: Η Τζέννη παράζει, ας πούμε, λέει απίστευτα πράγματα, είναι η σκηνή που θα σκοτώσει το παιδί τους, ας πούμε, και θα πει ότι όλο αυτό δεν υπάρχει, ήταν ένα ψέμα κατασκευασμένο. Εγώ νιώθω τρομερά αμήχανα και λέω στον Ντασέν, του λέω, κύριε Ντασέν, μήπως... Είμαι πολύ μπροστά και παίρνω λιγάκι και τα μάτια των θεατών από την Τζέννη. Πώς πρέπει να την αφήσουμε μόνη της μπροστά. Εγώ ήθελα να την κοπανίσω, να πάω πίσω.
9: Να πας πίσω, ναι.
10: Ναι.
9: Στο πίσω μέρος της σκηνής, ας πούμε.
10: Στο πίσω μέρος της σκηνής.
9: Ναι.
10: Λέω, μήπως λίγο πριν αρχίσει το μονόλογο η Τζέννη.
9: Δεν είναι ωραίο να είμαι εδώ.
10: Να σηκωθώ σιγά-σιγά ακούγοντάς την και να πάω προς το Τζάκι. Γίνεται ο χρόσοντας και μου λέει. Με τα σπασμένα του ελληνικά. Είσαι τρελός. Είσαι τρελός. Τα αρκίσει το μονόλογο του Τζένι. Και εγώ τα βλέπω ένας Αιτίωπας να πηγαίνει προς το Τζάκι. Παγώνουμε όλοι λοιπόν. Η Τζένι δεν έχει καταλάβει. Ήξερε και γαλλικά και του λέει «Τζούλη, συγγνώμη, δεν παίζει κανένας Αιτίωπας στο έργο. Ποιος θα πάει προς τον Τζάκι? No Αιτίωπας. Αιτίωπας Γκριγόρης». Και του λέει, εννοείς ηθοποιός? Ναι. Έπεσε προς τα πίσω η Τζένι. Έπεσε προς τα... Γελάγαμε μία ώρα. Και έχει μείνει ο Αιτίωπας στην ιστορία, βέβαια. Που τη λέγαμε μετά και μπροστά του.
9: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα. Τελειώνουμε. Είδες τέλος ο χρόνος.
10: Αυτή είναι κακιά, την
9: κακιά,
10: ξέρω και
9: ναι,
10: από άλλες
9: φορές.
10: Να μας
9: τελειώσει βέβαια και από άλλες φορές. Χριστίνα Αγγελάκη, γνωστή για την κακία της. Λοιπόν, τι να σου πω, χίλια ευχαριστώ που ήρθες. Είδες, δεν προλάβαμε να ακούσουμε τραγούδια.
10: Δεν πειράζει.
9: Μόνο μιλήσαμε.
10: Θα κάνουμε άλλες εκπομπές ναι. με τραγούδια.
9: Λοιπόν, θα έρθει στην επόμενη να μιλήσουμε για τον Αιθίωπα. Μόνο για τον Αιθίωπα. Να μην πούμε
10: πολλές.
9: Και για τον σκηνοθέτη, όπως είπαμε σήμερα, και για το δημόσιο πρόσωπο. Μόνο τον Αιθίωπα την
10: μόνο
9: επόμενη.
10: Μόνο Αιθίωπας.
9: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Εγώ, ήταν πολύ τιμητικό που με κάλεσε την εκπομπή σου.
9: Αλήθεια, αστειεύεσαι και ελπίζω κάποια στιγμή να σε έχω και ως τραγουδιστή.
10: Για να δούμε.
9: Έτσι, για να δούμε.
10: Φοβάμαι
9: τη σειρά μου, δεν μπορεί.
10: Φοβάμαι τη σύγκριση.
9: Καλά, άστα αυτά τώρα. Δεν θα τραγουδήσω εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, γεια σας, καλό απόγευμα. Με τι να κλείσουμε τώρα, ποιο θέλεις από όλα. Να πάρουμε, θα πιω απόψε το φεγγάρι, έτσι που είναι
10: μπράβο.
9: Ερωτικό, αρέσει σε όλους. Έτσι,
10: έτσι,
9: αυτό είναι.
10: Έτσι.
9: Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άντε μπρος.
3: Παντοπολίων η Αυθονία.
2: Κατάστημα Θροφίμων.
3: Κυριάννη εσύ.
2: Στο τηλέφωνο από τη Φυτής.
3: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
2: Τι κάνετε.
3: Ακού Κυριάννη, θέλω να στείλεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
2: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Θα πάρει τον πατέρα να τα πεις.
3: Γεια σου Κυριάννη.
2: Μιλάμε με το γιο.
3: Εσύ είσαι Πολύδωρε.
2: Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
3: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
2: Θα πάρω μουρταδένα, κασέρι, σαρδέλες του κουτσού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
3: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε κάτι άλλο σου κουστάρι. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αυτό το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αυτό για ποιο λόγο οι Ιάπωνες θα με κάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λόμπι στα ενσήματά μου και μου δίνει μια μεταπίσω της που έσπασαν όλες οι λόμπες του ραδιοφώνου.
2: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσί.
5: Κρύε.
7: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
5: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
2: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Να είμαστε κι εμείς, βγήκαμε στον αέρα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για να ξεφυλίσουμε το άλμπουμ το πολυπόθητο, αυτό που κοιτάμε τις φωτογραφίες του και λέμε «Ρε πώς πέρασαν τόσα χρόνια». Προσέξτε τι θα κάνουμε. Ένας από τους πιο συνηθισμένους τίτλους σε πολλά άλμπουμ της δισκογραφίας αλλά και σε πολλά τραγούδια είναι το «Σ' αγαπώ». Αυτά τα «Σ' αγαπώ» θα βρούμε απόψε, αυτά τα «Σ' αγαπώ» θα τραγουδήσουμε, στην πρώτη ώρα θα είναι μόνο το «Σ' αγαπώ» ο τίτλος, ενώ στη δεύτερη θα πλαισιώνεται και από άλλες λέξεις αυτό το πολυτραγουδισμένο «Σ' αγαπώ». Το ξεκίνημα έγινε με ένα από τα ωραιότερα «Σ' αγαπώ» της ελληνικής δισκογραφίας, όταν ο Μιχάλης Τερζής μελοποίησε «Κωστή Παλαμά» το 1984. Γιώργος Νταλάρας και Δήμητρα Γαλάνη μαζί, όλη τη μουσική με στην αγάπη βάλε. Και αυτό θα γίνει απόψε, αμέσως μετά τις συστάσεις μας. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει.

Η Άννα Βύση στα πρώτα της δισκογραφικά βήματα στις μικρές πολιτείες του Σταύρου Κουγιουμτζή το 1974. Υπενθυμίζω ότι απόψε θα ζεσταθούμε με τα πιο πολλά και πιο θερμά σ' αγαπώ της ελληνικής δισκογραφίας. Το άλμπουμ άνοιξε τις σελίδες του και σας περιμένει να τις ξεφυλίσουμε παρέα.

Σας αγαπώ δεν έχουν τέλος στην ελληνική δισκογραφία. Απλώς πολλές φορές αυτά τα σας αγαπώ που λέμε δεν έχουν μεγάλη διάρκεια, ενώ τα τραγούδια δισκογραφούνται και τα σας αγαπώ μένουν για πάντα χαραγμένα, πότε σε κάποιον δίσκο και πότε στις καρδιές μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Ελπίδα Μένα Ακόμα Σ' Αγαπώ που έγραψε τη δική του ιστορία και έφερε τις υπογραφές του Δώρου Γεωργιάδη και του Μάνου Κουφιανάκη. Και το επόμενο Σ' Αγαπώ έρχεται από ένα ξεχασμένο σύριαλ της ΕΡΤ ή καλύτερα της ΙΕΝΕΔ του 1981. Η σειρά λεγόταν Κρουσταλένια και το τραγούδι των τίτλων του Κώστα Ράμου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου τραγουδούσε ο Θέμης Αδαμαντίδης.

πιο ζεστά αγαπώ της ελληνικής δισκογραφίας ακούμε απόψε σε αυτό το άλμπουμ. Πάμε ακόμα πιο πίσω στο ρεσιτάλ με τον Κώστα Χατζή και τη Μαρινέλα. Εκεί ακουγόταν ένας αγαπώ που συνδέθηκε και με μια ατάκα που φώναξε κάποιος θαμώνας κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης προς τη Μαρινέλα. Θυμάστε το «Έχεις όλη την Ελλάδα»? Και κάποια στιγμή τα έφερε έτσι η ζωή που γνώρισα και την κυρία η οποία το φώναξε τότε. Ήταν λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του 70 και ένα ακόμα σ' αγαπώ θα γινόταν αιώνιο.

Πάμε για λίγο και στον ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 60. Ασφαλώς όλοι θυμόσαστε την ταινία «Χτυποκάρδια στο Θρανίο» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Νωρίς-νωρίς ο γάμος και το ταξίδι του μέλητος στην Κωνσταντινούπολη, όπου το αλικάκι με δύο ποτηράκια παραπάνω εξομολογείται στο Δημήτρη Παπαμιχαήλ το «Σ' αγαπώ», του Μάνου Χατζηδάκη και του Αλέκου Σακελάριου.

Ήταν 1963 όταν τραγουδούσε η Αλίκη το αγαπώ στο Δημήτρη στην ταινία Χτυποκάρδια στο Θρανείο. Ήταν 1965 όταν η Μάρο Κοντού υπό τους ήχους της Λατέρνας εξομολογείται το αγαπώ στον Αντωνάκη της, τον Γιώργο Κωνσταντίνου, στην ταινία «Η γυνή να φοβείται τον άνδρα» σε νότες του Κώστα Καπνίση και λόγια του Γιώργου Τζαβέλα.

από τα πιο γλυκά σ' αγαπώ που έχουμε ακούσει στον ελληνικό κινηματογράφο, ίσως παίζει ρόλο και ο γοητευτικός ήχος της Λατέρνας και τα σοκάκια στην πλάκα που γυρίστηκε η ταινία. Εσείς μένετε σταθερά εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και ξεφυλίζουμε παρέα το άλμπουμ της νιώτης μας. Να και ένα ακόμα σ' αγαπώ με το Γιάννη Καλατζή.

Μάνος Λοΐζος και Λευτέρης Παπαδόπουλος και ξαναγυρίζουμε ευθύς αμέσως στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Αυτή τη φορά πάμε σε μια δραματική ταινία που είχε γράψει ο Νίκος Φόσκολος με τον τίτλο «Η Λεωφόρος του Μίσους». Εκεί πρωταγωνιστούσαν η Μέρη Χρονοπούλου, ο Κώστας Καζάκος, ο Νίκος Γαλανός και η Νόνικα Γαλινέα που υποδίεται μια τραγουδίστρια διεθνούς φήμης και κάνει το playback της στη φωνή της Τζένις Βάνου.

Ο Νίκος Μαμαγκάκης και ο Νίκος Φόσκολος έγραψαν αυτό το σπουδαίο τραγούδι για τη φωνή της Τζένις Βάνου και για την ταινία «Η Λεωφόρος του Μίσους». Απόψε ανακαλύπτουμε μαζί τα πιο αισθαντικά, τα πιο αιώνια «Σ' αγαπώ» της ελληνικής δισκογραφίας και μέσα από αυτό το κλίμα που έχουμε δημιουργήσει δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Τόλης Βοσκόπουλος που μαζί με τη Μαρινέλα ήταν κάποτε ένα ωραίο ζευγάρι και ένα σπουδαίο ντουέτο.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Σε ένα ακόμα ντουέτο θα ήθελα να πάμε, σε ένα ακόμα ντουέτο που τραγούδησε το «Σ' αγαπώ» στα πιο κοντινά χρόνια. Το προηγούμενο ήταν στα 1980. Αυτό που έρχεται είναι μόλις πριν από 22 χρόνια. Και λέμε μόλις γιατί τα 22 χρόνια σε μια εκπομπή ρετρό είναι εντελώς ασήμαντο νούμερο με τη λογική του ότι φαντάζει πολύ πρόσφατο. Έρχονται ο Αντώνης Ρέμος και η Άλκης της Πρωτοψάλτη.

Είχα πει στην αρχή ότι ένα από τα ομορφότερα σ' αγαπώ της ελληνικής δισκογραφίας ήταν αυτό που είχαν τραγουδήσει ο Γιώργος Νταλάρας με τη Δήμητρα Γαλάνη σε ποίηση Κωστή Παλαμά. Όμως το ομορφότερο σ' αγαπώ δεν θα μπορούσε παρά να είναι στο μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη. Η ποίηση της Μυρτιώτισσας και η μαγική ερμηνεία της Φλέρης Δαντονάκη στο τελείωμα της πρώτης μας ώρας. Στο δεύτερο μέρος τα σ' αγαπώ πλαισιώνονται στους τίτλους και από άλλες λέξεις. Τα λέμε πάλι σε λίγο.

Ο Μίμης Πλέσας και ο Δημήτρης Χριστοδούλου έγραψαν αυτό το μικρό αριστούργημα για τον Αντώνη Καλογιάννη. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είμαστε το άλμπουμ που απόψε θυμάται τα σ' αγαπώ της ελληνικής δισκογραφίας για να κρατήσουμε ζεστό το χειμώνα που τώρα ουσιαστικά μπαίνει. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς ξεφυλίζετε τις σελίδες του άλμπουμ για να θυμόμαστε όλα τα σ' αγαπώ που έμειναν για πάντα χαραγμένα μέσα μας, στις φωτογραφίες αλλά και στους δίσκους.

Ναι, σωστά αναγνωρίσατε τη λίμνη των Γίκνων του Τσαϊκόφσκι στη μελωδία. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος έβαλε τα λόγια στο κλασικό αυτό έργο και η Βίκη Λέανδρος το τραγούδισε το 1969 και έτσι προέκυψε το «Ζω για να σ' αγαπώ». Προχωράει η νύχτα, προχωρούν και τα σ' αγαπώ, μεγαλώνει και η παρέα μας και πρέπει να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο.

Τα λόγια τα θυμόμαστε και από τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Ήταν το «Μούταξες ταξίδι να με πας» της Σώτιας Τσότου, που τότε λεγόταν «Πόσο σ' αγαπώ». Και τη μουσική δεν είχε γράψει ο Χρήστος Νικολόπουλος, αλλά ο Γιάννης Σταμπουλής. Η ουσία είναι ότι είτε με τη μία μουσική είτε με την άλλη, το ταξίδι και το «Σ' αγαπώ» παρέμειναν ισχυρά στο χρόνο. Και συνεχίζουμε με τη φράση «Εγώ θα σ' αγαπώ και μη σε νοιάζει».

Ο Γιάννης Πετρόπουλος μαζί με τη Γιωβάνα τραγούδησαν Γιώργο Μουζάκη και Κώστα Κοφινιώτη σε ένα ακόμα άκρος επιτυχημένο τραγούδι που έχει τις μουσικές του ρίζες μέσα στο 1947. Σε ένα περίεργο «Σ' αγαπώ» θα πάμε τώρα να θυμηθούμε τον Γιώργο Μαρίνο σε ένα τραγούδι του Γιάννη Πάριου. «Σ' αγαπώ, μα δεν σε θέλω».

Αστείο θα πεις, αστείο το ξέρω, πως είναι ποτέ δυνατόν. Αυτή τη στιγμή

0: Παραπολιτικά 90,1. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
1: This is going to be absolutely massive.
0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
2: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω. 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να κάνει ξαστεριά. Άρθρο μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί για την 3η Σεπτέμβρη. Η μάχη της Κρήτης και το στίχημα της Θεσσαλονίκης. Οι 10 σημεία προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Αντώνης Παπαργύρης. Προεκλογικός μαραθώνιος. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Στο Μαξίμου έχουν πλέον πιστεί ότι το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού δεν θα λάβει κάτω από 5%. Νέα Δημοκρατία σε δίλημα. Συμμαχία με Σαμαρά ή πόλεμος μέχρι τέλους. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

οι περισσότεροι το θυμόσαστε με τη φωνή της Ελπίδας, αλλά εδώ ήταν η Γλυκερία, σχεδόν αγνώριστη, σε ένα από τα πρώτα της τραγούδια. Το 1980 ο Λάκης Παπαδόπουλος συμμετέχει στον ελληνικό τελικό της Eurovision με τη νέα τότε τραγουδίστρια Γλυκερία. Το τραγούδι του «Έτσι απλά σ' αγαπώ», μια κλασική πλέον επιτυχία, καταλαμβάνει στο δυσκολότερο ίσως εθνικό τελικό που διοργάνωσε ποτέ η ΕΡΤ, την πέμπτη θέση. Και έτσι δεν έφτασε ποτέ μέχρι τον τελικό της Eurovision εκείνα τα χρόνια. Τους στίχους είχε γράψει ο Κυριάκος Ντούμος και το τραγούδι μπήκε σε ένα δίσκο πολυσυλλεκτικό που λεγόταν «Πασπαρτού». Πάμε και σε κάτι απολύτως κλασικό τώρα.

Γιάννης Καλαμίτσης είχε γράψει αυτά τα υπέροχα λόγια, ο Γιώργος Χατζηνάσιος έβαλε τη συνθετική του τέχνη και η Δήμητρα Γαλάνη ερμήνευσε καλύτερα από ποτέ. Και επειδή ένας Χατζηνάσιος ισούται με κανέναν Χατζηνάσιο, πάμε να ακούσουμε και ένα δεύτερο τραγούδι του με λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου αυτή τη φορά. Ο Γιάννης Κούτρας στις αρχές του 80 πρόσθεται ένα ακόμα σ' αγαπώ στην ελληνική δισκογραφία.

Από τους πιο ερωτικούς τραγουδιστές από την αρχή της καριέρας του ήταν και ο Δημήτρης Ψαριανός. Το να ξεκινάς την πορεία σου με το μεγάλο ερωτικό του Μάνου Χατζηδάκη είναι μάλλον ευχή και κατάρα, όπως έλεγε και ο Δημήτρης, συχνά σε κουβέντες που κάναμε από το τηλέφωνο. Όμως του έμεινε η λέξη ερωτικός και όταν έγραψε τραγούδια μαζί με τον Δημήτρη Ιατρόπουλο, το αποτέλεσμα ήταν εξαίρετο.

Πολλά τα σ' αγαπώ απόψε εδώ στα παραπολιτικά 90,1, αλλά όλα στα ελληνικά. Θέλετε να τα τραγουδήσουμε σε όλες τις γης τις γλώσσες? Με τη βοήθεια του Γιάννη Βοιατζή, βεβαίως, από την ταινία του Αλέκου Σακελάριου, «Όταν λείπει η γάτα», από το 1962.

Η μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Μουζάκης στην ταινία «Όταν λείπει η γάτα». Εκεί ήταν και τα πρώτα βήματα της Ρένας Βλαχοπούλου σε καθαρό ημικομωδία. Εκεί είδαμε και το υποκριτικό ταλέντο του τραγουδιστή Γιάννη Βογιαντζή, που υποδιόταν τον Τέλη Στεφανή. Και μάθαμε και αυτό το χαριτωμένο άσμα με το «Σ' αγαπώ», μέχρι και στα κινέζικα, «Τσετσακό» που έλεγε. Πάμε και στα λαϊκά τα «Σ' αγαπώ».

Όταν δεν ξέρεις πόσο αγαπάς έναν άνθρωπο και όταν η αγάπη δεν έχει μέτρο, γράφεις τόσο όμορφα τραγούδια για να φωνάξεις τη σκέψη σου περί αγάπης και αφοσίωσης. Απόστολος Καλδάρας, Χρήστος Αργυρόπουλος και Βίκυ Μοσχολιού. Και έρχεται και ο Γιάννης Πουλόπουλος να μας πει τι παθαίνει ο άνθρωπος όταν ακούει αυτό το σ' αγαπώ, που απόψε το χιλιοτραγουδάμε.

Γιώργος Κρυμιζάκης και Σώτια Τσότου από το 1977. Όλα αυτά μπορεί να προκληθούν όταν λες ένα σ' αγαπώ και το ακούει ο κατάλληλος άνθρωπος. Γι' αυτό ο Δημήτρης Μητροπάνος έλεγε: «Το σ' αγαπώ δεν το λέω σε κανένα, μια ζωή το κρατάω για σένα». Βαρύ πυροβολικό του λαϊκού ερωτικού τραγουδιού ο Τάκης Μουσαφύρης που έγραψε το ακόλουθο άσμα.

Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Το άλμπουμ ξεφυλίζει και ακούει όλα τα σαγαπώ που κατάφεραν να μπουν στις σελίδες του. Ήταν 1982 όταν ο Μανώλης Μητσιάς τραγούδησε Γιάννη Σπανό και Λευτέρη Παπαδόπουλο. Να τι άλλο μπορεί να προκαλέσει ένα σαγαπώ.

Του καιρού τα ρέματα λεγόταν αυτός ο σπουδαίος δίσκος του Γιάννη Σπανού και του Λευτέρη Παπαδόπουλου με το Μανώλη Μητσιά. Πέρασαν από τότε 42 χρόνια εσείως και περίπου μια πενταετία αργότερα η Μαρινέλα τραγουδά Γιάννη Πάριο και Νίκο Λαβράνο σε ένας αγαπό που είχε συμπεριληφθεί στο δίσκο «Τολμώ».

0: 90,1.
1: Τάκης και Χούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Χούπης.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Ρωμαίος!
6: Ιουλιέτα!
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5 Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρού. Και 18 Σεπτεμβρίου και υποθέατρο Παπάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Zigzag τους αγαπήσαμε για τα τραγούδια σλόγγαν που έγραφαν εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, αλλά τους αγαπήσαμε και για τα υπέροχα ερωτικά τους τραγούδια που έγραψαν στην πορεία τους. Το «Γι' αυτό σ' αγαπώ» ήταν πράγματι ένα από τα πιο δυνατά ερωτικά τους άσματα και εμείς πάμε αντικριστά για φινάλε. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε και εσείς ήσασταν η πιο ζεστή παρέα και όσο για μας, αύριο πάλι.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Ας ξεκινήσουμε ανάποδα. Το 1996 αυτό το τραγούδι κατέκτησε ένα περίεργο ρεκόρ. Έγινε το πιο παιγμένο τραγούδι στα αμερικανικά jukebox όλων των εποχών. Τεράστια επιτυχία για μια σπουδαία τραγουδίστρια της country, της προώρα και άδικα χαμένη Patsy Cline, με την υπογραφή ενός άλλου σπουδαίου, του Willie Nelson. Αυτό ήταν το Crazy. Ο Willie Nelson, από τη γνωστή παρέα των παρανόμων, των Outlaws, που ξεκινήσαμε να μιλάμε για αυτούς την προηγούμενη ώρα, είχε μια πολύ πετυχημένη solo καριέρα και άνοιξε τα φτερά του και τις δραστηριότητές του και σε άλλα πεδία. Έχει παραστήσει και λίγο τον ηθοποιό, είναι και ακτιβιστής για διάφορα θέματα, από τη χρήση και την προώθηση των βιοκαυσίμων μέχρι την νομιμοποίηση της μαριχουάνα. Ο Willie Nelson.

Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή ήταν η country περίοδος του Willie Nelson. Έχει περάσει και πιο soft, πιο περίεργες. Ίσως από τις πιο μυστήριες συνεργασίες της καριέρας του, αυτή του 1984, με τον Julio Iglesias, τον Ισπανό superstar. Τεράστια επιτυχία και στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό, το To All the Girls I've Loved Before.

Στιγμές όπου η country συνάντησε την pop ή η pop συνάντησε την country ή άλλα μουσικά είδη. Μέχρι τις 12 εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1 στη νύχτα του Σαββάτου. Το επόμενο και αν μετράει επανεκτελέσεις υπολογίζονται γύρω στις 300, ίσως και περισσότερες. Το περίφημο Always on My Mind. Τεράστια επιτυχία για την Brenda Lee και για τον Elvis Presley και για τον Willie Nelson που ακούσαμε νωρίτερα. Το 1987 ένα ιδιωτικό κανάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο αποφάσισε να κάνει ένα αφιέρωμα στον Elvis Presley με αφορμή τη συμπλήρωση 10 χρόνων από το θάνατό. Εκεί ο Chris Lowe και ο Neil Tennant, το ντουέτο των Pet Shop Boys, παρουσίασε για πρώτη φορά στο κοινό μία διασκευή στο Always on My Mind. Το κοινό λύσαξε. Τη λάτρεψε. Υποχρέωσε το συγκρότημα να την κυκλοφορήσει. Ήταν το χριστουγεννιάτικο νούμερο 1 εκείνης της χρονιάς και τεράστια επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Pet Shop Boys και Always on My Mind.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

Τρεις άνθρωποι συνυπέγραψαν το Lose Your My Mind. Ένας από αυτούς ο country τραγουδοποιός Mark James, ο οποίος είχε δοκιμάσει και μόνος του την τύχη του ως τραγουδιστής τα προηγούμενα χρόνια. Το 1968 είπε σε πρώτη εκτέλεση το δικό του Suspicious Minds, τζίφος, μεγάλη αποτυχία. Ένα χρόνο μετά έγινε από τα εμβληματικά, τα κλασικά του Elvis Presley. Συνέχεια με άλλο κλασικό country τραγούδι, αλλά από pop τραγουδιστή αυτή τη φορά. Easy Listening για την ακρίβεια. Το 1952 ο Περικόμο έκανε τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο αυτό, το Don't Let the Stars Get in Your Eyes.

παραγωγός και ενορχιστρωτής στο La Leone Mai, αλλά και σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες της Patsy Cline που ακούσαμε νωρίτερα και σχεδόν σε όλο τον ήχο, τον εμβληματικό ήχο του Nashville στα χρόνια του 50 και του 60, ήταν ο Owen Bradley. Με αυτόν αποφάσισε να συνεργαστεί μια πιτσιρίκα από τον Καναδά. Το είχε για την ακρίβεια αποθυμένο. Η Catherine Dawn Lang, αλλιώς Katie Lang. Το 1988 κυκλοφορούσε το δίσκο Shadowland με παλιά και νέα τραγούδια από το χώρο της country, με ενορχιστρώσεις του ήδη ηλικιωμένου πια Owen Bradley. 1992 κυκλοφορεί το δίσκο που θα απογειώσει την καριέρα της. Ο δίσκος λεγόταν Angenie, πρώτη μεγάλη επιτυχία, το Constant Craving, αυτό που πήγαν να κλέψουν κατά λάθος οι Rolling Stones για το Anybody Seen My Baby, δεύτερη μεγάλη επιτυχία, αυτό, το Miss Chatelaine.

επόμενο κορίτσι μονοπολεί τις συζητήσεις τα τελευταία χρόνια με τις sold out παγκόσμιες περιοδίες της, με τα ρεκόρ που σπάει το ένα μετά το άλλο, σε πωλήσεις, σε θέσεις στους καταλόγους επιτυχιών. Λίγοι θυμούνται πια ότι ξεκίνησε από την country, σε πολύ νεαρή ηλικία, έφηβη ακόμα. Ο πρώτος της δίσκος κυκλοφόρησε το 2006, όταν αυτή ήταν ακόμα 17 ετών. Ο λόγος για την Taylor Swift. Ο ήχος της, ελάχιστα θυμίζει το σημερινό, έβγαζε τραγούδια όπως αυτό, το Our Song.

Για ένα φεγγάρι από την Κάντρι είχε περάσει και η επόμενη τραγουδίστρια, η Ολιβία Νιούτον-Τζον, με καταγωγή από το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και την Αυστραλία, προς μεγάλη δυσαρέσκεια των Αμερικανών αρτηριοσκληρωτικών και σκληροπυρηνικών εκπροσωπών της Κάντρι. Πιτσιρίκα, ακόμα τότε, είχε δηλώσει μια ανοησία του τύπου: «Αχ, ναι, πολύ θέλω να πάω στο Νάσβιλ για να γνωρίσω τον Χανκ Ουίλιαμς, τον θρύλο της Κάντρι, ο οποίος ήταν ήδη πεθαμένος τότε, καμιά 20 χρόνια και βάλε. Παρόλα αυτά, της αναγνωρίστηκε το δικαίωμα και έβγαλε Κάντρι δίσκους και έκανε και Κάντρι επιτυχίες από το 1973 αυτό. Διασκευή στη μεγάλη επιτυχία του John Denver, Take Me Home, Country Roads».

0: Βέβαια, η Taylor Swift δεν εφήβερε τον τροχό. Δεν ήταν η πρώτη η οποία ανακάτεψε καλά την country με την pop. Απλά στην εποχή της Shania Twain, της Καναδής Shania Twain, δεν υπήρχαν ακόμα τα social media. Κι όμως, ακόμα και χωρίς αυτά, κατάφερε να πουλήσει καμιά 30 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, χάρη στον τρίτο δίσκο της, το Come On Over, με επιτυχίες όπως το That Don't Impress Me Much, αλλά και αυτό που έρχεται, το You're Still The One, με ιστορίες γυναικείας χειραφέτησης, αλλά και με αρκετό χιούμορ.
1: When I first saw you,

0: Κούμπι, φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
1: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

Γιάννας από πριν τις 12, είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο φινάλι της διαδρομής μας ανάμεσα στην country και στα άλλα μουσικά είδη. Για γυναικεία χειραφέτηση μιλούσαμε νωρίτερα με αφορμή την Shania Twain αλλά και την Taylor Swift. Η Tammy Wynette από τις σπουδαίες τραγουδίστρες του είδους κυρίως τα χρόνια του 60 και του 70 πρέσβευε ακριβώς το ανάποδο. Κλασική επιτυχία της το Stand By Your Man, αλλά τα άκουσε και για τα καλά κυρίως από τις φεμινίστριες της εποχής, κυρίως για τα διδάγματα υποταγής τα οποία πρόβαλε μέσα από το τραγούδι. Την Tammy Wynette θυμήθηκαν στα καλά καθούμενα κάποιοι Βρετανοί, η KLF το 1991, εκπρόσωποι της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής, αλλά και με μπόλικη τρέλα, και τη φέραν να τραγουδήσει σε μια μεγάλη τους επιτυχία. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη, έτσι, στην Αμερική αυτά δεν πιάνουν. Το έλεγαν Justified and Ancient.

Το επόμενο δεν το λες ακριβώς συνεργασία, πρόκειται για διασκευή, αλλά τάραξε τα νερά για τα καλά. 1988 και όλος ο κόσμος παραμιλάει με την Tracy Chapman, μια Αφροαμερικανίδα η οποία εμφανίστηκε στη συναυλία αφιέρωμα στον Nelson Mandela στο Wembley και ο πρώτος της προσωπικός δίσκος εκτοξεύτηκε στα charts όλου του κόσμου, με πωλήσεις ασύλληπτες μέχρι και σήμερα. 2023, ένας country τραγουδιστής, ο Luke Combs, αποφασίζει να διασκευάσει τη μεγαλύτερη επιτυχία από εκείνο το δίσκο της Tracy Chapman, το Fast Car. Για την ακρίβεια κάνει μια τολμηρή απόφαση. Επιπλέον, δεν πειράζει καθόλου το στίχο. Ο στίχος είναι γραμμένος σε πρώτο πρόσωπο από γυναικείο ρόλο. Μιλάει για μια κοπέλα η οποία δουλεύει στο σούπερ μάρκετ, σαν ταμείας. Ο Luke Combs το τραγουδάει ως έχει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ψηφά και το γεγονός ότι διασκευάζει μια μαύρη καλλιτέχνηδα. Έχετε υπόψη πόσο συντηρητική είναι η country τραγουδοποίη. Αυτό δεν ενοχλεί σε τίποτα το τραγούδι από το να φτάσει στο νούμερο 1 των καταλόγων επιτυχιών στην Αμερική, να ασκήσει σε πωλήσεις, να σαρώσει όλα τα βραβεία στο τέλος της χρονιάς και να φέρει τους δύο καλλιτέχνες μαζί επί σκηνής στην απονομή των βραβείων Grammy του 2024. Εμείς θα ακούσουμε το πρωτότυπο, Tracy Chapman και Fast Car.

Αυτό ήταν. Πάνω κάτω από Παπαλεξίου φρόντισε τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια με αφετηρία την country μουσική. Φινάλε με μία από τις μεγαλύτερες ίσως επιτυχίες του είδους και γνωστό και στην Ελλάδα για πολλούς λόγους. Κρατάει από το 1979. Το υπογράφουν ένας βιολιστής, ο Τσάρλι Ντάνιελς και η παρέα του. Ακούστηκε λίγα χρόνια μετά σε μία πολύ πετυχημένη ταινία με τον Τζον Τραβόλτα, το Urban Cowboy. Και έχει, άκουσον, και μία ελληνική εκτέλεση από το 1992. Από το δίσκο Άριστό μας και Modern Fears με τίτλο Η Αναμέτρηση. Ο λόγος για το πασίγνωστο The Devil Went Down to Georgia. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής. Να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Γεια και χαρά!

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Ήταν 1973 όταν η Ντόλι Πάρτον έγραφε και ερμήνευε ένα τραγούδι ορόσημο, όταν παρακαλούσε την πανέμορφη Τζολίν να μην της κλέψει τον άντρα. Είναι 2024 όταν η Beyoncé Knowles κυκλοφορεί ολόκληρο country δίσκο, αυτό κι αν είναι σοκ από μόνο του, και αποφασίζει να διασκευάσει την Τζολίν, αλλά να τη διασκευάσει και σε μουσική και σε στίχο. Πήραξε το στίχο για τα καλά. Έχτισε μια άλλη περσόνα. Αυτή πλέον που παρακαλούσε την Τζολίν είναι μια δυναμική γυναίκα του σήμερα, η οποία λέει στην Τζολίν ούτε λίγο ούτε πολύ: μην το διανοηθείς ότι ο κύριος θα μείνει μαζί μου, ότι τα έχουμε συζητήσει αυτά, ότι δεν τον κουνάει τίποτα, ότι εν λόγω η ερμηνεύτρια δηλαδή είναι βασίλισσα. Κοινώς το κουβατάκι σου και σε άλλη παραλία. Με αφρομή την country, πάμε να δούμε country καλλιτέχνες που έκαναν pop. Pop καλλιτέχνες που έκαναν country. Καλλιτέχνες γενικότερα οι οποίοι κατάργησαν τα σύνορα, τα μουσικά σύνορα. Και ήταν πολλοί αυτοί. Μέχρι τις 12 εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1. Καλησπέρα.

Ο λόγος για την Dolly Parton και δεν γίνεται να μην σταθούμε στα κατορθώματά της και στον κινηματογράφο. 1980 ασκίζει στις αίθουσες σε όλο τον κόσμο το 9 με 5, 9 to 5, δίπλα στη Jane Fonda και τη Lily Tomlin. Τρία εργαζόμενα κορίτσια τα οποία αποφασίζουν να κάνουν το ανήκουστο. Να απαγάγουν και να αλυσοδέσουν σε ένα σπίτι το σκληρό αφεντικό τους και να αναλάβουν αυτές τα ενία της επιχείρησης. Και τα πήγανε μια χαρά. Ακόμα καλύτερα τα πήγε το ομότιτλο τραγούδι με την υπογραφή της Dolly Parton και το soundtrack που προέκυψε από αυτό. Υποψηφιότητες για Όσκαρ, υποψηφιότητες για Γκράμι και πολλές πωλήσεις σε εκατομμύρια πάντα, έτσι. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Με την υπογραφή της Dolly Parton και το επόμενο. Από την ίδια χρονιά με το Τζολίν. Κάποιοι λένε και από την ίδια μέρα. Ναι, είχε τέτοια έμπνευση. Πολλά χρόνια μετά, όταν η Whitney Houston και ο Kevin Costner τα κίνιασαν και έπρεπε να κάνουν μαζί μία ταινία, το Bodyguard, δεν την ξέρετε, χρειάστηκαν ένα τραγούδι. Ο Kevin Costner έβαλε σε βινίλιο στη Whitney να ακούσει ένα παλιό δίσκο της Linda Ronstadt με τη δική της εκτέλεση σε αυτό, της Dolly Parton, το I Will Always Love You.

Για την επόμενη συνεργασία τα έχουμε ξαναπεί. Ο Κένι Ρότζερς και η Ντόλι Πάρτον. Η Ντόλι Πάρτον και ο Κένι Ρότζερς. Ναι, δεν ήταν μόνο καλό στο να ανοίγει καταστήματα με ψητά κοτόπουλα. Οι Bee Gees, τα αδέρφια Gibb, κάποια στιγμή έγραψαν ένα τραγούδι το οποίο δεν ήθελε ο Marvin Gaye, τον πρόλαβε στο μεταξύ και ο θάνατος. Το είπε ο Κένι Ρότζερς, χρειάζονταν μια γυναίκα, φώναξαν την Ντόλι. Τεράστια επιτυχία. Το Islands in the Stream. Περισσότερα κατορθώματα του Κένι Ρότζερς με την Bob σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
5: Η πόρνη από πάνω.
6: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
7: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να κάνει ξαστεριά. Άρθρο μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί για την 3η Σεπτέμβρη. Η μάχη της Κρήτης και το στίχημα της Θεσσαλονίκης. Οι 10 σημεία προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Αντώνης Παπαργύρης. Προεκλογικός μαραθώνιος. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Στο Μαξίμου έχουν πλέον πιστεί ότι το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού δεν θα λάβει κάτω από 5%. Νέα Δημοκρατία σε δίλημα. Συμμαχία με Σαμαρά ή πόλεμος μέχρι τέλους. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Όταν η country συνάντησε την pop αλλά και άλλα μουσικά είδη, το προηγούμενο κι αν ήταν έκπληξη. Ο Lionel Richie με καριέρα στη soul και στο funk και στα rhythm and blues, η ηγέτης της μπάντας των Commodores στα χρόνια του 70, έγραψε το τραγούδι που τελείωσε για τον Kenny Rogers, το Lady, τεράστια επιτυχία, και κάπως έτσι άνοιξε τα φτερά του για μια solo καριέρα εκεί στα πρώτα χρόνια του 80. Συνέχεια, με έναν κύριο, με γένια, με μουστάκι, με μια χέτη ασυγχώρητη, ο οποίος έκανε τεράστια επιτυχία εκεί στα πρώτα χρόνια του 90. Με ένα τραγούδι που εισήγαγε ή μάλλον ξαναέκανε δημοφιλή ένα χορό, αυτούς τους γραμμικούς χορούς που όλοι πιάνονται ο ένας από τη μέση του άλλου και προχωράνε σε γραμμή, το λέγανε Achy Breaky Heart. Ο κύριος αυτός, Billy Ray Cyrus, διάσημος και αυτός και η κόρη του.

Μίλι Ρέι Σάιρους είχε και καριέρα ηθοποιού. Από το 2001 έως το 2004 υποδιόταν τον επαρχιώτη γιατρό στη Νέα Υόρκη, στη σειρά Doc. Από το 2006 έως το 2011 ήταν στο Disney Channel, στη σειρά Hannah Montana, με πρωταγωνίστρια τη μικρή του κόρη, τη Μάιλι Σάιρους. Ιστορία μου, αμαρτία μου, από μικρή στις καταχρήσεις, εφηβεία προβληματική, γεμάτη από τοξινώσεις και περιπέτειες, με συντρόφους και όχι μόνο. Τεράστια επιτυχία το 2023, για την ακρίβεια, η μεγαλύτερη επιτυχία της χρονιάς. Επίσημα σε streams, σε πωλήσεις, σε όλα. Το Flowers, η Miley Cyrus.

Δύο αδέρφια για τη συνέχεια, ο Ντόναλτ και ο Φίλιπ. Ο Ντόν και ο Φίλ, αλλιώς οι Everly Brothers, πρωτοπόροι του rock'n'roll, με το ένα πόδι καλά-καλά στην country, σχεδόν καθιέρωσαν το ύφος που αργότερα έμεινε γνωστό ως country rock. Πολλές επιτυχίες τους στα χρόνια του 50, του 60 και του 70, εμείς θα σταθούμε στην πρώτη. Έχουμε να πούμε για αυτούς. Από το 1958, το All I Have to Do is Dream.

Πολύ διασκευασμένα τα τραγούδια των Everly Brothers και από καλλιτέχνες που δεν φαντάζεστε. Καλή ώρα. Το 1962 είχαν τεράστια επιτυχία με ένα τραγούδι με την υπογραφή της Carole King, το Crying in the Rain. Το 1990 έγινε ξανά επιτυχία για τους Νορβηγούς Aha. Μάλιστα ήταν ακόμα εν ζωή οι δύο Everly Brothers και άκουσαν την εκτέλεση και την ενέκριναν και πλησίασαν τους τρεις Νορβηγούς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους χάρισαν και ένα σετ από κιθάρες. Λένε ότι οι Aha μέχρι πρόσφατα στις συναυλίες και τις περιοδίες τους χρησιμοποιούσαν ακριβώς αυτές τις κιθάρες των Everly Brothers. Crying in the Rain.

Τραγούδι των Everly Brothers στο πασίγνωστο Bye Bye Love τραγούδισε, διασκεύασε μάλλον και ένας άλλος, ένας σπουδαίος, ένας θρύλος των Rhythm and Blues, ο Ray Charles, σε ένα δίσκο σοκ για την εποχή του. Ήταν 1962 όταν κυκλοφορούσε το Modern Sounds in Country and Western Music. Μαύρος καλλιτέχνης το 1962 να διασκευάζει country τραγούδια στην καρδιά του κινήματος για τα δικαιώματα των μαύρων, στην καρδιά των αναταραχών που προκάλεσε αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 60, αλλά και αργότερα, τολμηρό από κάθε άποψη και σπουδαίο και καλλιτεχνικά. Έκτοτε λογίζεται στους σπουδαιότερους δίσκους της rock and roll εποχής. Αυτό είναι το Bye Bye Love.

Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 όταν η pop συνάντησε την country, η country, την pop αλλά και άλλα μουσικά είδη. Τα πειράματα του Ray Charles με την country συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια. Αυτό που έφυγε από το 1970, το Ring of Fire, τραγούδι σήμα κατά τεθέν ενός άλλου σπουδαίου, του Johnny Cash. Αυτός μαζί με άλλους 3-4 ηγήθηκε και μιας πρωτοβουλίας κατά κάποιο τρόπο. Ήταν πρωτοπόροι. Πρωτοπόροι κόντρα στο ασφικτικό περιβάλλον που είχε δημιουργηθεί στη βιομηχανία της country από τα χρόνια του 60. Όταν αυτή έγινε ένα είδος οικογενειακό. Όταν αυτή έγινε ένα είδος αυστηρά λουσάτο, ενορχιστρωτικά, που αφορούσε μόνο νοικοκυρές που θέλανε δακρύβρεχτα τραγούδια. Εκεί λοιπόν βρέθηκε μια παρέα από μουσικούς οι οποίοι έγραφαν πιο λιτά, πιο ενδοσκοπικά, πιο σκοτεινά. Τους ονόμασαν outlaws, δηλαδή παράνομους, και για πάρα πολλά χρόνια δεν μπορούσαν καν να ηχογραφήσουν τα τραγούδια αυτού του ύφους. Όταν βρήκαν διέξοδο στη δισκογραφία, έσκησαν και έγιναν ο καθένας θρύλος για δικό του λογαριασμό. Ο Johnny Cash και ένα κλασικό country τραγούδι, το Ghost Riders in the Sky.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Ρωμαίος.
5: Ιουλιέτα.
4: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
4: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
4: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
4: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε.
6: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5 Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. Και 18 Σεπτεμβρίου, Κηποθέατρο. Παπάγου.
7: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.

Από τα τελευταία χρόνια της ζωής του, από το 2002 συγκεκριμένα, ένα χρόνο πριν πεθάνει ο Johnny Cash, από μια σειρά δίσκων σε συνεργασία με ένα σπουδαίο Αμερικανό παραγωγό, τον Rick Rubin, η περίφημη σειρά American, τόμος 1, τόμος 2 και πάει λέγοντας. Από τον τέταρτο συγκεκριμένα, η διασκευή του στο Personal Jesus, τον Depeche Mode, ένας άλλος καταραμένος, ένας άλλος παράνομος για τη συνέχεια, ο Chris Christopherson, η μεγαλύτερη ίσως επιτυχία της καριέρας του και πολύ διασκευασμένη. Την έχουν τραγουδήσει από τον Elvis Presley μέχρι την Joan Baez, μέχρι την Tina Turner, το Help Me Make It Through the Night.

Αυτός είναι ο Κρις Κριστόφερσον, ζευγάρι στη ζωή για πάρα πολλά χρόνια και με πολλές συνεργασίες με μια άλλη τραγουδίστρια, τη Ρίτα Κούλιτς. Όμως η ερμηνεύτρια που του χάρισε την τεράστια αναγνωρισιμότητα ήταν άλλη. Χάρισε μια ταινία, η Μπάρμπαρα Στράιζαντ, για το A Star is Born, το ένα αστέρι γεννιέται. Δεύτερη, τρίτη διασκευή του ίδιου θέματος. Είχαν προηγηθεί άλλες δύο στις χρυσές δεκαετίες του Hollywood, πίσω στα χρόνια του 50 αλλά και του 30. Όσκαρ τραγουδιού για το θέμα της ταινίας, το Evergreen. Εμείς από το soundtrack θα ακούσουμε ένα άλλο, ένα ντουέτο με την Μπάρμπαρα Streisand, αυτό που λέει Lost Inside of You.

Περισσότερη country, περισσότερα παιχνίδια με την pop αλλά και άλλα μουσικά είδη την επόμενη ώρα εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Εμείς θα κλείσουμε με έναν ακόμα καταραμένο, με έναν ακόμα παράνομο από την ίδια παρέα, τον Waylon Jennings και μια τεράστια επιτυχία εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70. Από τηλεοπτική σειρά παρακαλώ. Τη βλέπαμε και στην Ελλάδα, φανατικά, όσοι την προλάβαμε ή κάποια ηλικία. Τους έλεγαν Dukes of Hazzard, σε λίγο και πάλι εδώ.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Ναι, Αποστόλη.
3: Έλα.
2: Μια παράκληση.
3: Ναι.
2: Επειδή το Σαββάτο συμπληρώνεται μια επέτειος από το θάνατο του αρχηγού της Επαναστάσεως, αν θες τη Δευτέρα, πάλι ένα μικρό απόσπασμα από τις τελευταίες ώρες του Γεώργιου Παπαδόπουλου.
3: Δευτεριάτικα με μετό δεν είναι ωραίο.
2: Ευγνώμων θα σου είμαι.
3: Ναι, ναι. Αντέχω και να μην μου είσαι.
2: Όσο μπορείς. Δεν πειράζει, φίλε. Είσαι δημοκράτης.
4: Άρχι το ιδανικόν. Και το ιδανικόν είναι ένα. Ελλάς, Ελλήνες.
5: Έχουμε πόλεμο!
3: Ω, γράψου καλέ!
5: Ναι, γεια σας, παραπολιτικά!
3: Ναι, ναι.
5: Στην Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
3: Ίδια.
5: Μπαλουρδό Χιονάτη!
3: Έλα!
5: Μόλις άφησα μια οικογένεια Ισραηλίτη στο αεροδρόμιο.
3: Τα ρήφασε κι εσύ?
5: Όχι, τα ρήφασε, τράνσφερα, οδηγός.
3: Ούμπερ και τέτοια?
5: Ναι.
3: Κατάλαβα. Αυτά που βρίζουν τα ρήφες, ναι.
5: Ρωτούσα τον ένα που κάθονταν δίπλα, τέλος πάντων, ποια είναι η κατάσταση και ποια είναι η γνώμη για τον Νετανιάχου. Ελάγια.
3: Και?
5: Εντάξει, απλά δεν έχει καλή γνώμη.
3: Αυτό, ας καλτίσουμε αυτό, μάλιστα.
5: Τουλάχιστον δεν ήταν σαν αυτούς που κάνουν κολοδάχτυλα και τέτοιο, αλλά τέλος πάντων.
3: Okay.
5: Πατρίδα σερβιτόρα που λέει και ο Κατσιμίχας, ο Καλατζίδης.
6: Πες μου τι θα κάνεις τώρα, έτσι που σε καταντήσαν, πατρίδα σερβιτόρα.
5: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
5: Τι κάνεις, γλύκα μου?
3: Οπα.
5: Αγάπη μου, εσύ.
3: Τι έχουμε, τι έχουμε.
5: Λατρεία μου.
3: Πέσιμο.
5: Πέσιμο, κανονικό.
3: Να.
7: Ναι.
3: Λέγεται.
7: Γεια σου Αποστολή, είμαι η Βασιλική.
3: Γεια σου Βασιλική.
7: Μου είπε η μαμά, εγώ σκέφτηκα τέλος να τα σταματήσω όλα τα σχολεία, τα αγγλικά, τα αραβικά, ό,τι κάνω, τα ακροβατικά. Το θέλω για να γίνει το λιβερά, αφού είναι τόσο πλούσιο.
3: Εντελιβερά να γίνει, τι θα γίνει τώρα, τι συζητάμε.
7: Για τις εντελιβεράδες. Αν είναι τόσο πλούσιοι.
3: Άσε τις σχολές, άσε τα διαβάσματα τώρα. Δίπλωμα να πάει να πάρει.
8: Βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες εντελιβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνει.
7: Γι' αυτό, για να σταματήσω το σχολείο.
3: Τι είπε, σταμάτα τα όλα τώρα, μηχανάκι.
9: Όπα, σε πέτυχα.
3: Ω, γέροντα την ευχή.
10: Ω, γέροντα η ευχή.
9: Μόνο την ευχή. Φίλε, εντάξει, τα όνειρα γίνεται πραγματικότητα.
3: Ποιο ήταν το όνειρο?
9: Αυτό έχω να πω. Το όνειρο να σου μιλήσω. Ξέρεις ότι σε έχω πάρει και στο τηλέφωνο σήμερα.
3: Σιγά, μωρή.
9: Όχι, ρε, μη με λες, μωρή. Μη είχες πει και την παράσταση μια φορά, μωρή. Πίσω από ένα φίκο που ήταν έτοιμος να πέσει επειδή δεν σε έβλεπα εγώ και τον κουνούσα.
3: Α, τον κουνά το φίκο.
9: Μόνο τον κουνά, δεν κάνω τίποτα. Τόλι.
3: Καταρχά, Αποστόλη.
9: Τόλι, σε ξέρουμε.
3: Από πού με ξέρετε, Τόλι? Ποτέ δεν είπα Τόλι. Όχι.
9: Ναι, αλλά είσαι ο Τόλι καρδιά μου. Τώρα Αποστόλη καρδιά δεν πάει.
3: Τέλο πάντων. Να το δεχθώ γι' αυτό.
11: Απίστευτο.
3: Ανέλπιστο.
11: Καλημέρα. Ανέλπιστο. Και παλιά γύρω στη μία μισή έπιανα γραμμή.
3: Ει, καλή ώρα είναι αυτή. Να πούμε την αλήθεια.
12: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
11: Δεν θέλω, παίρνω από τις 1 και 10. Λοιπόν, γεια σου Αποστόλη, μου τι κάνεις?
3: Καλά.
11: Καλά, έτσι πήρα να πω ένα γεια. Δεν θέλω να με βγάλεις.
3: Αυτό ήτανε μόνο.
11: Να σου πω ένα γεια.
3: Καλά.
11: Α, σε βλέπω και στα Instagram και ήθελα να σου πω ένα γεια.
3: Με βλέπεις στα Instagram και την άρση στην παράσταση. Μην με βλέπεις στα Instagram μόνο.
11: Θα έρθω, έρχομαι στην παράσταση. Έχω έρθει.
3: Α, έρχεσαι.
11: Έρχομαι.
13: Έλα ρε Δημήτρα.
3: Έλα.
13: Είμαι στο κότερο. Θέλω 3 σουβλάκια και 2 πίτσες. Μπορείς?
3: Δίπλα είμαι στο δικό μου. Α, καλό, ε.
13: Καλό.
14: Ναι, θα έρθει σε καμία ώρα από τώρα η παραγγελία. Το παιδί έχει κάνει μια παράκαμψη μέσω φλίσβου. Γιατί πλημμύρισε το κότερό του.
13: Θα σου πω. Πού ακριβώς το σήκωσε, ρε φίλε? Σε παίρνω πόση ώρα. Έξω από το σπίτι του λαού ακριβώς.
3: Ναι, περιμένω πότε θα φτάσει.

0: Θα παίξω γι' αυτό.
1: Μας βλέπεις με κάτι.
0: Μέσα είμαι, αλλά... ακούω τα μηχανάκια.
1: Είσαι μαζί με τον Μαρκόνι και μας ψεκάζεις.
0: Ναι, δεν θέλετε και πολύ.
1: Θα λαλώσουμε μου κάτι. Αυτά τα σούργελα, η Μούλτεψη και το Γεωργιάδη και το άλλο το σούργελο του Μωρίδη, γιατί δεν τα μαζεύω Μητσοτάκη. Σε ποιους απευθύνονται, σε ηλίθιους.
0: Ναι.
1: Σε ποιους.
0: Ναι. Ναι, τι θες, ναι.
1: Ναι, έχεις ένα δίκιο, σε ηλίθιους απευθύνονται.
0: Δεν μπορώ άλλο αυτές τις ερωτήσεις, ναι. Ξεκάθαρα ναι.
1: Ξεκάθαρα ναι, έχεις τα δίκια σου.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Αποστολή.
0: Ναι.
2: Έλα, σε έπιασα. Άκουγα τη τέτοια που είχατε βάλει εκεί με τον Κασελάκη και με τον Άδωνη.
3: Εμείς επιθυμούμε να καταργηθούν τα κομματικά ψηφοδέλτια στο συνδικαλισμό.
4: Πολύ ωραίο.
2: Ισχύει ένα στίγμα που είχατε βάλει με τον άλλον το γυμναστηριακό ότι άμα πάει ο Κασελάκη στη Νέα Δημοκρατία θα τον φέρετε. Γιατί είστε πολύ κοντά αν το έχετε βάλει το στίγμα. Κρίμα να φέρετε το.
0: Έρχεται σιγά-σιγά, ε.
2: Επειδή φαινότανε, όχι πως δεν το βλέπατε και εσείς το βλέπατε. Ελπίζω να μην έχετε κάνει τη βλακία να το βάλετε στο στίγμα.
0: Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν το έχω βάλει το στοίχημα, όχι.
2: Γιατί έτσι είχα ακούσει. Μπορεί να το είχε πει και αυτό έτσι, ότι άμα πάει εκεί θα με φέρει τη συγκομπή σα.
0: Όχι, δεν το φάστε μάπα, μην ανησυχείς.
2: Τον άρχεται φοβάμαι. Δε...
0: Νομίζω δεν το είχα βάλει, θα τον γλιτώσω το γυμναστηριακό. Μην αγχώνεσαι.
2: Εντάξει, αυτό γιατί δεν τον αντέχω.
5: Κάντε ρε σήκωσε το και ζέστη θα σκάσουν. Τελικά ο Ταρίφας ο γυμναστηριακός θα βγει αληθινός με τον Κασελάκη που λέγει θα πάει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό φοβόμαστε όλοι.
5: Έτοιμος είναι. Καλά, είτε πάει είτε πάει, ό,τι να γίνει θα γίνει από αυτούς. Έτσι,
0: από αυτούς ναι, το γυμναστηριακό μη φάμε στη μάπα.
5: Αυτό ακριβώς, θα βγει και θα λύσει. Τα έλεγα εγώ.
0: Αυτό ή ό,τι έχει πει ότι άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία πρέπει να τον καλέσω εδώ.
5: Α, ναι, είχατε κάνει.
0: Άσε με τώρα, νομίζει είναι απλά τα πράγματα.
5: Εδώ να σε δω, εσένα τώρα να σε δω σε αυτό.
0: Άστο.
6: Σε έπιασα καβλιάρι μου και μαθηριακός εδώ.
0: Αγόρι μου εσύ, ναι.
7: Εμένα θα μ' ακούτε πουτανάκια. Όταν σας είπα ότι ο Κασελάκης θα έρθει Νέα Δημοκρατία, θα το θυμάσαι. Είδες η πρώτη επαφή με τον Άδωνη και έχουμε πολλά κοινά και αυτά.
4: Το να δούμε το πρωί μπόνους, αυτό που λες να παίρνεις μπόνους παραγωγικότητας, αυτό είναι ουσία εισηγήση.
3: Εάν αποδεικνύεται ότι γίνεται στα απογευματινά χειρουργία.
4: Εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν είναι καθόλου αριστερό, πρέπει να σου πω.
0: Αυτό, αυτά φοβάμαι και φοβάται και ένας ακροατής. Με πήρε, μου λέει, ελπίζω μην έβαλες το στοίχημα με το γυμναστηριακό και το φάμε στη μάπα.
6: Μαλάκα, είστε δεσμευμένος.
0: Δεν το έχω βάλει το στοίχημα.
6: Ό,τι, ας τις μαλακίες υπάρχει ραδιοφωνική εκπομπή, είσαι δεσμευμένος.
0: Βρέστε.
6: Θα έρθω εκεί, θα σας πηδήξω κανονικά. Ήθελα να πω όχι και για τους Μητροπολίτες που δεν έχουν καμία σχέση με το Χριστούλη που είχε ένα πανοφόρι με τις λιμουζίνες και τους μπράβους και τα χρυσάφια. Ήθελα να το πω και αυτό, βάλ' το σ' άλλη φορά.
0: Α, είσαι και Χριστιανούλης, δεν το ξέρα.
6: Εγώ ρε φίλε, έχω πίστη σε κάτι και ο καθένας έχει ό,τι θέλει. Ναι, μωρή λουλού, άμα με γνωρίσεις και καταλάβεις ποιος είμαι, όταν θα γνωριστούμε όμως, γιατί με πέντε κουβέντες στο ραδιοφωνικό σταθμό, τι να καταλάβει, ρε παλαιομαλάκα. Έχω πειράξει εγώ άνθρωπο ποτέ, γιατί.
0: Και ήταν και αγωνία μου μεγάλη να σε γνωρίσω.
6: Μωρή λουλού.
0: Μακάρι να κάνει το βήμα ο Κασελάκης να σε γνωρίσω, πώς και πώς περιμένω.
6: Έτσι κι αλλιώς, εκεί είσαι δεσμευμένος, κουβαλίτσα τη γιάννηση.
8: Το αντίθετο του Καραμαλού που έλεγε διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
6: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
8: Ξέρεις ποιο είναι.
0: Ποιο.
8: Το μαλακίζουμε τη μαλακία.
0: Α, καλό είναι.
8: Καλό είναι. Να πω κάτι για την κυρία Μπακογιάννη που λέει ότι άμα δείτε και το όπουλο στον δρόμο τι θα κάνει. Ό,τι κάνουμε κι εμείς κυρία Αλεξία μας. Εμείς που σας λέμε στην τηλεόραση επειδή την κυβερνήσει τόσα χρόνια και είστε υπέτειοι για αυτή την καταστροφή της χώρας. Ό,τι κάνουμε κι εμείς όλοι. Υπομονή. Τίποτα άλλο.
1: Εγώ φταίω ρε Αποστόλη που ο Τσίπρας στο Σόιντερ μου άγγιξε το σημείο G. Εγώ φταίω.
0: Δεν ήθελες και πολύ, αγγιγμένος ήσουνα. Ήδη ναι, το έπαιζες λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη.
1: Πρόσεξε τώρα, σε μένα που 23 χρονών έγινε αφεντικό.
0: Άντε
1: 25
0: πάλι.
1: Χρονών συνεταιρίστηκα με το αφεντικό μου.
0: Δεν τελειώνουμε με αυτό το πράγμα.
1: Περίμενε μωρέ μαλάκα. Λοιπόν, και λέει ο Τσίπρας και με ερέθησε, με τρέλανε, με αντάριασε.
0: Ήθελες
1: λέει
0: πολύ εσύ.
1: Ότι εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε και ότι δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας.
9: Θέλουμε να είμαστε κυβερνός αριστερά.
6: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
9: Και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.
1: Εκεί, Αλέξη Τσίπρα, που με τελείωσες, αγόρι μου.
0: Εγώ στο έχω ξαναπεί. Ο Τσίπρας ακούει ελληνοφρένεια. Και δεν είναι ότι ακούει ελληνοφρένεια. Ξεσηκώνει από την ελληνοφρένεια και τα χρησιμοποιεί. Σε ακούει να λες, να λες, να λες. Τα ξεσήκωσε. Δεν θέλει και πολύ. Τι νομίζεις, έχει κάποια σκέψη ιδιαίτερη.
1: Άκουσες, μωρή κλαψομούνα, καλαμούκι. 20 χρόνια κλαψομούνα. Να σου πω κάτι, ρε. Ποιος είναι πρόεδρος τώρα, θα τέμπει. Ο Ασλανίδης δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη, πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε καλύτερος από την Καριστιανού. Λοιπόν, εγώ θα δώσω μια ιδέα η οποία μπορεί να την κοροϊδέψετε εσείς, αλλά εγώ επειδή βασιά μέσα είμαι καπιταλιστής, θα την πω. Αν δώσει ο κάθε Έλληνας 10 λεπτά, μαζεύουμε 1 εκατομμύριο. Να επικηρύξει την αλήθεια ο Ασλανίδης, δηλαδή όποιος βγει και πει την αλήθεια, τι έγινε με την πυρόσφαιρα και και το ένα και το άλλο, θα του δώσει 1 εκατομμύριο. Αλλά να αποδειχθεί στο δικαστήριο και να πάνε μέσα. Ασλανίδη, με 1 εκατομμύριο να είσαι σίγουρος ότι θα ανοίξουν στόματα. Είδες τι έγινε με τον Ταλαμάγκα. Με 200 χιλιάρικα βγήκε. Εσύ με 1 θα ανοίξουν πολλά στόματα. Κατάλαβες, γιατί όλοι αυτοί για το χρήμα πουλάνε όχι το Μητσοτάκι και τη μάνα του την ίδια.
9: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική, έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά.
10: Μπράβο!
9: Μπορώ να κυκλοφορήσω στο δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες. Αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα. Ανεντιμότητα κτλ.
11: Στο μεταξύ, πολύ ανέντιμο, ίσο με την κλεψιά, να πούμε στους συντρόφους εκεί, στον σύντροφο Τσίπρα, ότι είναι να αδειάζεις τους συντρόφους σου, οι οποίοι έχουν δώσει απίστευτες μάχες στα πάνελ, έχουν φάει το ξύλο της ζωής του για τις δικές σου τις αποφάσεις.
0: Αχ, δεν αντέχω. Τα έχουμε όλα, έχουμε και την κερατωμένη.
11: Δεν του πάω το κέρατο τώρα που μου. Δεν μπορώ να το χωνέψω.
0: Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Ξεπέρασε τον, σβήσ' τον. Okay, πάμε
11: δεν
0: παρακάτω.
11: Δεν μπορώ.
0: Απόφαση. Δεν θα προχωρήσεις έτσι, άμα είσαι κολλημένη.
11: Καλή, έχω προχωρήσει.
0: Δεν σε βλέπω να τα έχεις ξεπεράσει όμως.
11: Όχι, δεν το έχω ξεπεράσει, αλλά έχω προχωρήσει. Λοιπόν, και εσύ όταν βλέπεις την πρώην σου που την έχεις ξεπεράσει και ζει μια καινούρια ρεύμα μου και τη βλέπεις με έναν άλλον ωραίο ογκόμενο, λες α το διάλο, γαμούτο. Μα αυτόν πήγε τον κούκλο, λέμε τώρα.
0: Αυτό θα πω ή θα πω τον κακομοίρη.
11: Δεν θα πει τον κακομοίρη, καλά.
0: Ή τον ήρωα, χάρη που μου έκανε.
11: Ωμπα, κανένα δεν το λέει αυτό. Μόνο στα λόγια είναι αυτά. Λοιπόν, άκου να σου πω και πόσο κακομοίριδες είναι να απομείνονται στο ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν το νεύμα του, αλλά δεν αφήνουν και την έδρα. Γιατί είναι και 5-6 χιλιάρικα πόσα είναι το μήνα. Θα την αφήσουν την έδρα παραμονές εκλογών για να πάνε στον Τσίπρα και αυτό δεν θα του πάρει βέβαια, γιατί τέτοιο είναι. Αυτά.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
13: Παραπολιτικά 90,1. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
13: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
18: Ρε, έχω δύο απορίες.
0: Για πες.
18: Πρώτη, πώς θα φύγετε διακοπές, ρε μαλάκα, με εκλογές τώρα τον Οκτώβρη, με Σαμαρά να έρχεται. Πώς θα τα μαζέψετε μετά όλα αυτά που θα έχουν γίνει τα γυρίσεις?
0: Εντάξει, θα φύγουν και αυτοί τώρα, θα κλείσει για λίγο το κατάστημα, εντάξει. Και το δικό τους.
18: Αρχίδια. Πού να κλείσει, ρε. Άμα πάει Οκτώβρη εκλογές, θα είναι κάθε μέρα, θα είσαι στην παραλία και θα λες μαλακία να κάνω κανένα live, να πούμε.
0: Αυτό. Ή θα πηγαίνω Μητσοτάκη στην παραλία, σαν τους πλανώδιους με τα γυαλιά, να μοιράζει το πρόγραμμα.
18: Και αυτό, φαντάζεσαι.
0: Να μην μπορεί να ηρεμήσει από πουθενά. Άσε με τώρα.
19: Εγώ φοράω τα γυαλιά από ανακυκλώμενα φύκια.
18: Και να σε πετύχει κιόλα. Πού θα πας, Ελυψό, θα πας?
0: Ναι, πού θα πάω.
18: Πρέπει να τα μαζέψεις, ρε μαλάκα. Γιατί όταν φέρνεις για δουλειά και λες τώρα θα γυρίσω πίσω και θα γίνει της πουτάνας. Δεν θα μαζεύονται με τίποτα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι το περιμένουμε. Αλλά πρέπει να σβήσεις κιόλα. Δεν κατάλαβα. Τι θες τώρα, μας κόπεις διακοπές? Άι, παράτα μας.
18: Τέλος πάντων, δεύτερη απορία. Αυτή εντάξει, οκ, το φουγουέ το ξέρω. Οι υπόλοιποι όλοι, ρε μαλάκα, όταν μιλάνε στους από κάτω τους, τέλος πάντων, γιατί όλοι να λένε αν κάνουν τον άλλο σύντροφο? Ποιο που Πασόκ, Κασελάκιντε, ΣΥΡΙΖΑ, τι φάση?
0: Ναι,
18: τι σύντροφο.
0: Φοριέται, είδαν ότι φοριέται, σου λέει γιατί όχι.
18: Από πού σύντροφο, δηλαδή πώς προέρχεται? Αυτό προέρχεται από το κομμουνιστικά καθεστώτα και τα λοιπά. Έχει ιστορία αυτή που στέλνει.
0: Συντρόφοι με την κυριολεκτική έννοια ότι έχουν φάει στο ίδιο τραπέζι. Συντροφή αυτό. Μην περιμένεις κάτι άλλο παραπάνω.
10: Καλησπέρα, Απόστολε.
0: Καλησπέρα.
10: Άκου να σου πω, Απόστολε, εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που κάπτουν μύγες και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες. Αυτοί που κάπτουν μύγες είναι οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και ο λαός γενικά. Και αυτοί που κάνουν ξύλια από τις μύγες είναι οι πολιτικοί, οι ολιγάρχες και οι τραπεζίτες, αν του τα λέ.
20: Αλλά τι, σέβησε με την πρώτη.
0: Όπα.
20: Ακραίο.
0: Νορβηγούμενο
20: εδώ πέρα.
0: Έλα,
20: Νορβηγούμενο. Μάλιστα κάτι με το θύμιο. Γενικά για αυτά τις δωρεάν μετακινήσεις του Τσίπρα. Άμα είναι στην Αθήνα, είναι 5 εκατομμύρια έτσι. Και είναι άλλα 5 εκατομμύρια σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι παπάρα να είναι δωρεάν και γιατί να μην βάλεις με αυτά τα λεφτά που θα εξοικονομήσεις, να βάλεις παραπάνω λεωφορεία και να βάλεις ένα χαμηλότερο εισιτήριο. Και περισσότερα έσοδα θα έχεις γιατί περισσότεροι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής και λιγότερο κυκλοφοριακό θα υπάρχει.
0: Ο Τσίπρας έχει μείνει στην πρώτη τετραετία του Μητσοτάκη, νομίζοντας ότι τα επιδόματα ικανοποιούν τον κόσμο.
21: Αν μας ρωτήσουν πού θα βρείτε τα λεφτά, να, κάπου εκεί θα τα βρούμε.
0: Αλλά άμα είναι αριστερός ο άνθρωπος βαθιά, σου λέει με επιδόματα θα γίνει δουλειά. Λες και ο κόσμος θέλει ελεημοσύνη.
20: Ναι, αυτό ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν η αριστερή.
0: Ναι, ναι, φτιάξε τους μισθούς εσύ. Βάλει ένα οικονομικό μιμημί και τα βλέπουμε τα υπόλοιπα.
20: Δηλαδή, εγώ είμαι οικοδόμος, έτσι. Δεν έχω ούτε σπουδάσει. Τρίτη ηλικίου έβγαλα με 12 και τέλος. Λίγο μυαλό θέλει να ακούσει. Ένα και ένα κάνουν δύο, που λέει ο λόγος.
0: Τι να κάνει κι αυτός, είναι μπλεγμένος με τα συμφέροντα που τον στηρίζουν, έχει τις δεσμεύσεις του. Τι να κάνει.
21: Να πάμε χωρίς κρατική επιχορήγηση, χωρίς περιουσιακά στοιχεία, χωρίς την στήριξη ισχυρών οικονομικών συμφερόντων.
22: Είδες που στα έλεγα και είναι δεύτερο κόμμα ήδη ο Αλέξης.
0: Τσακ. Τώρα θέμα ημερών είναι. Θα τα δεις τώρα, έρχεται.
21: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
22: Τουλάχιστον δεύτερο. Για να μην σου πω ότι έτσι πως θα πάει ο άλλος μέχρι τις εκλογές, αν και πρώτο. Και θα πάρει και την τζάκρη πίσω.
0: Αυτό να γίνει, να έχει αυτό το υπερατού.
23: Πόσος χρόνος μου μένει ακόμα μέχρι να ιτηθώ κι εγώ από αυτό το πανίσχυρο σύστημα.
22: Η τζάκρη πρέπει να γυρίσει εκεί που πρέπει. Εκεί που είναι το σωστό.
0: Στο Πασόκ.
22: Άστο το Πασόκ τώρα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Άστο το Πασόκ. Ο Αλέξης, η επόμενη δύναμη. Έρχεται ο Αλέξης. Η τζάκρη ξέρει.
0: Αμήν, μια λαμπάδα.
22: Η τζάκρη καταρχήν, ίσως και να μιλάμε τώρα για την πιο έμπειρη πολιτικό αυτή τη στιγμή στη Βουλή.
0: Ναι.
22: Η πιο έμπειρη πολιτικό έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια με όλες τις κυβερνήσεις. Αν δεν ξέρει αυτή ποιος.
0: Αυτός, 1-0.
22: 1-0. Όχι, ισοπαλία.
0: Πάει.
22: Οπότε, Τσάκρη και Αλέξης, έρχεται, γεια!
24: Έλα ρε Αποστόλη, καλό μεσημέρι. Να σου πω, έχουμε συνηθίσει ίσως τον Άδων και όλα αυτά τα φασιστοειδή, αλλά αυτή την τώρα δεν έχουμε συνηθίσει ακόμη.
15: Τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα.
0: Τι λες?
24: Λοιπόν, και κάτι άλλο που ήθελα να σου πω, έχω κλάψει πάρα πολύ όταν ήμουν τρίτη, τετάρτη δημοτικού. Όταν έβλεπα τους μπάτσους και πέραν του παππού μου για διακοπές, ξέρεις, τη μακρόνηση. Και εκεί πέθανε. Λοιπόν, και δεν θέλω μόνο να πω ότι σήμερα είμαι αριστερός, ρε παιδάκι μου. Βγαίνει ο Τσίπρας και μας το παίζει αριστερός. Κάποιος να μου πει τι είμαστε τελικά. Δεν έχω ψηφίσει ποτέ άλλο κόμμα.
0: Είμαστε ρόδες που γυρίζουν.
24: Τι ρόδες δεν συνάδει.
0: Απαντάω με γλώσσα Τσίπρα τώρα, του Κοέλιο της εποχής μας.
21: Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα.
0: Έλα Δημητράκη, πού παίρνεσαι. Συγγνώμη, τι κάνεις.
25: Καλά, εμείς σε είδα και στη Λούτσα που είχες έρθει. Πάρα πολύ καλός. Ναι, βεβαίως. Στη Βραβρώνα, συγγνώμη. Θα τα πούμε το Σεπτέμβρη, νομίζω.
24: Αποστόλη.
0: Έλα.
24: Λοιπόν, θα σου πω ένα κουτσομπολιό, αλλά θα μου δώσει πρόσκληση.
0: Όπα, για πες.
24: Καμένος, πώς κυκλοφορεί στην Ιταλία.
0: Με παρεό, ξετσούτσουνος. Και σανδάλια Birkenstock.
24: Όχι.
0: Τι είναι αυτό το, τι.
24: Με ένα στρατιωτικό τζιπ, μπες, όχι χακί.
0: Ναι.
24: Μια σημαία της ελεύθερης Ιγαρίας, γεμάτος βαλίτσες και μαζί ταξιδεύαμε στο καράβι.
0: Α, εντάξει.
24: Αρχιό στρατόκαυλος πεθαίνεις.
0: Το περίμενα λίγο καλύτερο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Δηλαδή, με τη νέα εμφάνιση και τις πλαστικές, εγώ περίμενα παρεό. Αυτό ταιριάζει.
26: Ο άντρας όταν γεύεται τη γλύκα του κεράτου, μέλι και γάλα γίνεται με την οικοκυρά του.
24: Βασικά δεν είδα σε παραλία, δεν είδα στο λιμάνι.
0: Εντάξει, τέλος πάντων, να σε καλά. Γεια.
24: Πρόσκληση, αν δεις.
0: Όχι, δεν ήταν καλό κουτσομπολιό.
24: Ήταν καλό.
0: Όχι, δεν ήταν.
24: Ναι.
0: Λέγεται.
24: Αποστολή.
0: Ναι.
24: Άκουσε με προσεκτικά. Αυτό το αρχίδι, ο Πέτσας, έχει πέτσα επάνω του που βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι αν λέει κάνει ας πούμε έστω και ένας αίτηση για να πάρει την αποζημίωση να την πει κανείς από τις συντάξεις που μας κόψανε και εκείνα και τα άλλα, όλοι θα τα πάρουν, έτσι δεν είχε πει.
0: Ναι.
27: Θέλουμε να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε όλους τους συνταξιούχους ότι δεν χρειάζεται να ασκούν προσφυγές. Δεν χρειάζεται να τρέχουν σε δικηγόρους.
24: Τώρα τι έχει αλλάξει και μας έχουν δώσει τα αρχίδια τους εμάς.
0: Οι εκλογές, έρχονται εκλογές.
24: Δηλαδή τι εννοείς. Δηλαδή πριν έρχονται εκλογές.
0: Θα τα πάρετε όταν πλησιάζουν. Δεν είναι να πάρετε από τώρα να το ξεχάσετε.
24: Δηλαδή θα μας δώσουν κι άλλα.
0: Πολλά.
24: Α, δηλαδή δε, όχι μόνο τα τρία τους.
0: Τι άλλο ήθελες.
24: Τι άλλο να θέλω να πει.
0: Κάτι ακόμα θα βρεθεί. Υπομονή κάνε μέχρι τις εκλογές όμως.
1: Ναι, ξέρετε, ραδιοπαραπολιτικά εδώ ο Μαρκόνι.
0: Ναι, ναι.
1: Να σας πω τώρα τι να βλέπει ο κόσμος. Τα όρια της επιστήμης, έλεγε ο Γιώργος Παλάνος, έχουν καταρρευθεί πολλάκις.
0: Μη λέτε πολλάκις, είναι ευαίσθητη περίοδος.
2: Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω!
1: Ναι, να τα ακούνε αυτά όμως και από μεγάλους επιστήμονες. Τα είπε ο Γούδης Χρήστος.
0: Να, ο Γούδης πάλι. Καιρό είχα να ακούσω νέα του Γούδη.
1: Λες και τα φυτά αισθάνονται στα 16 λεπτά, λέγει. Η επιστήμη είναι μια πολύ περιορισμένη ανθρώπινη δραστηριότητα, πολύ συντηρητική, πολύ δογματική. Και ότι είναι δογματική η φυσική. Και τα έλεγε ο δόκτωρ Παπάς που πέθανε.
0: Α, ο Πιούτσας, να δείτε τι λέει.
1: Πολλάκες.
0: Ο δόκτωρ Πιούτσας έχει πλά καλύτερα.
1: Αλλά και η σημερινή επιστήμονε. Και ο Γραμματικάκης ο Γιώργος μας διαφεύγει κάτι μεγάλο να βάλουν να το δούνε. Που μίλαγε, υπάρχουν αυτά τα βίντεο.
0: Ναι.
1: Γιατί τώρα και οι ναυτικοί μην επηρεάζονται. Βλέπουν έναν επιστήμονα.
0: Είναι και αυτοί επιρρεπείς, ρε παιδί μου τώρα. Μην γίνει κάτι, αμέσως επηρεάζονται.
1: Σαν εμένα και λέει ποτέ δεν είδανε στενά στα εξωγήινο. Εν τω μεταξύ ασφάλων να βλέπουν. Ρόμπερτ Πικελόου, Άγιενς Αμόγκας και εκείνος άνθρωπος που δούλευε.
0: Τι είναι αυτό, Netflix.
1: Είναι και είναι εμπιλιονάρι και έχει δική του ΝΑΣ.
0: Α, δεν γίνεται όμως να σε χάνω στα μισά, ρε παιδί μου. Κάπου καταλαβαίνομασταν, κάπου το... Α, στο χέρι του, έλα, γεια.
3: Έλα.
0: Έλα.
3: Μου έκανε αναφορά ο άλλος. Είπε να πάρει ο delivery από Νέα Ιωνία.
0: Α, για τα delivery, βέβαια. Για πες, για μίλα.
3: Να πω.
0: Όχι, για πες τώρα που έχεις εκεί τα τέτοια.
3: Ντρέπομαι, μας φύλανε χαμπάρι, φίλε.
0: Δεν είναι τα κότερα μόνο, είναι και οι μετοχές. Πες και για τις μετοχές.
4: Το παιδί θα επιθυμούσε να του καταθέσετε τα μπουρμπουάρ σε λογαριασμό στα νησιά Κέιμαν.
3: Ακριβώς, λοιπόν, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, θα σου πω κάτι για κάποια πράγματα που ισχύουν. Ο delivery σε μαγαζί παίρνει 5 με 6 ευρώ την καλύτερη την ώρα. Είναι Φιλιππινέζος, δεν το λέω υποτιμητικά για σας. Καταλαβαίνεις. Θα κάνει και τις δουλειές, θα πάει και στη γυναίκα του αφεντικού τα ψώνια, θα κάνει, θα δείξει. Θα πάει από την Κηφισιά στο μαγαζί στην Καλλιθέα να φέρει πράγματα και όλα αυτά. Οι περισσότεροι με δικά τους μηχανάκια και δική τους βενζίνη. Οι deliveράδες τώρα στην πλατφόρμα όντως βγάζουν πολύ καλύτερα λεφτά, δηλαδή ο μέσος όρος είναι γύρω στα 10 ευρώ την ώρα, αλλά αυτοί έχουν να πληρώσουν. Λειτουργούν σαν ελεύθεροι επαγγελματίες και όταν γίνεται η μαλακία, τη χρεώνεται ο deliveράς. Δηλαδή όταν πήγα εγώ σε ένα μαλάκα παίκτη της ΑΕΚ και σε ένα μαλάκα παίκτη του Παναθηναϊκού. Έκανε 40 λεπτά να μου ανοίξει. Εγώ αυτά τα 40 λεπτά δεν πληρώνομαι. Ίσα-ίσα φαίνομαι στην πλατφόρμα ότι καθυστερώ, ότι είμαι τεμπέλης, ότι κάνω κάτι. Όταν γίνεται μαλακή από τον πελάτη, από το μαγαζί, όταν το μαγαζί κάνει μισή ώρα να μου δώσει την παραγγελία, εγώ παίρνω ελάχιστα λεφτά. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και εγώ αυτή τη μισή ώρα νομίζω ότι παίρνω γύρω στο 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Τίποτα. Καταλαβαίνεις δηλαδή για πόσο λίγο μιλάμε. Όχι, λιγότερο από 1 ευρώ το δεκάλεπτο. Μαλακία είπα. Λοιπόν, όποια για τον μπουρμπουάρ που λέει, για να σου πω την αλήθεια, εκεί που σου είχα πάρει και σου είχα πει ότι είχα στεναχωρεθεί όταν δούλευα σε ψαράδικο, έκανα 20 ευρώ τις 4 ώρες μπουρμπουάρ. Γιατί ήταν ψαράδικο που λειτουργούσε χωρίς ηλεκτρονικές παραγγελίες, ακριβές παραγγελίες όλοι. Ο μέσος όρος μπουρμπουάρ σε πλατφόρμα είναι 2 ευρώ τη μέρα. Όλα αυτά για να μην ακούμε μαλακές για τους λιβεράδες. Και βάλε εσύ όλα αυτά το ψυχολογικό ότι σου φέρονται όλοι απέσια στο μαγαζί μέσα από την πίσω πόρτα, μη σε δουν οι πελάτες και αυτά. Βάλε ότι οι λιβεράδες στα μαγαζιά δεν έχουν ρεπό, δεν έχουν Σαββατοκύριακο, δεν μπορούν να πάνε να δουν μια συναυλία, δεν μπορούν να πάνε να δουν την κομμενά τους. Τίποτα. Σάββατο δουλεύουν και εκεί δουλεύουν όλα αυτά.
5: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
5: Λοιπόν, να δεκτώ αυτό για τους deliveράδες που τα ξέρουν και ξέρουν τι εισοδήματα έχουν κτλ.
6: Πώς οι deliveράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό.
5: Αλλά αφού έχουν τέτοια ενημέρωση, υπάρχει περίπτωση να έχουν καμία ενημέρωση για τα εργατικά ατυχήματα των deliveράδων.
0: Δεν νομίζω, όχι.
5: Α, γιατί μαθαίνουν μόνο για τα εισοδήματα και για τα μαύρα, για τα άλλα δεν μαθαίνουν.
0: Όχι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται, ναι.
5: Και κάτι ακόμα με το οποίο δεν ασχολούνται είναι ότι ξέρω και εγώ deliveράδες, δεν είμαι ένας από αυτούς. Τελιβεράδες οι οποίες φαράδες δουλεύουν κυριλέ κανονικά, νόμιμα, και βγαίνει δεν βγαίνει ο μήνες και έχω κάτι συμμαθητές στο σχολείο που ήταν τελιβεράδες και τους είδαμε ακριβά αυτοκίνητα, με ακριβές μηχανές, τους είδαμε ανεβαίνουν πολύ και λέει τέτοια λεφτά του delivery. Τελικά δεν κάναν delivery, οπότε ας μην τα βλέπουμε τα πράγματα και ξέρουν αυτοί.
7: Ρε κλάψω τέτοιες. Ψηφίζετε κουτσούμπα, δεν σας δίνει προοπτική καμία, λέει την παραμύθα του και μετά βγαίνει στην Ελληνοφρένεια στον Αποστόλη και κλαίγεις. Ρε εσείς, εγώ η πρώτη μου γυναίκα δεν πέρναγα καλά, τη χώρισα και πήρα την επόμενη. Ε παιδιά, συγκεντρωθείτε. Πρόσεξε, 60-70 μέρες θα έχουμε κονσέρβα. Από αυτή την κονσέρβα το 60-70% θα είναι Αλέξης Τσίπρας. Και μετά λες γιατί τον ψηφίζουμε. Μέτρησε από αυτά που θα βάλεις επανάληψη όσα θα μιλάνε για τον Αλέξη Τσίπρα και η κουτσούμπας μηδέν. Οπότε μας κάνεις πλήση εγκεφάλου.
8: Χαίρετε. Πρώτον, τα ρήφα.
0: Ναι.
8: Να πω όταν το βάλει να του πει. Θα τρούγκαλο, έτσι στήριζα. Μα έχει ζαλεί τα ούμπαλα. 2 χρόνια πίσω να βγει σύνταξη. 7 χρόνια τι φορέ κανονικά. Και η σύνταξη 1/3 κάτω. Αυτά πε τη χαιρετίσματα. Και το άλλο που θέλω να πω είναι το εξή. Κάπου βρήκα σε ένα site 2 δημοσιογράφους οι οποίοι κάνουν μια μελέτη στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί έχουν κόψει τα γενικότερα και βαράνε μικρά παιδιά από 5 μέχρι 14 ή στο στήθο ή στα μούτρα. Η κοινωνία συνεχίζεται. Άρα, όποιοι εδώ έχουν αγάπες τα κόμματά τους με τους Ισραηλινούς, θα ρίξουν μαζί με το ποτήριο ένα αιματάκι στην κάλπη.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Αποστολής.
0: Ναι, ναι.
11: Ανέλπιστο. Λοιπόν, για την Αθημακοπούλη καημένη, απλά του πήρε τα email. Έπρεπε κανονικά να του παρακολουθεί. Τότε νομίζω θα φαθόταν εντελώς. Αυτό με τα email και του παρακολουθεί, α πούμε.
12: Εγγραφή, εγγραφή. Τάκ.
13: Ήρθε το τέλος, σας προειδοποιώ, παλιοκουμούνια. Ήρθε το τέλος σας.
0: Ομιλείτε με τον αυτόματο τηλεφωνητή της εκπομπής Ελληνοφρένειας. Παρακαλούμε, αφήστε το μήνυμά σας μετά το σφυροδρέπανο.
13: Σατανική διαβολική εκπομπή. Γέι, άρρωστη, ανώμαλη εκπομπή, τουρκική, μουσουλμάνη.
0: Η κλήση σας είναι σε αναμονή.
13: Σκοπιανή που λύσατε.
0: Παρακαλούμε, μην κλείσετε. Αν δεν ακούσετε σήμα επαναστατημένου.
13: Τα επάνω στο θυσίο που μίλαγε, εκεί που μίλαγε, πήγα και.
0: Τούτ δεν ακούς, τούτ. Ναι.
14: Αποστόλη.
0: Έλα.
14: Χρόνια πολλά, ρε.
0: Ευχαριστώ.
14: Πήγε σε εκκλησία.
0: Πήγα, τι να κάνω, κοινωνήσω.
14: Κοινώνησε.
0: Κοινώνη, δεν μεταλάβω εγώ.
14: Έλα, ρε. Δεν σε πιστεύω.
0: Ναι, με τσικουδιά.
14: Έγινε και το χέρι του παπά.
0: Να ήταν το χέρι μόνο.
14: Και τι άλλο.
0: Ό,τι μ' άφησε.
14: Να έτσι.
0: Ναι.
14: Είχε ιστορία πρωί.
0: Ναι, ναι, καλά ήταν.
14: Εντάξει.
13: Παλιοκουμούνια, είσαι το. Ήρθε το
0: τέλο.
16: Αποστολή.
0: Ναι, ναι.
16: Να δηλώσω πως το ελεύθερο κάμπινγκ είναι δικαίωμα. Αυτό, τίποτε άλλο.
17: Ναι, κάνουν κάτι εκπομπές τώρα για τα UFO και λοιπά και καλούν κάτι επιστήμονες που διδάσκουν ότι λόγω αποστάσεων ουδεπόποτε. Δηλαδή αυτό είναι καταστροφή. Το ακούνε οι ναυτικοί και με δικαίωση οι άνθρωποι. Λέει, δεν είδες την εκπομπή εχθές που έκανε αυτοψία, πώς τον λένε. Το βλήμα θα κάψει τον κόσμο ολόκληρο. Εσύ λέει, δεν βλέπεις τηλεόραση. Δεν είδες, λέει, τι λέγανε εκεί επιστήμονες. Δηλαδή τώρα βγαίνω από τα ρούχα μου. Θα πνιγεί ο άνθρωπος, ταξιδεύει. Στο τρίγωνο Βερμουδών και αλλού που είναι οι πτάμενοι δύσκολοι. Και οι βαρύτες.
0: Ναι, μάλιστα.
17: Ο Μπούφος, εμένα δεν με καλεί ποτέ σε ένα κανάλι. Κανένας εκτός από εδώ. Είπατε εσείς, οι δικοί σας εδώ καταλάβανε και μερικά, όσο να τα λέμε σατερικά και άγαρπα. Κάτι καταλάβανε. Οι άλλοι από εκεί τι να καταλάβουν. Φέρνει ο άλλος τον επιστήμονα και του λέει: ουδέποτε λέει 300 τόσα χιλιόμετρα οι αποστάσεις. Αυτά
0: δεν ξέρουν να μετράνε, παιδί μου. Λένε κάτι αποστάσεις που δεν μπορούν να σε ελέγξουν ποτέ.
17: Αυτά που λέει το US Congress λέει δεν είναι τίποτα.
0: US Congress.
17: Είναι κυβερνητική που.
0: Όλα από τα ελληνικά έχουν ξεκινήσει τώρα.
17: Ναι, λέτε πώς υποτιμούν.
0: Γιατί λέγεται κογκρέσ, από το κογκρέσο, ελληνική λέξη.
17: Που κυβερνάει όλο τον κόσμο σχεδόν. Δεν είναι τίποτα. Η ελληνική βουλή είναι η δύναμη.
0: Η ελληνική βουλή, ελληνικές λέει, τα λέω εγώ. Τα λες και εσύ, ποιος μας ακούει. Κατέβα βουλευτής, μπας και σωθούμε τώρα. Γιατί δεν βλέπω προκοπή. Έλα, γεια.
28: Αγαπητέ Απόστολε.
0: Έλα, θα δούμε αν είσαι αγαπητός. Τι έγινε.
28: Για μένα είσαι αγαπητός και ας είσαι λίγο extreme.
0: Ναι.
28: Με χαρά.
0: Σ' αρέσουν τα extreme λίκια.
28: Εντάξει, δεν θα το έλεγα.
0: Λέγε τι θες.
28: Λοιπόν, είμαι ο φίλος ο δεξιός που είχα πάρει προχθές. Τώρα που βλέπω με βαφτίσατε όλοι δεξιό, τέλος πάντων.
0: Ενώ πώς θα σε βαφτίσουμε.
28: Επειδή έχω ψηφίσει κάποια πράγματα, δεν θέλω.
0: Ναι, ναι, δεν σημαίνει απαραίτητα. Σωστό.
28: Ακριβώς αυτό.
0: Το χέρι πήγε εκεί, δεν πήγε το υπόλοιπο σώμα, καταλαβαίνω.
28: Βλέπω ότι υπάρχει μια αντίδραση σε όλο αυτό το πράγμα. Και...
0: υπάρχει μια αντίδραση γιατί ο κόσμος δεν ανέχεται εύκολα τον μαλάκα. Ας το πούμε απ' έξω απ' έξω.
28: Ναι, διαφωνήσαμε για τις τράπεζες. Ωραία. Να συμφωνήσουμε σε κάτι άλλο.
0: Τι έχουμε να συμφωνήσουμε.
28: Θα σε βρω. Πρέπει να παραδεχτείς ότι ο Μητσοτάκης, καλός ή κακός, που δεν τον πάω προσωπικά και ιδιαίτερα, η δουλειά την κάνει.
0: Ναι, το την κάνει, αλλά ποιος εξυπηρετεί είναι η δουλειά τώρα. Αν εσείς είστε μέσα στο σύστημα που βοηθιέτε, ναι.
28: Κοίτα τι γίνεται στον κόσμο μας. Πρέπει να συμβαδίσουμε αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται να μην εμείς να είμαστε κάτι διαφορετικό. Πρέπει να πάμε με το ρεύμα για να επιβιώσουμε μέσα στο ρεύμα.
0: Ποιο ρεύμα, παιδί μου, έχεις δει πόσο έχει πάει το ρεύμα. Θα με τρελάνεις μια με τράπεζα. κάνεις μια με το ρεύμα, πας καθόλου καλά. Εντάξει, να είσαι δεξιός, αλλά κάπου να διαχωρίσεις το δεξιός με το. Τέτοιο. Με τη χειροτεχνία σου.
28: Μεταξύ σοβαρού και αστείου είναι και γκαντέμις ο άνθρωπος. Πραγματικά είναι γκαντέμις. Του είχαν κορονοϊή, του είχαν πόλεμη Ουκρανία.
0: Ναι, καλά, θα έχει ανθίσει το αστέρι του. Εσείς ήσταν έτσι μαλάκας από πάντα ή βγήκε στην πορεία? Δηλαδή και επί Σαμαρά τα ίδια.
28: Συγγνώμη, για μένα μιλά τώρα ή για το Σαμαρά?
0: Για σένα. Γιατί παρεξηγήθηκε?
28: Προτιμώ το Σαμαρά από το Μητσοτάκη.
10: Επειδή με τη ευθεία τη αντρική σχολή.
0: Να το. Το είχα ψυχανεμιστεί.
28: Το έχει ψυχανεμιστεί. Εντάξει, τόσο κακό είναι αυτό?
0: Κακό δεν είναι.
28: Ναι, από εκεί και πέρα σου ξαναλέω. Όπως έχουν τα πράγματα, αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι ό,τι καλύτερο έχουμε. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
0: Γιατί όχι ευτυχώς? Ευτυχώς. Ευτυχώς.
15: Πρωθυπουργός ένας είναι Μητσοτάκης. Καλά που ήταν αυτός ο άνθρωπος, εξισωθήκαμε.
28: Όχι, όχι.
0: Τι θες να είχαμε τον Τσίπρα? Νέαθουν οι κομμουνιστές πάλι στα πράγματα? Το ζήσαμε τον κομμουνισμό.
28: Ακόμα και για το μετρό. Το τελείωσε κάποια στιγμή. Στη Θεσσαλονίκη λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
28: Το τελείωσε.
0: Το τελείωσε το θέμα γενικώς. Τούνελ, τροκτικά, περπατάς εκεί και όπου σε βγάλει.
28: Εντάξει, τώρα είναι αυτό. Θα στρώσει τώρα, μην λέμε τώρα.
0: Ναι, καλά, είναι στην αρχή, είναι που δεν στρώνει. Μετά θα είναι μετρό που στρώνει.
28: Θα στρώσει, θα επεκταθεί, θα γίνει πιο καλό, πιο.
0: Περιμένουμε, καλό. Ναι, θα φτάσει και στη Λάρισα.
28: Δεν ξέρω αν θα φτάσει στη Λάρισα. Το θέμα είναι ότι ο Μητσοτάκης το πάει το έργο, το προχωράει.
0: Το πάει. Απλά το έργο είναι ένα έργο σεξ.
15: Γαμπάω ακόμα μερικές φορές.
28: Εντάξει, τώρα νομίζω ότι προσπαθείς συνεχώς να φέρεις μια αντίδραση.
0: Είμαι μίζερος.
28: Εσείς οι αριστεροί το έχετε.
0: Είμαι μίζερος. Είμαι ότι έχει απομείνει από την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς.
28: Δεν επικροτώ.
0: Κρατάω την ηγεμονία όρθια.
28: Αυτές βλακές του Άδωνη δεν τις επικροτώ.
18: Ποιο είναι το μεγάλο κλειδί από όλα? Αν θέλουμε λάθο να κάνουμε αποκτήσει κυρίω οικονομίε, είναι η ήττα της ιδεολογικής ηγεμονίας αριστεράς.
0: Α, επικροτείτε τις άλλες βλακές του Μητσοτάκη.
28: Το Μητσοτάκη δεν μιλάει έτσι.
0: Τέλος πάντων, εσύ τώρα που είσαι δεξιός, στον περίγυρό σου γενικώς σε αποδέχονται, το λες, φαίνεται αυτό εξόψεως? Πώς, φοράς τα γνωστά ρούχα?
28: Τι είναι, τα φαίνεται, όχι.
0: Ενώ σε καταλαβαίνει, τον παίρνει χαμπάρι τον άλλον. Λες, αυτό δεν μπορεί, μαλακόφατσα έχει, δεξιός ήταν.
28: Λόγω της δουλειάς μου κυκλοφορώ, ας πούμε, κυρίως με κουστούμι. Αλλά...
0: Τι δουλειά κάνεις, κοράκι?
28: Όχι, όχι, όχι. Είμαι οδηγός σε VIP πρόσωπα. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα γιατί.
0: Καλά, γιατί ο νεκρός δεν είναι VIP, δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, ναι, οκ. Okay.
28: Ναι.
0: Έσκορτ δηλαδή με έναν τρόπο.
28: Όχι πολιτικούς, αλλά είναι VIP πρόσωπα, επώνυμη.
0: Ναι, κατάλαβα. Τράπερ και τέτοια.
15: Η αυλιάρα μέσα στο σπίτι είναι στημένη. Δεν είναι απλό. Ουνί, είναι ο σατανάς βαμμένη.
28: Με όχι, ευτυχώς μέχρι τώρα δεν έχω πάρει τράπεζα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εύχομαι να πάρετε. Λοιπόν, το ζητούμενο. Ποιο είναι, τι θες τώρα, διαμαρτύρεσαι για κάτι?
28: Όχι, νομίζω, όπως είπα από την αρχή, πιστεύω ότι θα συμφωνήσεις στο ότι ο Μητσοτάκης το προχωράει το πράγμα.
0: Πώς να με συμφωνήσω, είναι να μην συμφωνήσει κανείς με αυτό? Υπάρχει άνθρωπος που δεν συμφωνεί, εδώ συμφωνεί ο Κασελάκης.
28: Από εκεί να καταλάβεις.
0: Από εκεί κατάλαβα.
28: Και, ακόμα και η αντιπολίτευση, η λεγόμενη, συμπαθίζει με τα λεγόμενα του Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, λέω να σε αφήσω. Όλα καλά. Πάντα η πρώτη φορά είναι καλύτερη.
28: Ναι, τέλος πάντων. Επειδή σε παρακολουθώ και έχει.
0: Θα συμφωνήσουμε σε αυτό.
28: Και βλέπω και πολλά παλιότερα και ακούω πάρα πολλά επειδή έχω χρόνο στο αυτοκίνητο. Θα τα πούμε, θα τα πούμε.
0: Α, έτσι. Άδοξα, εντάξει, έγινε.
19: Ποιος είναι αυτός που μιλάει στην Αθηναίδα Νέγκα?
0: Ο Τριανταφυλλίδης, ο τραγουδιστής.
20: Αυτό το σοβιετικό σύστημα, όπως λες, είχε και τα καλά του, έτσι. Πιστεύεις ότι αυτό το σύστημα τελικά λειτουργούσε ευεργετικά στους ανθρώπους?
21: Πιστεύω πως αυτό το σύστημα, εάν μπορέσει να λειτουργήσει κάπου,
20: ναι,
21: θα λειτουργήσει ευεργετικά, ναι.
20: Mm-hmm.
19: Μάλιστα. Και μετά ήρθαν οι μέλισσες.
0: Ναι, ναι, ναι. Και εσύ που δεν με θέλεις. Πώς.
22: Με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες.
19: Πολύ ωραία, ναι, ωραία τα λέει το παλικάρι. Να είναι καλά αυτό, ναι, και αυτά που γαλαμούκεις και φτιάχνετε, κατάλαβες.
0: Ναι.
19: Τα λες για μένα,
0: ναι.
19: Τέλος πάντων. Ντάξει, λοιπόν, να σου πω, ο Μητσοτάκης έχει κυβερνήσει 2.500 μέρες περίπου.
0: Ζωή να έχει, μωρέ, να, σαν χθες μου φαίνεται.
19: Ζωή να έχει, εννοείται να έχει ζωή. Λοιπόν, 2.500 μέρες έχει εισπράξει δισεκατομμύρια από το ΦΠΑ, από τον ελληνικό. Τώρα κανονίστε μαλάκες, μη σας κάνει καμιά εκτοσούλα 100 μέρες και το ξαναψηφίσετε.
0: Θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους 2 μήνες και από το Σεπτέμβριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε ουσιαστική αποκλιμάκωση των τιμών.
19: Έχει σπάξει τη δισεκατομμύρια το ΦΠΑ, την ακρίβεια. Μια χαρά τον βολεύει. Για να καταλάβεις, γιατί εγώ πουλούσα παγωτό 30 χρόνια.
0: Α, ναι, για πες μου γι' αυτό, γιατί μετά είχα ξεχάσει. Λίγο να τα αναθερμάνουμε.
19: Αυτή τη στιγμή στο περίπτερο το πουλάνε το παγωτό τα 75 ml.
0: Εσείς πόσο το είχατε?
19: Άσε με ρε μαλάκα να μιλήσω. Αυτή τη στιγμή το παγωτό στο φυλάκι 75 ml, πρόσθεσε όγκος, όχι βάρος, γιατί και αέρα μέσα, το πουλάνε 30 ευρώ το κιλό και η καλή ποιότητα, που αυτό δεν είναι καλή ποιότητα, σκοστίζει 10. Κατάλαβες? Άσε ρε Μητσοτάκη, θα πατάξεις την ακρίβεια. Μαζί με την ακρίβεια κοιμάσαι εσύ. Άμα δεν υπάρχει ακρίβεια θα πεθάνεις.
23: Γιάννης Κοτοβός,
0: ο Κωστής Παλαμάς.
1: Έλα, Αποστολακό.
0: Έλα.
1: Έλα, θέλω να σου προσθέσω δύο πράγματα για το delivery. Λοιπόν, καταρχήν, επειδή το ανέφερε και εσύ, για αυτό που γίνεται με το γράψιμο. Έχει πάρει πρέφα τι γίνεται και πώ παίρνουν τα διπλώματα για πλάκα.
0: Αν έχω πάρει πρέφα, με σταμάτησε μπατσαριό τι προάλλε.
1: Ναι.
0: Με μπλόκο στο αντίθετο ρεύμα και ήρθε στο αντίθετο ρεύμα που ήμουν εγώ να μου πει να γυρίσω και να με γράψει.
1: Έλα, ρε, σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, έχουν ξεσκίσει να γράφουν του διλιβεράδε σε πεζόδρομο. Mm. Και εγώ, φίλε, το καταλαβαίνω, ναι. Να πα με 10 χιλιόμετρα, μην πα γρήγορα και κινδυνεύσει κόσμο. Πώ θα πάει να παραλάβει ο Τιλιβερά στην παραγγελία όταν είναι μέσα σε πεζόδρομο. Θα παρατήσει το μηχανάκι και θα πάει τρία στενά με τα πόδια. Είναι σοβαρή. Και στην τελική, να σου πω κάτι, γράφω να αναπληρώσει πρόσημο. Τι του παίρνει, ρε Καραγκιόζη, το δίπλωμα και δεν μπορεί να δουλέψει μετά για ένα μήνα. Δηλαδή δεν είναι φρικτό. Σου λέω να σε σταματήσει για κόκκινο, να σε ξεσκίσει. Να σε σταματήσει γιατί είσαι μεθυσμένο, να σε
0: γράψει. Προφανώ.
1: Να σε σταματήσει για κράνο, να πληρώσει το πρόσημο, μη σου πάρει όμω το δίπλωμα. Αλλά ρε φιλέ στον πεζόδρομο.
0: Αυτό συζητάμε. Δεν σου λέω το πρόσημο, βέβαια δεν λέμε για τα πρόστιμα, ναι, αλλά και ναι. Το πρόστιμο όταν υπάρχει λόγο. Όχι όταν ψάχνεται ο μπάτσο για να εισπράττουν οι Δήμοι.
1: Ακριβώ. Και αυτό που θέλω να πω και να μην σου πω ότι είναι καλή μπάτση, ότι αυτό γίνεται στι γειτονιέ μα. Στο κέντρο γράφουν τηλιβεράδε ακόμα και για αέρα στα λάστιχα. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Του έχουν ξεσκίσει. Εγώ λέω προτιμώ να βγάζω πολύ λιγότερα και να είμαι βόρεια που είναι χαλαρά παρά να πάω κέντρο που έχει πολλή δουλειά, αλλά του ξεσκίζουν. Και το άλλο που είναι δύσκολο θέμα, που είναι τώρα και μεγάλο, οπότε θα σου πω εντάχει. Μπράβο στο σωματείο του Κουκουέ τη Βολτ, το οποίο αναγνωρίζει εμά που δουλεύουμε σε στόλο σαν εργαζόμενου, αντίθετα με του ρουφιάνου, του φριλάστερ και κάτι ψευτοαναρχικού που λένε ότι προδίδουμε τον κλάδο εμεί που δουλεύουμε delivery σε στόλο και ότι έπρεπε να πάμε όπω είναι αυτή. Κάτσε ρε μεγάλο, εγώ δεν μπορώ να δουλεύω 12 ώρε την ημέρα. Πώ θα πάω να ανοίξω βιβλία και ένα κύριο φριλάστερ, δεν με συμφέρει. Οπότε μια χαρά με βολεύει ο στόλο. Λέω τα στραβά στο Κουκουέ, μπράβο σε αυτό το θέμα και είναι άλλη μια φορά λάθο η αναρχική.
17: Τα σοβαρά κράτη.
0: Ποια σοβαρά κράτη, αγάπη μου, για σοβαρά κράτη έχει σοβαρού ανθρώπου, δεν έχουν ουφολόγου τώρα. Σε παρακαλώ, έλα.
9: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
2: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Μου, το ξέρω ότι είπαμε καλό καλοκαίρι και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ως άνθρωπος, με ξέρεις τι ψυχουλά είμαι. Ήθελα να σε πάρω τηλέφωνο και να σου προσφέρω να σου σταθώ. Να σου προσφέρω ένα παξιμάδι, ένα καφέ πικρό. Για αυτή την Άννα τη Μισελ, τη φιλενάδα σου, Μπαλουρδάκο μου. Πολύ στενοχωρέθηκες, ε.
8: Τώρα μην με επικραίνεις, άστο να ξεχαστεί.
9: Τι πρέπει να κάνω, δηλαδή, να πάρω μια ντουντούκα να πάω στην Αυστραλία να ρωτάω, υπάρχει ένα Έλληνα να με ψηφίσει.
7: Θα ξεχαστεί, μωρό μου, θα είμαστε δίπλα σου εμείς, ο Θήμιος. Θα σε πηγαίνει τα απογεύματα εκεί στο Χαλικάκι, στην πολύπαθη Αργυρούπολη.
8: Ηλιούπολη, τι Αργυρούπολη, έλεος.
7: Καλά, ντε.
8: Να σε ακούσει κανένα Θήμιος, να έχουμε άλλα.
7: Χριστέ μου, μην το πεις, θα είναι το μυστικό μας, θα το πάρουμε στον τάφο μας. Λοιπόν, και μην ανησυχείς, σε λίγα χρόνια βρε εσύ. Τι σε λίγα χρόνια, σε 20 μήνες που θα περάσουν σαν νεράκι, πάλι δικιά μας θα είναι. Πάλι θα βάλει υποψηφιότητα, πάλι θα
8: βάλει. Ναι, καλέ, δεν ανησυχούμε σε αυτό, θα ξεχαστεί, μην αγχώνεσαι. Λίγο τα κανάλια θα την ξεπλύνουν, όλα καλά θα πάνε.
7: Έχουν αρχίσει καλά, αφού ήταν λέει για ένα email. Α, το διάλογο πια. Και εκεί στη Νέα Δημοκρατία, φανταστείτε, ρε, ακόμα είμαστε στο Α. Ασημακοπούλου, Βραμόπουλου. Τώρα θα περάσουμε στο Β.
8: Έχουμε ακόμα, έχουμε, ναι.
7: Έχουμε υπομονή, καλό καλοκαίρι. Τι θέλω να πω. Α, και αυτό με τον Ελλάς, με το Ελλάς, που λέει ότι θα φορολογήσει τις μεγάλες περιουσίες, ξέρω, τις πισίνες, τα μερίσματα. Τώρα εγώ γιατί νιώθω ότι το έχω ξαναζήσει αυτό και το έχω ξανακούσει.
8: Καλά νιώθεις, αλλά τώρα θα γίνει, το πιστεύει, τώρα ξέρει τι θέλει. Πριν έλεγε πράγματα έτσι.
7: Αέρα.
10: Χιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε.
7: Α, έτσι μ' αρέσουν να είναι αποφασισμένοι άνθρωποι που ξέρουν πού πατάνε και τι θέλουν.
8: Καλά, μην βιάζει και εσύ, κάποια στιγμή θα σε τουμπάρει. Όπου να είναι.
7: Όχι, αγάπη μου, δεν τουμπάρομαι εγώ. Είμαι τόσο σταθερός άνθρωπος, τόσο. Τέλος πάντων.
11: Έλα, κουνούμα, λέει, ξέχασα να σου πω κάτι βασικό που ήθελα να σου πω. Και έχουν φάει τα λεφτάκια και μόλις τα στροφάκια, τα γουρουνάκια, ξέρεις ποια είναι αυτά τα στροφάκια, τα γουρουνάκια, στο δρόμο και έχουν ρημάξει τον κόσμο στις κλήσεις. Εν τω μεταξύ, το αστείο ποιο είναι τώρα. Υποτίθεται ότι σε γράφει για κράτος παράδειγμα και πρέπει ο άλλος με μια κατσαρόλα στο κεφάλι που θα πάθεις μεγαλύτερη ζημιά επειδή το φοράς και δεν το γράφει. Αυτό και μόνο δείχνει πόσο πρακτικά είναι όλα αυτά. Και έχουν γαμίσει τον κόσμο στα πρόστιμα.
8: Υπάρχει παραθυράκι στον νόμο. Σου λέει, βάλε κάτι στο κεφάλι. Και ονόμασε το κράνος.
11: Σωστό και αυτό. Μπορεί να βάζει μια κατσαρόλα για τη λέξη.
8: Ναι, και την κατσαρόλα. Κατσαρόλα φοράει κάτι. Εσύ δεν φοράς, πού πας με το καπέλο.
11: Τι σπάτι, είσαι αυτό με τους μπάτσους που σου λέω.
8: Ναι, μωρέ, δεν το ξέρω εγώ τα λαμόγια.
11: Μπράβο, αγόρι.
8: Μετά απορούνε γιατί τους λέμε μπάτσους.
12: Καλημέρα, ο Μαρκόνης σε όλους. Έχουμε ένα καλό ότι έχουμε εκτός από τον Κρουφόν, έχουμε και το ράδιο Ήρης στη Θεσσαλονίκη.
8: Πάλι καλά.
12: Ράδιο Ήρης.gr όπου θα μιλάμε ουφολογικά, αλλά έχουμε κι άλλο ένα στην Αθήνα. UFO Greece, Χάρης Κοτσάφτης που κυκλοφόρησε και το βιβλίο «Η αληθής ιστορία ενός αντιλήψιμου σύμπαντος».
8: Όλο καινούργιοι άνθρωποι μπαίνουν στην ιστορία.
12: Τρέχει το θέμα, θα το κάνει αποκάλυψη ο Στίβεν Σπίλμπεργκ. Τρέχει παντού το θέμα να βλέπουν να γράφονται εδώ και σε όλους τους ουφολόγους τους Έλληνες. Ευτυχώς, γιατί άμα έχουμε 2-3 υπάρχει συναγωνισμός και είναι καλό. Θα μιλάω κι εγώ εκεί στο ράδιο iris.gr. Είναι το καλό ότι, όπως είπα και άλλα, δεν έχουν ενημερωθεί οι στενάθροι σκευόμενοι. Υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που λέει οι εξωγήινες είναι σατανάδες.
8: Να.
12: Και εδώ θα τα αποκαλύψουν όλα τα κόμματα να αναλάβουν.
8: Είναι
12: να...
8: η ομάδα της Λουκάθανε. Τι, ποιος ξέρει.
12: Εγώ η εκκλησία με βοήθησε 80-90. 2 2000.
8: Πώς δεν είχαμε φτάσει στην εκκλησία τόσο καιρό, εντύπωση μου κάνει.
12: Θεολόγων η ζωή είναι.
8: Έρχεσαι στη Λουκά σιγά σιγά, έρχεσαι.
12: Αλλά και τώρα και το ράδιο Ορθοδοξία είναι, το Άρατε Πύλας 23. Ράδιο Ορθοδοξία που με ανεβάζει.
8: Μήπως την κανονίζεις, μήπως είστε ζευγάρι.
12: Λέω, όχι, αυτή τα παραδεχόταν. Οι άλλοι τα κοροϊδεύαν και τώρα λίγοι με καταλαβαίνουν, μην νομίζετε.
8: Αρνείται ο κόσμος να καταλάβει. Είναι και ζώα, τέλος πάντων.
12: Πολύ τι να πω, πολύ αφήστετα.
3: Έλα, Αποστόλη.
8: Έλα.
3: Καλό μεσημέρι.
8: Ευχαριστώ.
3: Θα ήθελα να σου πω χίλια ευχαριστώ για την παράσταση τη χθεσινή που μας έκανε να γελάσουμε, να προβληματιστούμε και λίγο να τα κρίσουμε. Αποστόλη, μπράβο, ρε φίλε. Δηλαδή, συγχαρητήρια. Το δεύτερο που ήθελα να σου πω είναι ότι περιμέναμε να σε δούμε μετά την παράσταση και δεν εμφανίστηκες.
8: Τι δεν εμφανίστηκε, καλέ. Μια ώρα ήμουν εκεί πέρα, με όλο τον κόσμο μίλησα.
3: Καλά, είχε φύγει όλο ο κόσμο. Ο Θήμιος ήρθε.
8: Ήρθε,
3: μπράβο. Μπράβο, Αποστόλη. Να είστε έτσι πάντα. Από το Ηράκλειο είμαι. Δεν ξέρεις την περιοχή και να περνάς καλά.
13: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
13: Δύο ξεχωριστά πραγματάκια.
8: Ναι.
13: Το πρώτο είναι πως αυτή τη χώρα της ατιμορρησίας με όλα αυτά που συμβαίνουν κατά καιρούς και όλες αυτές τις εγκαλύψεις και τα λοιπά, κάποιος να μην γυρίσει να πει ότι αυτή την ηλίθια ατάκα που είπε ότι ο πύργος της πίδας γέρνει και δεν έχει πέσει.
8: Ναι.
13: Αυτή την τόσο ανεύθυνη ατάκα. Και το δεύτερο που θέλω να πω, άσχετο τελείως με αυτό, είναι για την κόντρα Παϊτέρη Λαχτοπούλου. Πολύ ασχολούμαστε.
14: Αν την καλοδείτε, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας. Η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
13: Κανείς δεν έχει δώσει βάση στην ουσία. Ο Παϊτέρης ανέφερε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ότι αν και καλά ζητήσει συγγνώμη Λατινοπούλου, θα έχει 700.000 ψήφους. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά. Ποιος καθορίζει τις ψήφους στις κοινότητες Ρωμά και με ποια κριτήρια. Γιατί τις ίδιες μέρες έσκασα και το βίντεο από Λάρισα. Γιατί γνωστή εκεί βουλευτή που έλεγε ότι αυτά τα λεφτά μπορούσαν να τα χαθούν στο μισθό και να έχουν ξεμπερδέψει και δεν βρήκα την ψήφο μου.
15: Αποστολή.
8: Ναι, ναι.
15: Είμαι το Βίσμα.
8: Ποιο Βίσμα?
15: Δεν θυμάσαι καθόλου?
8: Όχι.
15: Δεν με θυμάσαι, δεν πειράζει. Σε θυμάμαι εγώ, ήρθα χτες.
8: Ναι.
15: Σε απόλαυσα.
8: Ευχαριστώ.
15: Σε χάρηκα. Κάθε φορά είσαι καλύτερος από την πρώτη, από την επόμενη, από. Να είσαι πάντα καλά. Να σε χαιρόμαστε, να σε χαίρονται όσοι θα πάνε και να τους χαίρεστε.
8: Ευχαριστώ πολύ.
16: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
8: Καλά.
16: Ελληνοφρένια πήρα, έτσι.
8: Ναι, ναι.
16: Λοιπόν, να πω δύο πράγματα για την οικονομία, για τα fake news, γιατί μας παρουσιάζουν ότι πάει καλά. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι ονομαστική και οφείλεται στον πληθωρισμό ότι πληρώνουμε παραπάνω λεφτά για τα ίδια πράγματα. Έτσι, αυξάνονται τα λεφτά που δίνουμε για κατανάλωση και όχι όγκος. Είναι στάσιμο πληθωρισμός. Για να βρούμε την πραγματική ανάπτυξη, πρέπει να αποπληθωρισμούμε την ονομαστική. Το ίδιο είναι και η μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Λοιπόν, οι αυξήσεις που δίνονται σε μισθούς και συντάξεις είναι κάτω από τον πληθωρισμό, άρα είναι μειώσεις. Δίθεν μείωση της ανεργίας είναι στην Ελστάτ και όχι στη ΔΥΠΑ. Στη ΔΥΠΑ η εγγεγραμμένη το Δεκέμβριο ήταν 910.000 και στην Ελστάτ 390.000. Εξαφανίζει πάνω από μισό εκατομμύριο ανέργους. Η Ελστάτ μετράει την ανεργία με δημοσκοπήσεις, δειγματοληψία και η οικονομία είναι σε τραγική κατάσταση γιατί έχουμε μεγαλύτερο πληθωρισμό από τις άλλες χώρες της Ευρωζώνης και μεγάλα ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
8: Μάλιστα. Πού θέλουμε να καταλήξουμε, αγαπητέ?
16: Ότι η οικονομία δεν πάμε καθόλου καλά.
8: Πω, αυτό και δεν το λέγαμε από την αρχή. Δεν πάμε καθόλου καλά. Να μου πεις, να μου αραδιάσεις 500 στοιχεία για ποιο λόγο? Πήγαινε στο Ζαχαρό να τα βρείτε, να λέτε μαλακίες μεταξύ σας.
17: Πόσα χρωστάει η χώρα?
18: Ναι.
17: Όχι πόσα χρωστάνε οι πολίτες της τράπεζας.
18: Όλα παίζουν. Και το εσωτερικό χρέος και το εσωτερικό. Δεν σας νοιάζει?
8: Λοιπόν, φτάνει. Κρατάω ότι δεν πάμε καθόλου καλά που θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ.
19: Έλα από στο λαιμού.
8: Έλα.
19: Ο Σοβιετικός Αρκούδος είμαι, τι κάνεις?
8: Καλά, φιλέ.
19: Ωραία, χαίρομαι. Έχω να πω λοιπόν, η τοποθέτησή μου είναι ότι χαίρομαι πάρα πολύ που ο λαός ελληνικός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του με τις θυσίες που έκανε από παλιά έως και σήμερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω εγώ τώρα. Θυσιάζαμε παλιά ζώα να έχουμε ούριο άνεμο να κατακτήσουμε την Τρία. Θυσιάζαμε να πάρουμε κανένα χρησμό. Αλλά τώρα, ρε φίλε, θυσιάζουμε πρώτα απ' όλα για να έχουμε καλά πλοία με το Σάμινα. Θυσιαζόμαστε για τα Τέμπη, να εξυγχρονιστεί ο σιδηρόδρομος. Θυσιαζόμαστε για τα Ισραηλινά τα φαν να πέφτει το σπίτι πάνω από το κεφάλι μας, ενώ οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο. Και βλέπω επίσης ότι θυσιαζόμαστε κιόλας. Δηλαδή πρέπει να θυσιαστούμε για να έχει ασθενείς στο ΕΣΥ, για να μην κλαίει ο Άδωνης που δεν έχει ασθενείς να περιθάλψει. Δεν είναι?
8: Έτσι είναι ακριβώς.
20: Ο λόγος που δεν κάνουμε παραπάνω δεν είναι γιατί δεν βρίσκαμε χειρουργούς και νοσηλευτές. Δεν βρίσκαμε ασθενείς.
8: Παιδιά, ζήστε τη ζωή σας στα όρια, αρρωστήστε, χτυπήστε, κάντε για να μας πιάσουν στο στόμα τους.
19: Μπράβο, ρε. Επίσης, εισαγωγικά χαίρομαι που αναπτύσσεται η Ελλάδα και τα πετράλωνα. Και επίσης χαίρομαι πάλι σε εισαγωγικά που έχουμε τέτοιους μηχανισμούς. μηχανικούς, και πάλι και το μηχανικό, όλο σε εισαγωγικά αυτό είναι γαμίσετα, που λένε ότι εντάξει και η Κυπρή θα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Έτσι, δηλαδή μιλάμε για κατάσταση extreme, δηλαδή η εκπαίδευση έχει πάει extreme κατάσταση.
4: Καλησπέρα, Αποστόλη.
8: Καλησπέρα.
4: Βαγγέλη Πανιώνιο, με καλά είστε.
8: Έλα, ρε Βαγγέλη.
4: Να σου δώσω συγχαρητήρια και τηλεφωνικά για την παράσταση εχθές.
8: Καλά ήτανε.
4: Έλα, Αποστόλη, μόνο καλά ήταν. Αυτό είναι μάθημα για τους νέους, να βλέπουν να μαθαίνουν να γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. Αποστόλη, εγώ ξέρεις ότι είμαι ένθεος.
21: Αμήν, αμαρτωλέ.
4: Υπάρχει Θεός. Είδες τον κύριο Μιλωνάκη εχθές τον Ευαγγελισμό. Είδες τη Μαρέβα στο ΚΑΤ την άλλη φορά. Πήλε η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας που θέλει όλα να γίνουν ιδιωτικά τελικά επειδή υπάρχει Θεός. Είδες ότι πέφτουν στα χέρια του δημοσίου. Στον κορονοϊό που πήγαμε, πάλι στο δημόσιο. Κατάλαβες. Εσείς λέτε ότι είναι αυτό, ξέρω εγώ, από τον άνεμο. Εγώ λέω ότι είναι από το Θεό. Κύριε Μιλωνάκη, δεν αρκεί μόνο η χειραψία, να ζητήσει και ένα συγγνώμη από τους γιατρούς και να πει στο Μητσοτάκη ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική απέτυχε. Γιατί ο δημόσιος γιατρός έσωσε. Να σου πω κάτι, μπορώ να σου πω κάτι για την καινούργια σεζόν.
8: Για πες.
4: Σας εύχομαι καλή ραδιοφωνική σεζόν. Εύχομαι να οριμάσετε, να μεγαλώσετε επιτέλους, να πάρετε τη ζωή στα χέρια σας και να μην εξαρτάστε από τους άλλους. Το πιάσες το νόημα.
8: Αμέ, ακουλέει.
22: Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα να.
8: Ναι.
23: Έλα. Α, Αποστόλη.
8: Έλα, ναι, εγώ.
23: Θέλω να πω κάτι πληροφορισμένο σχετικά με τον Άδωνη. Του τέτοια μέρα, τέτοια ώρα, είχε πει μαζί με την άλλη ότι μας σώζανε με τις εξετάσεις που μας έβαλε να κάνουμε.
24: 200.000 άνθρωποι που θα ασθενούσαν και πολλοί από αυτούς θα πεθαίνανε ζουν από το Μητσοτάκη και τον Γεωργιάδη και την Καραγαμπιδέκη.
23: Αυτή η πέντε εξετάσεις ήταν να κάνουμε με τον προλαμβάνω.
8: Ναι.
23: Ήθελα να πω ότι από τη μια έκαναν τα νοσοκομεία όπως τα έκαναν χωρίς γιατρούς, χωρίς πολλές ειδικότητες και από την άλλη με πέντε εξετάσεις μα σώζουνε, θέλω να πω. Και κολλάει αυτό που είπε το άλλο του βουκόσπερμα, το τεκουράτο. Πώς μας δουλεύουν έτσι, ρε φίλε.
25: Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς. Τι φάση είναι αυτή.
6: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε! Κακά κορίτσια, best of!
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών. Είναι μία λοιπόν στο TikTok η οποία βάζει μία κρέμα. Γερμανίδα. Όχι, Ιταλίδα. Λοιπόν, και βάζει μία κρέμα στη μούρη τη. Μας δείχνει δηλαδή μυστικά. Είναι 50 φεύγα η κυρία και μας δείχνει λοιπόν αντιγυραντικές λύσεις ομορφιάς. Βάζει λοιπόν μία κρέμα στη μούρη τη, αγνώστων λοιπόν στοιχείων που την έχει φτιάξει μόνη τη. Έχει βγει στον κήπο, τη έχει βγει στα βράχια, δεν ξέρω τι, και έχει μαζέψει χορταρικά. Καταλαβαίνετε τώρα έτσι. Χορταρικά, ματζούνια, αυτά τα έχει βράσει, τα έχει κάνει, τα έχει στουπίξει με ένα γουδοχέρι. Έχει βάλει και λίγη κρέμα ενυδατική που μπορούμε όλοι να βρούμε από τα σούπερ μάρκετ. Το έχει ανακατέψει λοιπόν αυτό το πράγμα και το έχει κάνει μία κρέμα. Μία λευκή κρέμα. Και πηγαίνει μετά. Πάει λοιπόν στην κάμερα, απλώνει την κρέμα και παίρνει μία οβοντόβουρτσα και αρχίζει και την τρίβει την κρέμα πάνω της. Και μετράει και λέει: Uno, duo, tre. Μετράει στις 25 φορές από την κάθε μαγουλήθρα. Μετά κάνει στο μέτωπο, μετά κάνει στο λαιμό, μετά κάνει από εδώ, μετά κάνει από εκεί. Ξεβγάζεται μπροστά στην κάμερα. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ωραίο δέρμα. Αλλά μπορεί να είναι DNA. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάτσω να κάνω βοντόγουρτσα τη μούρη μου. Είναι κόκκινη μετά φυσικά που είχε ρίξει την βοντόγουρτσα. Αυτή έχουν φύγει, τα νεκρά τη λέει κύτταρα. Δεν ξέρω, πέσει το πάτωμα, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Και μα συστήνει να κάνουμε αυτή τη θεραπεία με κάτι βότανα που μα προτείνει. Εντάξει, που τα βρίσκουμε και στην ελληνική εξοχή, δεν είναι κάτι. Περισσότερα έχουμε εμεί δηλαδή. Και μία κρέμα λέει, οποία, δηλαδή δεν διαφημίζει κρέμα. Διαφημίζει ένα κόλπο που κάνει, έναν τρόπο. Είναι μία άλλη που έχει πάρει αυτό που είναι πάρα πολύ της μόδας, που κάθεσε και ξύνει στα μου. Είναι ένα, πώς το λένε αυτό. Σαν. Είναι ένα. Φανταστείτε ότι είναι ένα κοκάλινο, κάτι τέτοιο. Αντικειμενάκι μικρό που το παίρνουν αυτό τώρα και αρχίζουν και τρίβουν τη μούρη τους. Από κάτω προς τα πάνω, από κάτω προς τα πάνω, από κάτω προς τα κάτω. Και κάνουν, λέει, και στο λαιμό δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, εκεί που είναι η λέφος και δώσ' του. Και πάμε. Και αυτό και θα γίνει, λέει, μούρη μέσα στο κάτι άλλο.
3: Αυτά πρέπει να κάνω για να γίνει μούρη μου.
2: Ούτε καν.
3: Ας την έτσι όπως
2: ούτε
3: είναι.
2: Ούτε καν. Αυτά βλέπω, λέω, στο TikTok. Τι ωραίες θεραπείες βλέπω.
3: Παιδιά, 30 βαθμοί έχει σήμερα. 30 βαθμούς έχει σήμερα, έτσι.
2: Έχει,
3: ναι. Εσύ τι.
2: Δεν έχω πάρει χαμπάρι και πολλά πράγματα.
3: Γιατί, είσαι από air condition σε air condition.
2: Όχι, δεν έχω ανάψει. Δεν έχω χρήμα. Είμαι καλάσει εγώ σήμερα. Δεν ζεσταίνομαι σήμερα. Φοράω και αυτό που κάμισε που πρέπει να είναι
3: κάνει...
2: κινέζικο. Δεν ξέρω τι είναι. Έχω πάρει φωτιά. Έχει...
3: Αφού λες ότι είσαι σε δροσό.
2: Μου κάνει μασάζ όμως το σώμα, δηλαδή με φαγουρίζει ολόκληρη.
3: Για τον Ολυμπιακό είπες τίποτα που πήραμε την κούπα, βρε!
2: Α, όχι, το ξέχασα. Γίνεται μου διέφυγε.
3: Α, ναι.
2: Λεπτομέρεια.
3: Τι ωραία, παιδιά. Τι ωραία. Τη σηκώσαμε την κούπα, μιλάμε με τα βαΐων κλάδων. Να σου πω, μεγάλο άγχος, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, γιατί μιλάμε και στην παιδιά μας, παιδιά.
3: Συγγνώμη, δηλαδή, μέχρι τελευταία στιγμή, βρε, παιδιά μας κοψοχολιάσατε. Μπράβο στον Ολυμπιακό
2: Πάντος. Α, το είδες στον αγώνα.
3: Όχι, το έβλεπα από κάποιο site, γιατί δεν έχω το συγκεκριμένο.
2: Α, ναι. Ούτε εγώ την έχω.
3: Ναι, αλλά πώς το παρακολουθούσες εσύ.
2: Με είχαν πάρει να μου το πουλήσουν κάποια στιγμή αυτό το συγκεκριμένο.
3: Ναι.
2: Γιατί εγώ έχω το απλό. Και λέει, δεν θέλετε, λέει.
3: Το ενισχυμένο.
2: Το ενισχυμένο, λέει αθλητικά, λέει για το σύζυγο. Τη λέω, τον έστειλα στη μάνα του. Ξεφώνησε η γυναίκα, κατουρίστηκε.
3: Ενθουσιασμό, με ενθουσιασμό.
2: Τι ωραία που τα λέτε, περιμένετε. Μαρία, έλεγε στην ίδια τη τηλεφωνήτρια.
3: Έπρεπε να πει, έπρεπε να έχει τη δική προσφορά για αυτές που στείλαν τον άντρα του αδιάβαστο.
2: Όχι αδιάβαστο, στη μαμά του.
3: Αυτό εννοώ.

0: πλάκα, παιδιά. Πάρα πολύ πλάκα έχει αυτή η κυρία.
1: Μάλιστα.
0: Γελάσαμε πάρα πολύ.
1: Και καμία έκπτωση είχε.
0: Ω, καλύτερα τα καρδιά, δεν βλέπω αθλητικά.
1: Εμία στο τόσο εντάξει, εντάξει. Αυτοί οι αγώνες του ζήλεψα.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Πάντως δώσ' την επανάληψη.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω βαθμό.
1: Μπορείς να μου πεις κάτι, πώς βγαίνει αυτή η φωτογραφία, όπου είναι ο αρχηγός με την κούπα και είναι οι δύο ιδιοκτήτες, οι Αγγελόπουλοι δηλαδή, που πηδάνε και αυτοί στον αέρα και τους έχει πιάσει φωτογραφία, νομίζω ότι έχουν βγάλει φτερά. Αυτό πώς γίνεται, παιδιά.
0: Γίνεται, μπορεί να πιάσει τον αέρα κάποιον. Έχω βγάλει και εγώ, βλέπω στον αέρα. Κάποιον.
1: Ναι, αλλά εγώ το έχω κάνει 50 φορές για να βγει μία.
0: Και εγώ 350.
1: Ρε, αυτοί το έκαναν μία. Δεν μπορεί να είπα ο Αγγελόπουλος πηδά τη συνέχεια μέχρι να σας πιάσουμε.
0: Εντάξει,
1: το καλό αισθάνεται.
0: Μου τόσοι φωτογράφοι είναι επαγγελματίες. Είναι πιάσαν τη στιγμή. Εγώ το έχω πιάσει να πηδάει κάποιο σε μία πισίνα και να τον πιάνω στον αέρα. Αλλά κόντεψα να.
1: Ναι,
0: να
1: πόσες κάνει... φορές.
0: 25.
1: Αυτό σου λέω.
0: Τον έπιανα, αλλά όχι σωστά. Τη μία τον έπιανα που έμπαινε ο πισινός του μέσα.
1: Βέβαια, άλλη... αυτοί θα έχουν φαντάζομαι φοβερά μικρά
0: κλίματα. Βέβαια, ρε παιδιά. Τώρα και δεν είναι αυτό μόνο. Και άλλες ταχύτητες. Η φωτογραφική μηχανή. Εμένα, μέχρι να πατήσω το κουμπί και να πάρει μπρος του κινητού, αυτό είναι και το China Blue.
1: Εσύ λες ότι το China Blue είναι πάρα πολύ καλό.
0: Με χαρά είναι, δεν είναι και να σηκώνω να πιάσω τον άλλο στον αέρα, ή να βγάλω ένα ηλιοβασίλεμα, να βγάλω μία selfie, να βγάλω... Καταρχήν έχει κάμερα μάρκας, δεν μπορώ να την πω.
1: Α.
0: Μάρκας κινητού.
1: Έχει το συγκεκριμένο,
0: ναι.
1: το Chinese.
0: Το Chinese.
1: Και πού βρέθηκε η...
0: Έχουν συνεργαστεί ρε παιδί μου τώρα, εσύ αφού οι Κινέζοι τα πάντα.
1: Collaboration.
0: Ναι.
1: Αφού λες, επειδή μένω βόρεια, παιδιά με το που πήρε την κούπα ο Ολυμπιακός, καταρχάς έβλεπα κάποια drone από το παράθυρο όπως ήμουν ξαπλωμένη και λέω να οι εξωγήινοι, να τι υπάρχουν. Και μετά λέω καλέ τα drones πάνω από το Ολυμπιακό στάδιο είναι.
0: Είχε στην αυτοψία ο Στρόιτρ από τους εξωγήινους.
1: Ναι, τι είπε. Πες μου τι είπε.
0: Δυστυχώς το είδα λίγο πριν κοιμηθώ και μετά δεν θυμάμαι πολλά. Πάντως είχε γίνει, υπήρξε ένα κρούσμα που πού ήτανε?
1: Στην Ελλάδα.
0: Εννοείται που ήτανε κάποιοι βοσκοί και το είδανε κανονικά δηλαδή. Και βρήκαν και ευρήματα, αλλά δεν επεκτάθηκαν περαιτέρω. Ήτανε κάποιοι βοσκοί και είδαν. Θα το βρω να πω και λεπτομέρειες, χρονολογίες και περιοχή. Τώρα ήμουν σου λέω μεταξύ μου και ξύπνιο, άκουσα πολύ καλά. Όπου είδαν ένα πράγμα. Ένα.
1: Δίσκο.
0: Ένα ενυπτάμενο δίσκο. Να προσγειώνονται κανονικά μπροστά τους.
1: Ναι.
0: Αυτός είχε πάρει φωτιά και βγήκαν από μέσα μικροσκοπικά ανθρωπάκια μαυροτσουκαλιασμένα. Που μοιάζουν στην περιγραφή με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Και προσπαθούσαν να σβήσουν την φωτιά. Και ήταν αθόρυβο. Και το είδανε. Το είδανε.
1: Και μετά τι γίνανε.
0: 4-5. Και φώναξαν την αστυνομία. Πήραν τηλέφωνο με τον στρατό, δεν ξέρω τι. Και ήρθανε μετά από. Αυτά. Και το φτιάξανε και φύγανε. Και είχαν μείνει βοσκοί με τα πρόβατα. Και ήρθε μετά, φώναξαν αστυνομίες και λοιπά, κάλεσαν δηλαδή τους ειδικούς και ήρθαν λέει και είπε ο επιστήμονας που μιλούσε στον τέτοιο ότι συλλέξαμε ορισμένα πράγματα, δεν είπε τίποτα, αυτά.
1: Συλλέξαν ορισμένα πράγματα, ναι. Και μετά τι έγινε?
0: Και μετά,
1: εξαφανίστηκαν.
0: Και μετά σιωπή, να σου το πω έτσι.
1: Και γιατί να είναι σιωπή, παιδιά, δεν καταλαβαίνω γιατί να είναι σιωπή, δηλαδή είναι ένα μυστικό που το ξέρουν όλοι.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν ξέρω γιατί.
1: Λένε ότι μπορεί να είναι έρευνες που μπορεί να κάνουν οι επίγειοι δικοί μας και να φαίνονται κάπως κάποια πράγματα περίεργα.
0: Μπορεί, αλλά να βγαίνουν τα ανθρωπάκια τα μαύρα.
1: Άλλες φορές μας λένε ότι είναι
0: κοντοπίθαρα.
1: Περίμενα. Άλλες φορές μας λένε ότι είναι αυτό. Άλλες φορές μας λένε ότι είναι με κάτι ματιά.
0: Ναι, ήταν τη Τζέζερη Βοσκή, δεν ήταν ένα εκεί που είχε τα χυπχή.
1: Δεν μου λες κάτι. Η Βοσκή στα Μαντρία που είναι με τα τσίπουρα. Νομίζω ότι είναι με τα καλά του.
0: Εντάξει τώρα, δεν γίνεται αυτό και να φωνάξει την αστυνομία. Μα βρέθηκαν, υπήρξαν λέει ευρήματα που μαρτυρούσαν ότι κάτι παίχτηκε εκεί πέρα. Αυτά.
1: Και γιατί το εξαφανίσανε μετά?
0: Δεν ξέρω, ποιο.
1: Δεν
0: βγήκαν να πούνε ότι βρήκαμε. Δεν ξέρω αν βγήκαν. Δεν θυμάμαι τι χρονολογία ήταν. Αν γράφτηκε κάτι σε εφημερίδες τότε. Δεν θυμάμαι ποια χρονολογία είναι. Αλλά υπάρχουν διάφορα που έχει δει κόσμο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
1: Κοίτα τώρα που θα έχουν πάρει επιδότηση και από τον ΟΚΕΠΕΚΕΠΕ αφού πήγανε και προσάραξαν σε αγροτεμάχιο.
0: Τι να σου πω, μπορεί. Γιατί όχι.
1: Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
0: Πολύ ωραία, μια ηρεμία. Μια ηρεμία, μια τάξη και μια ασφάλεια. Και μια φαγιά μαζί.
1: Α, ωραία. Πλησιάζουμε στο τέλος του μήνα, αλλά.
0: Αυτό περιμένω. 25 του μήνα, εντάξει. Πώς θα αντέξω.
1: Έλα, θα αρχίσει να στάζει.
0: Μαλή, πάμε.
1: Θα αρχίσει να στάζει η βρύση. Όλοι είμαστε τα ίδια.
0: Τα ίδια κατάσταση.
1: Ναι.
0: Παιδιά, πήρα ένα. Πώς το λένε, ένα πακέτο ποπόχαρτα. Τα πιο οικονομικά που υπάρχουν, αλλά με τρία φύλλα, δηλαδή να μην σκουπίζω με το δάχτυλο, να πεινάω και λίγο χάρτη. Πάει αυτό. Πιο οικονομικά είναι μια μάρκα πολύ καλή, οικονομική. Πάει αυτό. 6 Εβαπορέ, που είναι του σούπερ μάρκετ η μάρκα. Τα Εβαπορέ αυτά. Ένα πακέτο τυρί του Toast που είναι γερμανικά γκούντα, δεν τα ξέρει η μάνα τους, αλλά είναι πολύ οικονομικά. Ένα τέτοιο ψωμί. Ένα ψωμί, ένα.
1: Καρβέλι.
0: Όχι, ένα πακέτο ψωμί του τόστ ολική άλεση. Πρέπει να ξεχνάω κάτι γιατί είναι συγκλονιστικό. Δύο κουτιά ξυσκονόπανα, γιατί έχω βρει ένα κόλπα, θα σας το πω μετά. Και ένα πέστο, αυτό που σφουγγαρίζουμε.
1: Ναι.
0: Έξι πράγματα, αυτά τα έξι. Οχτώ, εφτά μάλλον μετά. 38 ευρώ.
1: Ναι, αλλά πόσα ευαπορέ πήρες?
0: Έξι.
1: Μάλιστα.
0: 38 ευρώ, δηλαδή λέω, εγώ τώρα έδωσα 38 ευρώ γιατί να τα βγάλω τα τρίτα 2,50 είναι τα μεταφορικά. Να βγάλω και το ένα γιατί είναι η διαχείριση. Η σακούλα, δεν ξέρω τι. Να σου βγάλω 3 ευρώ, να σου πω ότι είναι 35. 35 ευρώ. 35 ευρώ για το τίποτα. Για να ξεσκονίσω και να σκουπίσω.
1: Γι' αυτό θα μας φάει σκόνη όλους.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να κάνει ξαστεριά. Άρθρο μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί για την 3η Σεπτέμβρη. Η μάχη της Κρήτης και το στίχημα της Θεσσαλονίκης. Οι 10 σημεία προτάσεις του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Αντώνης Παπαργύρης. Προεκλογικός μαραθώνιος. Γλυκά πονούσε το μαχαίρι. Στο Μαξίμου έχουν πλέον πιστεί ότι το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού δεν θα λάβει κάτω από 5%. Νέα Δημοκρατία σε δίλημα. Συμμαχία με Σαμαρά ή πόλεμος μέχρι τέλους. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν,
4: ερωτεύτηκε πάλι η Τατιάνα Μπλάτνικ.
3: Α, ούλα,
4: του Ντεγκρέ.
3: Η πρώην του Ντεγκρέ. Τι ερωτεύτηκε.
4: Λοιπόν, ερωτεύτηκε.
3: Ξενό.
4: Χαμός γίνεται στα ισπανικά μου, μου έσαι πληροφορώ για αυτό τον έρωτα.
3: Που θα δεν πάρει έχει. Άντρα, καπετάνιο.
4: Λοιπόν,
3: θα
4: πάρει. Πολύ νόστιμο.
3: Ναι.
4: Εντάξει, δεν είναι ο δικό μα.
3: Ναι.
4: Που είναι πιο ωραίο αγόρι, αλλά είναι.
3: Επιχειρηματία, θα επιχειρηματία.
4: Είναι επιχειρηματία, ασχολείται με κατασκευέ.
3: Real estate.
4: Ναι, τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Είναι επιχειρηματία, είναι φιλάνθρωπο, τον ξέρει όλη η Ισπανία. Έχουν περάσει από την αγκαλιά του πολλά μοντέλα και ήταν γνωστό, λέει, λόγω τη σχέση του με τη Μαρ Φλόρες. Ποια είναι η Μαρ Φλόρες, τι είναι αυτή και βλέπει.
3: Τι μου λέει αυτό το όνομα.
4: Κάτι μου λέει, αλλά δεν το κάτσα να σου πω.
3: Μάλιστα.
4: Με αυτήν τέλος πάντων και γνωρίστηκαν με την Τατιάνα Μπλάντι και είναι μαζί. Είχαν πάει και σε ένα event μαζί και γενικότερα όλοι τα μύτια τα ισπανικά λέει έχουν τη φωτογραφία τους παντού από την τελευταία τους έξοδο.
3: Είναι σίγουρο ότι είναι σχέση ή τη φορτώσαμε.
4: Όχι, πρέπει να είναι, ναι.
3: Ναι,
4: ναι, ναι. Ναι. Μαρ Φλόρες. Δεν καταλαβαίνω.
3: Κοσμικιά θα είναι.
4: Κοσμικιά είναι, ναι. Καμία.
3: Λοιπόν, είδε ότι ήρθε η πριγκίψα Άννα.
4: Όχι, ήρθε εδώ.
3: Αλογομούρα. Ακριβώς.
4: Ήρθε.
3: Ήρθε εδώ την Παρασκευή, νομίζω, την Πέμπτη.
4: Τι ήρθε να κάνει, να ταΐσουμε κι αυτή. Τι,
3: δεν ταΐσαμε. Δηλαδή.
4: Πήγε μόνο
3: εντάξει,
4: και αβαγέ.
3: Εντάξει, ταΐσαμε γκρι κουζίνα, δεν θα τη διαφημίσουμε λίγο την κουζίνα μας.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, στους επίσημους εορτασμούς για την 85η επέτειο από τη μάχη της Κρήτης. Ήρθε γιατί η Βρετανία είχε παίξει ρόλο τη μάχη της Κρήτης.
4: Α.
3: Και πήγε βέβαια.
4: Και από όλες αυτή τη γιορτή αυτή βρήκαν να στείλουν, δεν είναι καν καλύτερο.
3: Εσύ θα τους πεις το πρωτόκολλο.
4: Ένα στείλουν τον. Έστω να έρχονταν η Κέιτ με τον.
3: Όχι, βέβαια. Αυτή το κετάκι τώρα είναι ολόκληρο παιδιά πρωτόκολλο για να έρθει. Αυτή είναι πιο απλή και είναι εντάξει, πρώτη γενιά. Μια χαρά είναι.
4: Ναι. Για να δω τι φοράει.
3: Τι φοράει.
4: Καλό είναι αυτό που φοράει.
3: Very British φοράει.
4: Ναι, δεν είναι κακό.
3: Αυτοί οι Βρετανοί παιδιά θέλουν λουλουδάκια, θέλουν και τα σπίτια του είναι έτσι.
4: Ναι.
3: Θέλει πολύ πράγματα.
4: Και τέτοια.
3: Τα πετσαρία. Μ' αρέσει εμένα.
4: Τη αγγλική εξοχή.
3: Ναι.
4: Και εμένα μου αρέσει το στιτζέ.
3: Και στα παλάτια του είναι ωραία.
4: Στα παλάτια είναι ωραία, ναι, συμφωνώ. Αυτό τώρα αυτό δεν είναι κακό. Δεν μπορώ να πω. Θα ήθελα πολύ να πω κάτι κακό, αλλά δεν είναι κακό.
3: Ναι.
4: Ωραίο. Καλά, βλέπω από εδώ. Είναι μπλε σκουρό.
3: Είναι μπλε σκουρό.
4: Ωραίο είναι. Γιατί είναι ηλικία. Είναι πολύ ωραίο, ρε παιδιά.
3: Λοιπόν, πήγε στον πρόεδρο τη Δημοκρατία.
4: Ναι.
3: Πήγε στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.
4: Μάλιστα.
3: Στι Μαουνιέριδε, γιατί οι περισσότεροι Μαουνιέριδε έχουν έδρα και στο Λονδίνο.
4: Ναι.
3: Και πήγε και στην Κρήτη και ταξίδεψε. Θυμάσαι πέρσι που είχε έρθει ο αδερφός της, του είχαν δώσει.
4: Τι αδερφός, ο Άντριου.
3: Ο αδερφός της είναι ο Κάρολος.
4: Ο Κάρολος, ναι.
3: Λοιπόν, του είχαν δώσει ελληνικά σαπουνάκια, κάτι αρωματάκια, κάτι.
4: Τι του δώσαμε, σε πτήση ήταν, τι είναι, η Air Qatar του δώσανε σαπουνάκια.
3: Του δώσανε ωραία handmade κριτικά πραγματούδια. Τι να του δώσουν, παξιμάδι να πέσει.
4: Γάλα γαϊδούρας και τέτοια α πούμε και ελαιόλαδο και αυτά.
3: Όχι, νομίζω ελαιόλαδο. Γάλα γαϊδούρας δεν ξέρω αν έχουμε πολλά.
4: Ωραίο το γάλα γαϊδούρας.
3: Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει ποτέ. Έχεις κάνει εσύ μπάνιο με γάλα γαϊδούρα.
4: Έχω πάρει αφρόλου του κάποια στιγμή και έκανα και ωραία.
3: Ήταν καλό.
4: Καλά ήταν.
3: Ναι.
4: Εντάξει. Μια χαρά.
3: Δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
4: Ναι, η κρέμα είναι. Μια κρέμα που είχα πάρει ήταν πολύ ωραία.
3: Ναι. Σε τιμή ήταν ωραία.
4: Σε τιμή δεν ήταν ωραία, γι' αυτό και δεν την ξαναπήρα.
3: Κέρκυρα και Ήδρα εμπνέουν εδώ και χρόνια του κορυφαίου κινηματογραφικού παραγωγού. Η Ελλάδα στα πλατό του Χόλιγου.
4: Ποιο ήρθε πάλι.
3: Έρχονται συνέχεια καλέ.
4: Ήρθαν και καινούργοι.
3: Όλο και γίνονται σε κάποια νησάκια ταινίες.
4: Α.
3: Το τελευταίο είναι αυτό με την Emily in Paris, είναι σύριαλ αυτό, αλλά εντάξει. Η Emily πάει εδώ και εκεί και παραπέρα και τα τσεπώνει.
4: Τα πάει και Σαντορίνη, λέει και πάρω.
3: Όχι, δεν ισχύει
4: δεν
3: αυτό.
4: Δεν ισχύει τελικά.
3: Δεν ισχύει, μόνο
4: δεν πάει.
3: Όχι.
4: Δεν βγήκαν τα μπατζέτια.
3: Όχι, παιδί μου, μα δεν υπήρχε. Τα γράφαν από μόνοι του. Δεν υπήρχε προοπτική να πάνε πάρω.
4: Έρευνα να πάει Σαντορίνη, ρε παιδιά. Είναι πολύ ωραία.
3: Όχι, δηλαδή, θέλει μόνο
4: να
3: δεις
4: και τη Σαντορίνη. Έχει πάρα πολύ ωραία αυτά να
3: ναι,
4: κάνει γυρίσματα κι αυτή πια.
3: Δεν μου λες κάτι. Ξέρεις πόσο διαρκές. Αυτά που γυρίζουν στη Μύκονο, δύο επεισόδια είναι όλα και όλα.
4: Πόσα παίρνουν το επεισόδιο αυτή.
3: Πόσο.
4: 300.000 δολάρια το επεισόδιο.
3: Τι?
4: Ναι.
3: Τι?
4: Ναι.
3: Και μαζί με τα διαφημιστικά πόσο φτάνει.
4: Δεν ξέρω. Πάντως το επεισόδιο παίρνει 300.000 δολάρια.
3: Παιδιά, άνοιξε ένας φούρνος. Βλέπω τώρα ένα θέμα με ψωμί στην τηλεόραση. Άνοιξε ένας φούρνος κοντά στο Σύνταγμα και το τι ουρές γίνονται. Έχω μείνει. Α!
4: Τι έχει λέω,
3: έχει πάρα πολύ ωραία ψωμιά.
4: Α.
3: Αλλά φαίνεται ότι είναι, δεν υπάρχει αυτό. Δηλαδή είναι unique πράγμα.
4: Παιδιά, ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο να φας ωραίο ψωμί από φούρνο.
3: Ναι, γιατί είναι όλα.
4: Εγώ δεν θυμάμαι κάποιο φούρνο κοντά μου που να είναι το ψωμί. Δηλαδή να αρέσει, θα ξαναπάρω από αυτό το φούρνο. Θα πάρει ψωμί γιατί θες. Ψωμί, οκ, okay, αλλά είναι αδιάφορο. Αν ξέρει κάποιο στα νότια να μου πει κανένα φούρνο, δεν το πω στον αέρα, που έχει ωραίο ψωμί, με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
3: Να.
4: Δεν έχω βρει. Όχι ότι είναι κακό, είναι αδιάφορο. Δεν είναι ότι είναι κακό το ψωμί, αλλά δεν είναι εκείνο το ψωμί που έχουμε στη μνήμη μας τα παιδικά μας χρόνια.
3: Επίσης έχει πάρα πολύ ωραίο ψωμί το γερμανικό σούπερ μάρκετ. Και πάρα πολύ ωραία κρουασάν, ναι.
4: Κρουασάν είναι πολύ ωραία και τσάμπα.
3: Ναι,
4: και τσάμπα.
3: Γιατί τα φτιάχνουν μέσα δικοί του άνθρωποι.
4: Παιδιά, τσάμπα που πηγαίνει σαν να το πάρει και το πριν 3,50 του σπίτι που είναι πια άλλο.
3: Έχουμε στην Κάρη τον κύριο Καβούνα ένα φούρνο, ο οποίο κάνει παιδιά τι τυρόπιτε, σπανακόπιτε και μπουγάτσε.
4: Όπω μπουγάτσα και
3: ρόλο. Χθε δε που κατέβηκα στο κέντρο τη Αθήνα, είχα καιρό να περάσω ένα πρωινό στο κέντρο τη Αθήνα, δηλαδή Μοναστηράκι, Πλάκα κλπ. Είδα ένα μαγαζί, είδα του κουλουράδε τη Θεσσαλονίκη καταρχά που έχουν ανοίξει, αλλά είδα και ένα μαγαζί που λέει Μπουγατσάδικο Θεσσαλονίκης και έχει κάτι μπουγάτσες.
4: Έλα.
3: Ήμουνα στο τσακ να πάρω.
4: Τι λέω, ωραία όχι, μπουγάτσα. Θέλω να φάω μπουγάτσα.
3: Δε όλα τα φαγάδικα στο κέντρο, παιδιά, γεμάτα, έτσι.
4: Ναι.
3: Το τι Greek tourist και μουδάκα
4: ναι,
3: και
4: έχει πράγμα.
3: Παστίτσιουθ.
4: Εντάξει, είναι πολύ ωραίο φαγητό αυτό.
3: Και θα... σουβλακούς.
4: Έχει να τον έρχονται και γι' αυτό, δηλαδή. Λοιπόν, σε δημοπρασία το ιστορικό αυτοκίνητο που συνόδευε την Ταϊάννα στην εμβληματική της εμφάνιση με το Revenge Dress. Το θυμάσαι το φόρεμα εκδίκησης?
3: Όχι.
4: Που ήταν ένα φόρεμα. Το θυμάσαι,
3: γιατί το λένε.
4: Γιατί ήταν το πρώτο. Γιατί ήταν όταν συνάντησε την.
3: Καμιλοπάρδαλη.
4: Μετά από τη συνέντευξη. Ήταν το πρώτο που εφόρεσε μετά τη συνέντευξή τη που είπε ότι σε αυτό το χάμε είμαστε τρεις. Και ήταν ένα φόρεμα πολύ γνωστό, πάρα πολύ εμβληματικό.
3: Α,
4: και,
3: ναι.
4: Με έξω του ώμου, συγκλονιστικό φόρεμα με ένα καταπληκτικό τσόκερ. Τέλος πάντων. Και με αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν είχε πάει σε εκείνο το event, φορώντας το φόρεμα αυτό τη εκδίκηση και πήγαινε σε δημοπρασία. Τέλος πάντων.
3: Συγγνώμη, αυτό το αυτοκίνητο.
4: Jaguar είναι, έτσι. Το
3: ναι, ποιο να πάρει την Jaguar, παιδιά.
4: Πες με εσύ.
3: Που έχει ένα φίλο μου μία Lotus πορτοκαλί. Να την κυκλοφορήσει στην Αθήνα να πάει πού.
4: Έλα,
3: για
4: ναι.
3: Πες μου πού να πάνε με αυτά τα αυτοκίνητα.
4: Τώρα μην πες Lotus, γιατί τις Lotus κάνουν τόσα απέσια χρώματα. Έχω δει και εγώ μία στεγλυφάδα στα νότια κίτρινη.
3: Κάτσε όμως, περίμενε.
4: Σαν καναρίνια είναι.
3: Όχι, του φίλου μου είναι Lamborghini, συγγνώμη. Αλλά να σου πω κάτι. Υπάρχουν και κλασικά χρώματα. Αυτοί τα παραγγέλνουν τέτοια.
4: Ναι, το ξέρω γιατί.
3: Η Ferrari μ' αρέσει που είναι κόκκινη, δεν σ' αρέσει. Και η κίτρινη θα μ' άρεσε.
4: Εντάξει, η Ferrari την έχω συνηθίσει κόκκινη. Δεν έχω δει και σε άλλο χρώμα εγώ. Αλλά τώρα είναι το τέτοιο. Η Lotus που είναι κίτρινη είναι σαν καναρίνη.
3: Βγαίνει και σε άλλο χρώμα.
4: Είμαι σίγουρη, αλλά έχω δει μόνο κίτρινη.
3: Αφού άλλο την παίρνει η ασορτή με τα παπούτσια του.
4: Μα έλαντε. Λοιπόν, και αυτοκίνητο λοιπόν θα δημοπρατηθεί την 1η Ιουνίου με τιμή εκκίνηση. Εντάξει, είναι και τυπωτρωμένο, 50.000 λίρες.
3: Α.
4: Και θα δούμε που θα φτάσει. Εντάξει, μέσα βέβαια είναι με ξύλα, με αυτά.
3: Δεν άλλαξε τη συντήρηση, θέλουν αυτά τα αυτοκίνητα.
4: Αλλά είναι μερικοί οι οποίοι είναι.
3: Συλλέκτες.
4: Είναι συλλέκτες. Οπότε
3: ναι,
4: αυτό
3: με
4: μπορεί.
3: Πόσα,
4: και...
3: με πόσα αυτοκίνητα να κυκλοφορεί. Πες είναι ένα συλλέκτης. Συλλέκτης έργων τέχνης, το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα.
4: Θέλουν μεγάλη συντήρηση, η αλήθεια είναι πάντως αυτά τα αυτοκίνητα.
3: Λένε ότι η Μπριζίτη Μακρόν είναι πάρα πολύ ζηλιάρα.
4: Φαίνεται.
3: Ζαλούζα.
4: Δεν είναι με αυτήν την ηθοποιά.
3: που τις αν έγραψε... ισχύουν. Αν ισχύουν αυτά, γιατί λέει Μακρόν, μακριά από μένα τέτοια
4: κανείς,
3: πράγματα.
4: Δεν το διέψευσε κανείς πάντως. Εγώ δεν είδα να διαψεύει κανείς.
3: Όχι, διαψεύτηκαν στα ξένα μίντια.
4: Από ποιον ανε. Ηθοποιός, λέω, βγήκε να πει τίποτα.
3: Ηθοποιός.
4: Έπρεπε να πει, παιδιά, τι είναι αυτά. Δεν έχω λάβει κανένα μήνυμα από τον πρόεδρο και τον αδικείτε. Ούγκα.
3: Δεν ξέρω, πάντως η Μακρόν το διέψευσε.
4: Η Μακρόν τι να πει. Η Μακρόν είπε ότι, ότι πέσανε και με τον Χαστούξη την άλλη φορά.
3: Να.
4: Είναι τώρα αξιόπιστη η Μακρόν.
3: Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο βιβλίο, η 73χρονη Μπίμπι περνά από face control όσες κυρίες πρόκειται να εργαστούν στο προεδρικό μέγαρο.
4: Κατάλαβες τι έχει να γίνει.
3: Είναι κάθε εκεί πέρα σε ένα θρανιάκι και λέει: για έλα εσύ, παιδί μου. Σε διαστάσεις μοντέλου, απορρίπτεσαι. Αυτό που λες κι εσύ. Θα γίνει τη καμπούρα και τη μασέλα.
4: Για να σου πω κάτι όμως. Αυτό δεν προστατεύεις κανένα γάμο. Είσαι να τον κάνεις τον άλλον να κρύβεται. Και όταν κρύβεσαι γίνεται και πιο παθιάρικο και κίνκι το απαγορευμένο.
3: Ναι. Λοιπόν, η ζήλια της Μπριζίτ φέρεται να είναι ο λόγος που Εμμανουέλ περιτριγυρίζεται από άντρες υπουργούς και πρωθυπουργός. Εξαίρεση αποτέλεσε η γκριζομάλα Ελιζαμπέτα Μπόρν, η οποία παρέμεινε δίπλα, ωστόσο δίπλα του λιγότερο από 2 χρόνια. Την έφαγε και αυτήν νύχτα και δεν είχε και φεγγάρι. Αυτά.
4: Απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουν ξεκινήσει οι οντισιόν για το νέο πράκτορα 007.
3: Ξέρουμε.
4: Όχι, η Amazon λέει και η Amazon Studios έβαλε, λέει, τέλος στις φήμες που λένε ότι θα είναι εκείνος, θα είναι ο άλλος, ποιος θα είναι. Και έχουν ξεκινήσει, λέει, μια διαδικασία cast και επιλογής για να βρουν ποιος θα είναι ο καινούργιος.
3: Ο Mr. Amazon πήρε τα δικαιώματα.
4: Η Amazon Studios, ναι.
3: Η Βιζαβίκη απέναντίας θα κάνει το cast.
4: Αχ, δεν ξέρω ποια αλήθεια. Ποιος θα είναι. Λοιπόν, και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι, πάρα πολύ περίεργη. Εν τω μεταξύ.
3: Ο Amazon έχει εταιρεία παραγωγή.
4: Ναι, βεβαίως.
3: Ναι.
4: Βεβαίως, αφού έχει, υπάρχει και Amazon
3: TV.
4: Σειρές. Πώς είναι, πλατφόρμα Amazon.
3: Μα επιτρέπεται όμως, παιδιά, αυτό και... θα έπρεπε να μην μπει σε μια πλατφόρμα. Γιατί τα πουλάνε όλα.
4: Δεν θα μπει σε μια πλατφόρμα 007, απλά έχει αναλάβει την παραγωγή ο Amazon.
3: Δηλαδή, άμα κάνει την παραγωγή, δεν θα
4: το δούμε στον κινηματογράφο. Όχι, απλά θα είναι παραγωγή της Amazon. Πώς έχουμε δει στο κινηματογράφο ταινίες που είναι παραγωγή του Netflix. Και τις βλέπουμε στον κινηματογράφο και μετά τις βλέπουμε και στο Netflix.
3: Για να δούμε.
4: Ναι. Εύχομαι, παιδιά, να διαλέξετε σωστά και μην άντε. Γιατί είναι, θέλει συγκεκριμένο ρόλο το 007. Να είναι και λίγο αλήτης, να είναι και λίγο κυριλέ, να είναι και νόστιμος, να είναι και περιπετειώδης.
3: Βασικός ο ρόλος ότι πρέπει να είναι Εγγλέζος. Αυτός.
4: Δεν ξέρω αν ισχύει πια αυτό.
3: Άλε.
4: Δεν ξέρω, μόνο. Ναι.
3: Γιατί ήταν από τους βασικούς ρόλους.
4: Βεβαίως. Για να δούμε. Εντάξει, έχει και Εγγλέζους ωραίους.
3: Λοιπόν, η Μενού. Η Μαντόνα ταξιδεύει, λέει, με ιδιωτικές πτήσεις και φτιάχνει το δικό της μενού. Και φτιάχνει το δικό της μενού, έχει δικό της σεφ. Έχει την πολυτέλεια να φέρει μαζί της το προσωπικό της σεφ όταν ταξιδεύει.
4: Σιγά μου, θα έχει μόνιμα τώρα την πολυτέλεια να πάρει το σεφ. Τι είδηση
3: είναι αυτή. Εκείνος γνωρίζει τι ακριβώς τρώει ώστε να διασφαλίσει. Κοίτα, θα μπορούσαν να της κάνουν ένα μενού και να μην είναι ο σεφ συνέχεια μαζί της. Η αλήθεια είναι.
4: Ο Μαντόνα τώρα, παιδί μου, αυτή θέλει να είναι πάντα fit.
3: Εκείνος γνωρίζει ακριβώς τι τρώει ώστε να διασφαλίσει ότι τρέφεται επαρκώς όταν ταξιδεύει μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας, είπε ο Μαρτυριάρης, έμπιστος φίλος της Μαντόνα. Τότε πρέπει να έχει και την ξεμπιπικιάστρα μαζί και όλους. Τη γυμνάστρια μαζί και τον μακιγέρ και το αυτό.
4: Σίγουρα
3: και
4: τους έχει όλους, παιδιά.
3: Ναι.
4: Και η προσωπικό γυμναστή θα έχει μαζί της.
3: Εδώ θυμάμαι ότι όταν είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από χρόνια για να δώσει τη συναυλία, ήταν μαζί της η Λούρδη και επειδή πήγαινε σχολείο, της είχαν δώσει από τη Μεγάλη Βρετανία ειδική αίθουσα για να πάρει το καθημερινό της μάθημα.
4: Ορίστε.
3: Η Λούρδη.
4: Ναι, παιδιά.
3: Είχε δηλαδή και το δάσκαλο της
4: κόρης. Βέβαια, να μην χάνει το παιδί τα μαθήματα.
3: Ακριβώς.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, σήμερα είχα το κινητό στο αυτοκίνητο. Παιδιά, ανέβασε θερμοκρασία και έσβησε μόνο του.
2: Το ζέστη, παιδί μου, το κάνει τα μάξι σου. Εγώ δεν ζεσθενόμουν.
1: Ναι,
2: ήμουν βέβαια, στον ήλιο,
1: αφού ήταν 20... Όχι καλά, είχε 29... έχει έξω 29 βαθμούς Κελσίου. Είναι ζέστη 29.
2: Ναι, έχει,
1: Ναι.
2: Δεν έχω καταλάβει τίποτα.
1: 29 έδειχνε το αυτοκίνητό μου. Εν τω μεταξύ, σε στάθηκε το κινητό, γιατί το έχει κάπου δίπλα. Κάπου δίπλα το πιάνει. Τώρα έκανα νέο κόλπο. Λέω, εσύ θα μου στέλνει λογιστικά και θα μπλοκάρει το κινητό. Κάτσε να μπλοκάρω εγώ τα λογιστικά, λέω, τα λογισμικά, να μην γίνονται αναβαθμίσεις, γιατί ξέρεις τι κάνουνε. Σου λέει, δεν άλλαξες κινητό 4 χρόνια, κάθισε να σε αναγκάσω να το κάνεις. Έρχονται λοιπόν οι αναβαθμίσεις και επειδή αυτές θέλουν εξελιγμένα μοντέλα, κάποια στιγμή δεν δουλεύει το κινητό χωρίς να έχει πάθει τίποτα. Και το μπλόκαρα.
2: Θα δουλεύει όμως το κινητό μετά χωρίς αναβαθμίσεις σε διάφορα application.
1: Τέλεια!
2: Μια χαρά.
1: Δουλεύει. Καλύτερα δουλεύει χωρίς τις αναβαθμίσεις. Άσε που κάποιες αναβαθμίσεις είναι, παιδιά, πολύ χάλια. Εσύ κάνεις τις αναβαθμίσεις.
2: Ό,τι λέει, γίνεται, γίνει. Ναι. Άλλες είναι καλές, άλλες φορές γίνεται
1: ζαμπές.
2: Χειρότερο το τηλέφωνο και άλλες φορές γίνεται καλύτερο.
1: Ναι.
2: Τώρα είμαι στη φάση που γίνει καλύτερο.
1: Μπράβο.
2: Ό,τι βρέξει, κατεβάσει. Λοιπόν, όταν έχει τα γενέθλιά του, λέει ο Τζόκοβιτς, η γυναίκα του φτιάχνει μια συγκεκριμένη τούρτα χωρίς αλεύρι, διότι είναι αθλητής, έτσι, χωρίς αλεύρι και ζάχαρη, η οποία πλέον έχει γίνει. Πώς το λένε, η αγάπη που έγινε, δηλαδή κάθε χρόνο του κάνει την τούρτα. Και έδωσε λοιπόν δημοσίως την αντισυνταγή. Η πρώτη στρώση, λέει, ούτε καν, έτσι. Πράγματι μου την μπουκώνανε ούτε καν. Πρώτη στρώση, βρώμη με αμύγδαλα, κάσιους και λίγο βούτυρο καρύδας. Δεύτερη στρώση, λάδι καρύδας, φουντούκι, βούτυρο καρύδας και αμύγδαλα. Τρίτη στρώση, σμέουρο, βούτυρο καρύδας.
1: Σμέουρο!
2: Ναι, και διακόσμηση φράουλα και μπανάνες. Ούτε να έχω χειρουργηθεί και να μου το δώσουν.
1: Έλα, μωρέ.
2: Καλύτερα κομπόστο να φάω από αυτό το πράγμα. Με τα σμέουρα και από την
1: καρύδα.
2: Καρύδα κατά αυτιά. Φουνταυτό καρύδας, λάδι καρύδας. Πες το.
1: Too much, έτσι.
2: Too much, ρε παιδί μου.
1: Too much όλα μαζί.
2: Τι μας την έβρισε τώρα για να ξεχαθούμε τη ζωή μας.
1: Ήτανε στον
2: αγώνα. Και αυτό βγαίνει στη φωτογραφία και ήταν λίγο ροζουλιά. Από το σμέουρο.
1: Ναι. Το σμέουρο μου κάνει λίγο ότι είναι λίγο σαν εξέταση ούρων κάτι.
2: Όχι, καλό
1: σαν
2: είναι.
1: Αποτελέσμα.
2: Καλό φρουτάκι είναι. Ξέρεις ποιο είναι, μωρέ, που μοιάζει με μικρή φραουλίτσα.
1: Ναι, ναι.
2: Συμπαθητικούλη είναι.
1: Ναι, λίγο πικρουλή.
2: Ανάλογα τι θα πετύχεις.
1: Α, εισαγωγή δεν είναι αυτά.
2: Νομίζω ναι. Είναι ωραίο. Αυτό είναι που φτιάχνουν λοιπόν, το φραμπουάζ. Από αυτό φτιάχνουν το φραμπουάζ.
1: Ο Τζόκοβιτς καθόταν μαζί με τον Αντετοκούμπο. Fresh front row. Παιδιά, και δίπλα σκηνοθέτης ο Λάνθιμος.
2: Να χαρά.
1: Οι τρεις αυτοί ήταν front row στο μπάσκετ και λέω πραγματικά είχε τέτοιο ενθουσιασμό Αντετοκούμπο. Έβλεπε τους Ολυμπιακούς που τραγουδούσαν και λοιπά και είχε ενθουσιασμό. Πραγματικά είχε το γνήσιο ενθουσιασμό του φιλάθλου. Και το γήπεδο βέβαια λένε ότι είναι μια κούκλα, έτσι. Ότι είναι πολύ high tech, δηλαδή ο Γιαννακόπουλος το έχει κάνει. Βγήκε το τραγούδι το δικό σου στο σπίτι, σε άλλους νοικιάστηκε. Άστονα τώρα, έχει μεγάλο πόνο αυτό σήμερα.
2: Ναι, μωρέ μου.
1: Και λέει, φτάνει πια! Μου έχετε μπλοκάρει το Instagram να μου στέλνετε οι Ολυμπιακοί μηνύματα. Ελάτε, ρε παιδιά, δεν είναι σωστό τώρα πράγμα αυτό. Για την Ελλάδα, ρε γαμώτο.
2: Καλά και τώρα, αφού ξέρεις πως είναι, μωρέ, μερικοί δεν είναι φιλάθλοι, είναι οπαδοί.
1: Ναι, τώρα.
2: Και από όλες τις ομάδες, έτσι. Ναι. Αυτό το πράγμα γίνεται. Αυτό το χατσαντρίο που λέγαμε. Άμα παίζει η Ελλάδα τώρα.
1: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αν κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, θα χαιρόμουν. Αλλά τι φανατήλα είναι αυτή, ρε παιδί μου.
2: Αν συμφωνώ.
1: Πότο Γιάννης δεν μπορεί, πότο μάτις του πονεί. Τι έγινε, πες μου, χρυσό μου, τι συμπτώ.
2: Τίποτα, όλα
1: να
2: καλά.
1: Κάνουμε τηλεδιάγνωση. Πες μου, τι βλέπεις. Βλέπεις πουλάκια, τι βλέπεις. Πουλάκια ξένα.
2: Okay, μπορεί να έχει μπει στο μάτι μου και εμένα τέτοιο. Θα δούμε, ρε παιδί.
1: Τι θα έχει
2: μπει.
1: Τσιμπλά.
2: Όχι. Αυτά τα αντιλιακά που βάζουμε στη μούρη. Δεν βάζω συνέχεια αντιλιακά τώρα στη μούρη.
1: Μην βάλεις λίγο καιρό.
2: Δεν γίνεται.
1: Μην βάζεις κοντά στα μάτια.
2: Δεν βάζω. Κοντά θα μπει. Αντιλιακό είναι, υγρό είναι. Κάπου θα μπει. Θα με πιάσει. Έχω και βλεφαρίδες οι οποίες είναι. Νομίζω ότι είναι ψεύτικες.
1: Εγώ έχω πραγματικά όμως. Όταν μου τις βάφουν γίνονται δύο κλαδιά.
2: Και μέσα μου τις βάφουν, άμα αυτές δεν. Αλλά τέλος πάντων, κάπου κάτι έχει μπει. Τώρα θα δούμε, μωρέ, τους έχουμε πάρει αμπάρια τώρα τους. Έχω ξεπαρδαλιάσει το ταμείο. Τώρα θα πάω στον Ορφανδέο το ταμείο.
1: Γενική επισκευή και πέταμα, λέγεται.
2: Όχι,
1: αυτό.
2: Πέταμα.
1: Ανακύκλωση.
2: Όχι, πέταμα, γιατί. Άμα έχεις ένα αυτοκινητάκι το οποίο πάει μια χαρά, έχει κάνει τα χιλιόμετρα, το προσέξεις, το κάνεις, το ράνεις.
1: Ναι, μέχρι που αρχίσει. αρχίσει και.
2: Άμα αρχίσει και πού, θα αποσυρθώ κι εγώ στα ιδιαίτερα διαμερίσματά μου.
1: Παιδιά, τι ωραία μέρα είναι σήμερα. Βγαίνει ο Τσίπρας, βρε. Έρχεται η δημοσκοπήση, το φέρνουν δεύτερο κόμμα,
2: ναι,
1: παρακαλώ.
2: Και δεν το
1: μετά από όλα αυτά, δηλαδή μετά από όσα έχουμε ακούσει από το φοβερό ντοκιμαντέρ, ότι κοντεύαμε, μαζί είχαμε και το nickname Αλβανία. Καταλαβαίνετε, έτσι. Έξω από τα ευρώ, έξω από τα αυτά, έξω από την παράγκα. Θέλουμε να τον βγάλουμε και αντιπολίτευση.
2: Εντάξει, άλλοι έχουν ντοκιμαντέρ και που ψηφίζουν, το ψηφίζουν και λένε ότι αυτά είναι βλακίες και ψέματα και κακοήθειες.
1: Αφού βγαίνουν οι ξένοι και μιλάνε, καλέ.
2: Ναι, παιδί μου, σου λέω ότι.
1: Δεν... Ο Νίκος ο περιπατητής δεν λέει να σηκωθεί με την κλίτσα του. Σήκω, Αντρέα, να δεις που καταλύσανε το κόμμα σου το οποίο το έκαναν από κόμμα.
2: Τι έχει γίνει αυτός ο τόπος, Παναγία μου. Εντάξει, είναι πολύ ωραίο.
1: Τιμημές.
2: Είναι πολύ ωραίο. Από Σεπτέμβρη θα πούμε σε προεκλογική περίοδο. Έχουμε να ακούσουμε, θα βγαίνουν στα παραθύρια, θα τάζει ο ένας, θα τάζει ο άλλος, θα τσακώνονται. Έχουν ήδη αρχίσει. Έχουν ήδη αρχίσει. Και άμα πέσει ενημερωτική πρωινή εκπομπή, ενημερωτική, έτσι. Πω, πω, τι φούμαρα μας πουλάνε όλοι, ανεξαιρέτως. Δηλαδή είναι ο ένας να πιάσει τον, να τον βάζει με τον άλλον.
1: Όλο θα και θα και θα.
2: Και θα και αυτά. Και παίρνουν ένα θέμα και το γυρίζουν όπως βολεύει το κόμμα τους. Είναι δηλαδή γλιτσαριό η κατάσταση.
1: Ναι.
2: Τραγική. Τέλος πάντων. Δεν μπορώ. Τέτοιο. Κυλαμούκλα.
1: Προβληματίζει που θα πας φέτος το καλοκαίρι.
2: Όχι.
1: Σου έχω. Τι προβληματίζει, ότι δεν έχεις χρήμα.
2: Προβληματίζομαι πώς θα πάω αυτό το καλοκαίρι, όχι πού θα πάω.
1: Θα πας με τα φτερά του Ελενακίου.
2: Με πια.
1: Θα γίνεις ο Ίκαρος Κοδέδαλος.
2: Είμαι το χωριστήρα. Χωρίς λεφτά με ουρά.
1: Άκου, υπάρχει άλλη λύση.
2: Για πες, θα πάρω το κύθυρα πας τώρα, κάτσε να δεις.
1: Πας.
2: Κύθυρα πας και χείος πας.
1: Το πας, πώς το παίρνεις και πας.
2: Κάνεις αίτηση και τα τσεκάρουν και άμα παίρνεις το πας. 250 με 300 ευρουλάκια, δεν με χάλασε.
1: Ωραία, πας το one way.
2: Δεν
1: γιατί έχουν ακριβήνει και σε βλέπω να μένεις εκεί.
2: Δεν είναι one way.
1: Και να στέλνει, θα ρίξω λάσσο για να σε
2: πιάσω. Δεν είναι one way. Εντάξει, φτάνουν και να πας και να έρθει ένα άτομο με αυτοκίνητο.
1: Α, θες και αυτοκίνητο.
2: Πώς θα πάω και πώς θα γυρνάω στα κύθυρα.
1: Θα κάνεις.
2: Θα κάνω κουτσό ή το stop.
1: Το stop. Θα πάρεις πατίνι. Αυτό είναι οικονομικό.
2: Θα πάρω πατίνι στα κύθυρα στους δρόμους που τρέχουν σαν τρελή. Οι ντόπιοι. Να φύγω από το πατίνι να βρεθώ στα χωράφια. Θα με αγκαλιά με τα θυμάρια.
1: Ωραία.
2: Ναι, και τις μέλισσες. Μεγάλη επιτυχία θα έχω.
1: Έχω φάει με ποδήλατο, παιδιά, χυμά. Δεν υπήρχε. Τα έβγαζα από τα γόνατά μου.
2: Αγόρα τα καπελάκια.
1: Πραγματάκια, αγκάθια και αυτά.
2: Ωραίο πράγμα. Εντάξει, ήμασταν μωρά μου, ωραία. Κάναμε ποδήλατο. Και ήθελε η μαμά μου να μου πάρει. Ήθελε η μάνα μου να μου πάρει. Ρε παιδί μου, όταν έχει ένα παιδί, το κόβει το παιδί, τι στείλει. Ήθελε να μου πάρει ποδήλατο. Με καλαθάκι.
1: Αγοροκόριτσο ήσουν.
2: Αυτό λέω, με καλαθάκι. Και κορδέλες να τρένα.
1: Τι είναι τα κορδέλες.
2: Να έχει και κορδέλες. Αυτές τις κορδέλες που είναι ρομαντικές που έχει το τιμόνι δεξιά-αριστερά. Δεν θέλω με καλαθάκι. Όχι, λέει, είναι ωραίο, είναι εγώ. Μου το πήρε. Ξερίζωσα το καλαθάκι. Έβγαλε και τις κορδέλες και λέει το χάλασε. Λέω το χάλασα ή το φτιάξα. Το φτιάξα. Λέω τώρα ναι, είναι ποδήλατο. Είναι δυναμικό, να έχει με το βαλαυτοκόλλητα. Έγινε χαμό.
1: Εσύ ήθελε να πάρει σπρέι, νομίζω, και να το κάνει γκράφιντι.
2: Όχι, ρε.
1: Δεν σ' άρεσε γκράφιντι, έλα.
2: Όχι, όχι.
1: Το αυτοκίνητό σου δεν θα σ' άρεσε γκράφιντι. Εμένα, α πούμε, θα μ' άρεσε.
2: Όχι, μόνο
1: δεν
2: μ' άρεσε.
1: Θα μ' άρεσε ένα έντονο χρώμα και να έχει πάνω γκράφιντι.
2: Άρα, βαριέμαι. Να είναι κάπου σε ένα τείχο που με περαστική είναι να είναι τώρα στο αυτοκίνητό μου γκράφιντι, όχι.
1: Ναι,
2: θα βαριόμουν.
1: Ωραίο γκράφιντι.
2: Όσο και ωραίο να είναι, να ήταν ένα αριστούργημα, βαριέμαι. Θα το βαριόμουν μετά. Μ' άρεσε να είναι ένα χρώμα εκεί που το αγαπώ.
1: Ο Λάλα έχει δει το αυτοκίνητό του.
2: Όχι.
1: Το έχει κάνει ζωγραφιά.
2: Το αυτοκίνητό του.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι, παιδιά, δεν φεύγει με τα πλησίματα.
2: Όχι, είναι ειδική, ρε παιδί μου, πώ δεν φεύγουν αυτά.
1: Και μετά, αν χτυπηθεί το αυτοκίνητο, φεύγει, α πούμε, η μούρη του ανθρωπακίου.
2: Εντάξει, αυτό βέβαια είναι καλλιτέχνη, δηλαδή κάνει πολύ ωραία πράγματα.
1: Ναι.
2: Αλλά τώρα δεν μ' άρεσε εμένα, δεν ξέρω. Αν είχα 4-5 αυτοκίνητα, άντε τώρα να το είχαμε γράφει. Αλλά το μοναδικό μου αυτοκίνητο να το έχουμε γράφει, όχι. Και πώ το δηλώνει αυτό, τι χρώμα είναι αυτό, πολύ χρωμό. Στην άδεια τη γράφει.
1: Γιατί πρέπει να δηλώσει χρώμα.
2: Ξέρω.
1: Βάζει
2: ότι...
1: κίτρινα, κόκκινα, τα μπλε, καραβάκια. Ναι.
2: Θα κάνει έτσι.
1: Συγγνώμη, αν είναι πολλά χρώματα, τι θα γράψει.
2: Λοιπόν, τώρα που είπε αυτό, πώ τα λένε αυτά τα QR που κάνει, που σκανάζει με το κινητό.
1: Ναι.
2: Έχει μία μπλούζα λοιπόν, με ένα τεράστιο QR από πίσω. QR είναι αυτό, παιδιά, να πούμε στον κόσμο, που είναι σαρκώδικα, σε ένα τετράγωνο, ναι, πράγμα λίγο έτσι.
1: Τα σκανάζει τα μαγαζιά
2: με το κινητό και, ναι, και σου λένε και τιμέ και διάφορα. Έχει βγει λοιπόν μία μπλούζα που είναι μία λευκή μπλούζα και στην πλάτη έχει ένα τεράστιο τέτοιο QR και κάνει έτσι με το κινητό. Μα κάνεις και σου γράφει το κινητό fuck you. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη, αυτό όντως υπάρχει τέτοια μπλούζα.
2: Τι θέλω. Θα την πάρω.
1: Ντροπή σου.
2: Γιατί?
1: Να βρίζεις τον κόσμο.
2: Εγώ.
1: Θέλω να είσαι ένα κοριτσάκι καλών τρόπων, μεγαλωμένο με γαλλικά και πιάνο και αρσακιά. Να κάνεις κοτσιδάκια τα μαλλιά σου, να είσαι ευγενική, να κάνεις μανικιούρ βιντεακιού.
2: Τι μούτε σε κιάνε ήταν ευγενικέ και με κοτσιδάκια.
1: Όχι.
2: Οι άλλε του 50 και του 60 τώρα.
1: Τώρα...
2: Τον AIDS δεν ήταν ευγενικό. Όχι, ήταν κοκκέιλ.
1: Εντάξει, ήταν κορίτσια καλών οικογενειών και καθώ πρέπει.
2: Τα καλών οικογενειών τα χειρότερα συνήθω να ξέρει.
1: Ανάλογα.
2: Είναι μπροστά σου άλλο. Και τι κάνει και θα πει το.
1: Τι να το.
2: Μούφα όλα. Μούφα.
1: Ναι. Είναι σαν τι ίδιε κοσμικέ. Έτσι κάνουν.
2: Ναι. Τα εξούλια των καλών οικογενειών συνήθω, γιατί δεν του βαλιάζουμε, αλλά συνήθω ήταν τα χειρότερα.
1: Σήμερα ήμουνα σε τραπέζι το μεσημέρι. Να σου πω ότι έχω φάει.
2: Για πε.
1: Τι κάνει, τον μπακαλιάρο. Με αυτή τη ζέστη. Παιδιά, να σα πω.
2: Ωραίο.
1: Έφαγα δύο κομματάρε τεράστιε. Η ίδια αναρωτιέμαι με τον εαυτό μου. Έχω γίνει κάτι σαν χαργαντούα στον τελευταίο
2: καιρό. Είναι παιδί μου με ότι μεγαλώνοντα άνθρωπο είναι η μόνη διασκέδαση που αρχίζει και του μένει
1: σε όχι. όχι. Μπορούμε να κάνουμε εκδρομέ, shopping, ωραία πράγματα.
2: Ναι, εντάξει, δεν είπα. Το shopping εντάξει, μόνο σιγά πια.
1: Ναι.
2: Δεν μου φτάνει.
1: Τι δεν σου φτάνει.
2: Σαν δεν διασκέδαση.
1: Γιατί δεν πα στα μαγαζιά. Έχει άλλη χαρά όταν πα και το πιάνει το πράγμα δεν και θέλω... το κουβαλά μαζί σου.
2: Να, κοίτα, πάω στα μαγαζιά να πάρω κανένα μυρίσω αρώματα, να κάνω. Να δω καλλιντικά αυτά, δεν τα βαριέμαι. Καλά για ντεκόρ. Μπορώ να κάτσω σε όλες τις πολυθρόνες ενός καταστήματος, να πιάσω όλα τα τραπέζια, όλα τα διακοσμητικά. Να κάθω μόνο να ξεχαστώ. Και σε βιβλιοπωλείο δεν βαριέμαι να κάτσω. Μη με πα σε ρουχάδικο. Σκότωσέ με.
1: Ναι.
2: Ναι. Και σε παπουτσάδικο δεν βαριέμαι. Δεν βαριέμαι. Σε ρουχά με τις κρεμάς παίχτη η άλλη από πίσω και λέει να σε βοηθήσουμε. Όχι, θέλω να κοιτάξω και θα σα πω αν χρειαστώ κάτι.
1: Ναι. Όχι, πας, να σε βοηθήσει.
2: Θε πάντων, παρόλα αυτά πέσω τη αφήνει και πα και διαλέγει τέσσερι πετκέι με τι κρεμά έτσι και περιμένει μία ώρα στα ποβητήρια και πα και μυρίζει το ένα αποβιτήριο. Ποδαρίλα, κολίλα. Το άλλο, η άλλη.
1: Σε ήλα πάλι.
2: Ναι, αυτό βγαίνει. Μετά βγαίνει να δει πώ είσαι και έχουν βγει και όλε μαζί και κοιτάζει μία την άλλη. Δεν μ' αρέσει να με ψωνίζω στα μαγαζιά. Ρούχα.
1: Ωραία είναι, ωραία είναι.
2: Ωραία για σένα.
1: Ναι. Ρωτά και τη διπλανή μου, πάει.
2: Γιατί στραβή είμαι, δεν ξέρω εγώ αν μου πάει.
1: Όχι. Μπορεί να θε πόσε φορέ θέλουμε και μια άλλη γνώμη.
2: Πλέον το έχω βρει το στυλ μου. Δεν χρειάζομαι γνώμε. Ναι.
3: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
4: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
3: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, είναι μέρα των παρεξηγήσεων. Λέει γι' αυτό μην κάνετε συνεννοήσεις, μην μιλάτε για business, μην μιλάτε για δουλειές.
2: Αχ, κρίμα ρε παιδί μου, και είχα μια πολύ σοβαρή συζήτηση για business.
1: Ναι.
2: Έχεις
1: μυαλό για business και κορμί για αμαρτίες.
2: Λοιπόν, η Μαρή Σαντάλ ήθελε κάτι να ανεβάσει, θα κάνει ένα post. Τέλος πάντων, είχε καιρό να κάνει και τι ανέβασε, βρε. Η άτιμη.
1: Τι ανέβασε.
2: Μια σπάνια παιδική φωτογραφία του Παύλου Ντεγκρέ στην αγκαλιά του τέος βασιλιά Κωνσταντίνου. Και έγραψε από πάνω. Το πιο γλυκό προσωπάκι.
1: Για τον Αντρούλη τι.
2: Ναι.
1: Έλα μωρέ μια χαρά. Τρυφερούλικο. Αυτό το αγόρι με τρελαίνει.
2: Δεν μοιάζει καθόλου πάντως τη φωτογραφία αυτή.
1: Εντάξει, είναι αγουροπός.
2: Όμορφο μωράκι. Καλά, εδώ πρέπει να είναι 2-3 το πολύ. Ωραίο ζευγάρι πάντως ο πρώην Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία. Πολύ ωραία.
1: Ναι,
2: και
1: αυτή πολύ όμορφη. Λοιπόν, ο Αντένα θέλει να αναβιώσει λέει, τη μουσική εκπομπή του Παπαδόπουλου στην υγειά μα.
2: Oh,
1: με οικοδέσπινα πια. Πια, νομίζεις, πια.
2: Πια.
1: Τη ρούλα κορομιλά.
2: Έλα, γαμπός θα γίνει.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν ξέρω, παιδιά, σαν τηλεθεατής τα βαριέμαι αυτά πάρα πολύ.
1: Σε πληροφορώ ότι η αθάνατη ελληνική επαρχία τα βλέπει γιατί δεν έχει τρόπο να διασκεδάσει.
2: Σιγά μου που δεν έχει. Ξέρεις τι μου ζουν ειδικά έξι στην επαρχία και τι. Ωραία κολλάδικα, ωραία μαγαζιά. Να πας να πεις το ποτό σου και να ανέβεις πάνω και βγαίνουν οι τραγουδιστές και είναι επειδή είναι.
1: Καληνύχτα και καλή βράδια.
2: Ναι, και σε πληροφορώ ότι βγαίνει η τραγουδίστρια που λέγεται Μαρία Ζανάντου. Λέω ένα παράδειγμα. Και βγαίνει και έχει από πάνω νέων και αναβοσβήνει με φώτα και λέει Μαρία, στα να δουν και βγαίνει. Και φουστοκραυγάζει ο κόσμο από κάτω.
1: Με τα σούπερ μίνι.
2: Ναι.
1: Η οποία δεν έχουν διασκέδαση και λίγο. Τη λένε πήγαινε και λίγο στα τραπέζια.
2: Και ωραία μπαράκια έχει πάνω στο κύμα μπαράκι. Χαμούλη.
1: Ναι, δεν χρήμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μία.
2: Είναι πιο φθηνά στην επαρχία. Δεν είναι τώρα καμία εικόνα, είναι πολύ πιο φθηνά.
1: Συγγνώμη, και αυτοί θέλουν να ανοίξουν μπουκάλια. Τα μπουκάλια στοιχίζουν, μανδό.
2: Εντάξει, μερικοί γνωρίζονται μεταξύ του και κάνει ένα αυτό και θα σου
1: όχι, δεν είναι επιχείρηση, είναι μπίζνα είναι. Δεν πα στο μπουζούκι και σου λέει κερασμένο, κυρία από εμά, έχει δει ηχό που έχουν σε αυτό.
2: Εντάξει, δεν έχει το μπουκάλι όπω
1: λέει. Κάνει έναν ήχο έτσι.
2: Δεν θα έχει το μπουκάλι σε εξτιβήσει, όμω με συγχωρεί, άλλη τιμή θα είναι το μπουκάλι.
1: Ναι, αλλά γι' αυτό τον άνθρωπο που είναι όλη την ημέρα στα αγροκτήματα ρόζα.
2: Ο Πεκεπέ, μια χαρά τζάμπα θα είναι.
1: Ο Πεκεπέ, ο Κεκεπέ, ο Κεκεπέ.
2: Λοιπόν, πάντω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, λέω αυτή η εκπομπή. Όχι την κουρομιλά, τις βαριέμαι. Είναι όλοι νοματέοι σε μία τάβλα, βγαίνει και ένας και καλούν κάποιο τραγουδιστή, εντάξει. Και βλέπουμε όλους τους ηθοποιούς και τους. Γιατί καλούν από διάφορους τομείς. Δηλαδή ηθοποιούς, τραγουδιστές, άλλους, δημοσιογράφους. Δεν είναι μόνο τραγουδιστές. Και κουνιούνται αυτοί και τραγουδάνε και κάνουν πάρτι και βλέπουμε εμείς τώρα που τα επικεντρώνουν αυτή στην τάβλα. Ίσταξα.
1: Ναι. Σε πληροφορώ ότι σε πάρα πολύ κόσμο αρέσει.
2: Έκανε καλά, δεν ξέρω.
1: Είναι ηλικιωμένη.
2: Έκανε καλά νούμερο του
1: Παπαδόπουλου. Είναι αυτή που είναι από τα νοσοκομεία.
2: Ναι, εντάξει.
1: Είναι κομμάτι από την ελληνική επαρχία.
2: Εντάξει. Λοιπόν, θα σα δείξω την Ιωάννα Μαλέσκου και είμαι open σε νέα πράγματα. Τα ακούω και τα επεξεργάζομαι και τη σωστή τιμή θα αποφασίσω. Τώρα θα είμαι με τον. Πε το να, είμαι με τον Κωνσταντάρα. Τον ανέχομαι, φαντάζομαι. Είναι
1: τι
2: αυτό.
1: Τι εκπομπή κάνουνε. Η δισκογραφική.
2: Εφωτέινμα, έχουν πιάνει την επικαιρότητα, τον κλέμε και αυτά και λοιπά και βγάζουν διάφορους για να με αστυνομία αυτά.
1: Και μετά έχει και κουτσομπολικιά.
2: Όπου όπου.
1: Αχ, δεν μπορώ τέτοια παιδιά, δεν μπορώ σε ένα χώρο.
2: Μα αυτά βγάζουν, ρε παιδί μου.
1: Δεν είναι
2: μέσα στην επικαιρότητα. Όπου φωνικό, όπου κλαδμό, όπου βιασμό, όπου αυτό βγάζουν αυτοί. Και μετά, αφού τελειώνει αυτό, έχει πάρει το πρώτο τσεφέτα από τα χαστούκια.
1: Ναι, πρωί, πρωί τώρα.
2: Πρώτη, ναι, μετά. Αρχίζει το showbiz. Τι θα γίνει στα κανάλια και ποιο αυτό και ποιο και τι μεταγραφή έγινε και τέτοια.
1: Μάλιστα.
2: Κάνουν και μια συνέντευξη στο τέλος κάποιων προσώπων κλπ. Έχουν πάει έξω από παραστάσεις κλπ. Με ένα ματσούκι και έχουν πάρει συνέντευξη στο όρθιο. Στους, αυτό είναι. Απλά το θέμα είναι όλοι κάνουν το ίδιο. Το θέμα είναι ποιο το κάνει καλύτερα. Κατά τη γνώμη του κάθε τηλεθεατή. Λοιπόν, η Καταρίνα Χενούλιο ανέβασε μια φωτογραφία με το κοριτσάκι τη που νομίζω ότι δεν φαίνεται. Mm. Τον άντρα τη και τη Μεθεγούλα. Γιατί 37η γενέθλια του συζύγου τη, μια τρυφερή ανάρτηση. Δεν ξέρω αν η φωτογραφία, η μαμά του είναι λίγο στραβωμένη εδώ στη φωτογραφία.
1: Ναι.
2: Δείχνει λίγο. Δεν περνάω πολύ καλά. Α, αλλά μπορεί να είναι η λήψη.
1: Ναι.
2: Δεν το ξέρουμε. Γενικά με το ζόρι και οι δύο στη φωτογραφία αυτή γελάνε, χαμογελούν.
1: Ναι.
2: Αλλά. Αχ, μπορεί τα μεσημέρι να έκανε ζέστα, είχαν φάει βαριά. Κατάλαβε τώρα.
1: Ναι.
2: Αυτά.
1: Δεν βλέπω πολύ κόσμο χαμογελαστό τι φωτογραφίε τον τελευταίο καιρό.
2: Ναι, όντω.
1: Είναι λίγο όλοι ξυνισμένα γιαούρτια.
2: Εντάξει, παιδιά, δεν είμαστε εξατρελά μα τα κέφια όλοι.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Εντάξει. Κοιτάξτε, δηλαδή διαβάζει την επικαιρότητα και είναι όλα, δεν διαβάζει κάτι καλό να πει. Αχ, να, αυτό είναι ωραίο νέο.
1: Είμαστε όλοι.
2: Είναι αυτό, είναι αστείο νέο. Έστω να είναι αστείο, μην είναι ωραίο. Τίποτα. Όπου έχει TikTok, γάτε, σκύλου και μωρά. Μεγάλη επιτυχία.
1: Αυτά, παιδιά, είναι.
2: Αχ, παιδί μου, είναι χαλαρωτικά.
1: Ποιου μιλάμε από γελά.
2: Γιατί γελά, γι' αυτό. Η Κίνα λανσάρει ρομπότ κουρέματο με τη συνδρομή. Τεχνητή νοημοσύνη.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, θα πάω να με κουρέψει το ρομποτάκι.
2: Δεν κατάλαβε.
1: Και αν δεν μ' αρέσει το κούρεμα, με ποιον θα τα βάλω εγώ.
2: Θα σ' αρέσει.
1: Γιατί θα μ' αρέσει.
2: Κάθεσε λοιπόν, άκουσε πώς έχουν τα πράγματα. Κάθεσε σε μία καρέκλα. Ειδική. Ειδική, δηλαδή κομμωτηρίου. Κατεβαίνει από πάνω ένα μηχάνημα σαν μανιτάρι, φαντάζομαι το μεγάλο, το οποίο σου σαρώνει το πρόσωπο. Εσύ έχει δείξει τι κούρεμα θε. Λε αυτό. Λοιπόν, σαρώνει το κούρεμα, σαρώνει το κεφάλι σου, το πρόσωπό σου όλα και μετά κάνει να. Μετά μπαίνει μέσα το κεφάλι σου μέχρι τη μέση. Στο μηχάνημα κάνει. Και κάνει, σηκώνει το μηχάνημα και είσαι έτοιμη κουρεμένη.
1: Εγώ τα μαλάκια μου τα αφήνω μόνο στο Θεό του ψαλιδιού το ζάρμπαλι. Τώρα ένα πράγμα στην κρούπα μου να μην έχω
2: εγώ
1: να μιλήσω μαζί. Απαπαπαπα.
2: Εμένα μιλήσω,
1: είναι διαδικασία. Μπαίνει, μιλά, λε τα νέα σου, λε τα δικά σου. Και βασικά παίρνει το ψαλίδι, μιλάμε ότι είναι ο μέτρο του ψαλιδιού.
2: Το δοκίμαζα εύκολα εγώ αυτό και το μεταξύ.
1: Γιατί βαριέσαι για σένα δεν είναι το κομμωτήριο,
2: δεν είναι
1: απόλαυση. Να σου κάνουν τα μασαζάκια σου, να σου κάνουν τα αυτά σου. Να να σε πασπατέψουν, να σου πούνε Ελενάκι μου, τι ωραία που είσαι σήμερα, πες μου τα νέα.
2: Καλά, τι μασαζάκι τώρα κάνει εκεί πέρα, και μετά παίρνει το μαλλί μου και το κάνει σφουγγαρόπαρα και με το μαλλί μου πλένει το μαλλί.
1: Εντάξει τώρα,
2: να σου πει.
1: Έχει πέσει πιο κουλέ κομμόντρε, εντάξει.
2: Δεν μπορώ. Και μετά πρέπει να σου πιάσει την κουβέντα, δεν θέλω. Λοιπόν, τέλο πάντων, εμένα μου αρέσει αυτό. Κάνει, κοστίζει 60 γιουάν. Που σε ευρώ είναι, το ψάξα στο ChatGPT, δεν το ήξερα. 7,5 με 8 ευρώ.
1: Α, κατάλαβα.
2: Και βγαίνει ένα κουκλάκι.
1: Σαν τα μούτρα σου βγαίνει. Να σου πω εγώ που τη βγαίνει.
2: Γρήγορη εξυπηρέτηση, δηλαδή και στη μέση και με σταθερό αποτέλεσμα.
1: Και με τη βαφή.
2: Όχι βαφή.
1: Σε λίγο θα έχει τα περίπτερα και θα πηγαίνει και θα είναι ένα χώρο. Δηλαδή, πού θα είναι αυτό το μηχάνημα.
2: Θα είναι σε ένα χώρο που θα έχει αυτόματα, μηχανήματα.
1: Σε αυτόματο μηχάνημα.
2: Θα του ρίχνει κέρματα, ξέρω εγώ.
1: Α, ωραία. Πολύ ωραία. Πάει χαρά του. Δηλαδή, και με τι θα σε λούσει. Και πώ θα σε λούσει.
2: Τι εννοεί.
1: Θα πα λουσμένη από το σπίτι.
2: Φαντάζομαι πω δεν ξέρω τι μπορεί να σε λούσει.
1: Χειμωνιάτικα δηλαδή θα πα λουσμένη από το σπίτι. Πάμε
2: στον δρόμο, καλέ.
1: Ωραία, δεν θα βγει. Πώ θα βγει λουσμένη έξω.
2: Θα πάω λουσμένη για να με λούσει αυτό.
1: Κατάλαβα. Όλοι με πνευμονία.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα λούσει, θα χτενίζει και θα νοικοκυρεύει.
1: Για εργατικέ κατοικίε είναι αυτό.
2: Τι λε, καλέ.
1: Τι λε, καλέ.
2: Λογικά. Θα βγαίνει το τέλειο κούρεμα. Το τέλειο κούρεμα όμω.
1: Ναι.
2: Ούτε άμα έχει τα κέφια το κουρέ, ούτε να μου λέει ότι είναι ο μέτρη αυτό για να μου χρεώνει 400 ευρώ το κούρεμα, ούτε τίποτα. 7 ευρουλάκια, έλα γεια και φιλιά στο σπίτι.
1: Τον ζαρμπαλίνο μου δεν τον αφήνω με τσίπου τσίρ.
2: Εγώ μη τον είχα, με τον αφήνω.
1: Α, εντάξει, εσύ.
2: Αυτά στην Κίνα.
1: Εσένα δεν σ' αρέσει να σε πιάνουν στο κεφάλι βασικά.
2: Όχι, βα,
1: και δε... θα είναι αυτό σαν ένα καπελάκι.
2: Τι εννοεί. Καπελ...
1: Σαν καπελάκι θα είναι αυτό, θα πέφτει πάνω στο κεφάλι
2: ναι.
1: Και θα σε κουρεύει.
2: Ναι, αλλά θα
1: από πίσω και άμα θες αφέλειες και τέτοια θα τα κάνει όλο αυτό.
2: Μου δίνω φωτογραφία πως τι κούρεμα θέλω.
1: Και τι έχει ψαλιδάκια. Έχει.
2: Ναι, ψαλιδάκια.
1: Γύρω-γύρω.
2: Ναι.
1: Και αν κουνηθείς λίγο σου κόβει δολαρίκι.
2: Δεν ξέρω, μπορεί να με κινητοποιεί. Δεν ξέρω, να μου κάνει ένεση να κοιμάμαι, ξέρω εγώ.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως το λανσάρουν λέει ρομπότ κουρέματος, αλλά δεν είναι ρομπότ. Δεν
1: έλα,
2: είναι.
1: Παιδιά, δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη τέχνη τώρα τα ρομπότ.
2: Εγώ πιστεύω ότι η ανθρώπινη τέχνη θα είναι πολύ πιο ακριβή και όποιο θέλει για φτηνά και γρήγορα θα πηγαίνει στο ρομπότ.
1: Μάλιστα.
2: Εγώ θα πηγαίνω στο ρομπότ και θα πηγαίνει στο ζαρμπαλίνο.
1: Ξέρεις, σκέφτομαι ότι σε λίγο θα είμαστε ουρές, θα περνάει το καπελάκι αυτό.
2: Θα μας αρώνει.
1: Και θα μας αρώνει όλους. Και θα είμαστε όλοι σαν τα Κινεζάκια, σαν να είμαστε του Μάο Τσετούγκ.
2: Γιατί παιδί μου, δεν θα σου κάνει το κούρεμα του Κινέζου. Σου κάνει ό,τι κούρεμα θέλεις εσύ.
1: Ε, ναι, ό,τι είναι τσιμόδα. Θα λέμε όλοι τα ίδια κουρέματα, θα είμαστε σου λέω σαν το λαό του Μάο Τσετούγκ.
2: Να σου αρώνει και το πρόσωπο και να σου κάνει και προτάσεις τις αρέσει. Άσε που κάνει. Για χρώμα δεν έχει βγει ακόμα. Να σου κάνει και καραμπαλαγιά. Να συνέρχεσαι.
1: Και πες ότι σε βγάζει καζαγκούγκου. Πες μου με ποιον θα τα βάλει. Θα αρχίσει να κλωτσά το μηχάνημα.
2: Θα του χώσω δύο κλωτσίες του μηχανήματος και δεν θα ξανακάνω με μηχάνημα. Αλλά θα το δοκιμάσω οπωσδήποτε.
1: Ναι.
2: Βασικά θα πήγαινε μια φίλη μου να δοκιμάσει πρώτα αυτή.
1: Α, ωραία. Είσαι ωραίος, γενναιόδωρος άνθρωπος.
2: Ή και... έβλεπα κάποιον που το δοκίμασε πρώτα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Καταρχήν να έρθουν αυτά εδώ, όταν θα είμαστε πια εμείς, θα θέλουμε φιλέ εμείς. Θα πρέπει να βάλει μόνο το φιλέ. Θα υπάρχουν διαφημίσεις και θα σου δείχνει πώς είσαι πριν και μετά.
1: Αυτό φοβάμαι.
2: Και αν,
1: το πριν και το μετά φοβάμαι.
2: Έλα, μωρή, γιατί. Γιατί.
1: Τι γιατί. Εσένα αρέσουν όλα τις τεχνολογίες.
2: Μ' αρέσουν αυτά, ναι.
1: Δεν μπορώ.
2: Λοιπόν, από την άλλη, μία influenza βγήκε και είπε ότι από το να κάνω παιδί προτιμώ χίλιες φορές να έχω μία τσάντα Louis Vuitton και
1: μεγάλη.
2: Βγήκαν να τη φάνε.
1: Εντάξει.
2: Παιδιά, εντάξει, δεν είναι όλοι για παιδιά, δεν κατάλαβα. Η κοπέλα είπε ότι προτιμώ να έχω αυτό από το να έχω παιδί. Και έτσι χρειάζεται το παιδί δεν θα σου λέει σ' αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει σ' αγαπώ, η τσάντα δεν σου λέει σ' αγαπώ, αλλά δεν θέλει διάβασμα, δεν θέλει άλλαγμα, δεν θέλει αυτό, δεν θέλει εκείνο, δεν θέλει σχολείο και μετά να σου πει και να αϊ παράταμε.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε! Κακά κορίτσια, best of!
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
1: Θέλω να ρωτήσω αν τα ανάδρομα συνεχίζονται.
2: Τελειώσαν, τελειώσανε.
1: Εμένα τώρα με βρήκανε.
2: Πότε, σήμερα?
1: Αυτοκίνητα, αυτά, κινητά, ακίνητα και μυαλά ευκίνητα.
2: Τώρα σε βρήκανε, σένα.
1: Ναι, παιδί μου.
2: Σήμερα.
1: Τώρα στην αναμπουμπούλα εμένα. Εμένα με παίρνει, με πάρε, σύρε, το ρέμα.
2: Τι έμαθε τα μάξι, τι έμαθε το υβριδικό αυτό θαύμα της τεχνολογίας.
1: Άρχισε να βύχει.
2: Ναι.
1: Το Σάββατο μου έβγαλε την ένδειξη, επισκεφτείτε την αντιπροσωπεία γιατί ο κινητήρας κάτι έπαθε.
2: Άρα το Σάββατο σε βρήκε το κακό.
1: Το παρασκή, την Παρασκευή.
2: Ήτανε τα τελευταία του...
1: Και το πήγα σήμερα, ήτανε πάρα πολύ μιλώντας. Δουλειά.
2: Ναι.
1: Τους πέρασε ένα χεράκι, τους είπα γαλλικά «Allos on fond de la Petri». Είπα στον κύριο Γιαννίτσα, βλέπετε τα μπλε ματάκια μου, δεν τα ξαναδείτε ποτέ.
2: Ποιος είναι ο Γιαννίτσας?
1: Ο κύριος εκεί πέρα της αντιπροσωπείας. Και το, με πήραν τηλέφωνο ότι πρέπει να μείνει εκεί πέρα μερικές μέρες στην ανάρρωση.
2: Το αμάξι?
1: Ναι.
2: Τι λες τώρα, αλήθεια?
1: Συμβαίνουν αυτά.
2: Πόσες μέρες δηλαδή?
1: Δεν ξέρω.
2: Θα το χειρουργήσουν, τι θα το κάνουν?
1: Έχουν πολλή δουλειά τώρα και με έχουν βάλει στην waiting list.
2: Ναι.
1: Φαίνεται.
2: Και τι είπαν ότι έχει?
1: Το έχει βρει πυρετός. Ξέρω εγώ, μωρέ, άσε με τώρα. Έβαλα εκεί ένα φίλο να πάρει τηλέφωνο να καταλάβει τι
2: είναι. Ενίκιασε ένα μαξάκι να μπορεί να κινηθείς.
1: Ναι, αυτά. Τι άλλα νέα?
2: Μπορεί να νοικιάσει μια Πόρσε τώρα έτσι για το χαβαλέ.
1: Ναι, δεν μπορώ τα χαμηλά αυτοκίνητα. Δεν μου αρέσουν
2: τα
1: αυτοκίνητα. Ότι του αρέσει.
2: Πώς μπορούν? Εδώ σε μίνι έχω μπει και μου φαίνεται χαμηλό, φαντάσου.
1: Το μίνι μια χαρά είναι.
2: Το άλλο
1: ότι είσαι στην άσφαλτο και απλά.
2: Το μίνι το Τζίμι, πώς το λένε, είναι μια χαρά. Το άλλο είναι, νομίζω ότι θα βγάλει πίσω στο πισινό σου. Ότι πηγαίνει με το ποπό.
1: Δεν τους αρέσουν αυτά τα αυτοκίνητα, ρε παιδιά.
2: Τους αρέσουν τα αεροδρομικά. Και είναι, παιδί μου, είναι πουλμούρ.
1: Πες μου τώρα ένα φόρεμα στενό. Σαββατοκύριακο τι έκανες? Τι εξωτικά πράγματα έκανες?
2: Τι να θελέω?
1: Τι? Από καρέκλα καναπέ και από καναπέ.
2: Κοίτα,
1: καρέκλα.
2: Εχθές είχαμε πρωτάθλημα μπιρίμπα. Είχαμε πρωτάθλημα μπιρίμπα.
1: Να το πήρε στην κούπα. Σήκωσες.
2: Σήκωσε
1: το τίμημένο. Δεν μπορώ να
2: μέχρι κι εγώ ένιωσα άσχημα δηλαδή.
1: Γιατί?
2: Να κερδίζω τόσο πολύ.
1: Ωραία, είσαι η πρωταθλήτρια τη μπιρίμπα. Πρέπει να πάρετε ένα κύπελο και να γίνει, συγγνώμη, να ανέβει σε ένα βάθρο σε μια καρέκλα και να πει να παίξουν τον εθνικό ύμνο και τέτοια.
2: Θα το σκεφτώ, αλλά κοίτα. Η μπιρίμπα θέλει να ξέρεις και μπιρίμπα, αλλά παίζει ρόλο και η τύχη. Εχθές, δηλαδή έπρεπε μετά να πάω να παίξω ένα λότο. Έβγαζα τους μπαλαντέρ από τα μανίκια μου. Έλεγα, αχ, θέλω να μου. Λέω ένα παράδειγμα. Είχα τα χάρτια και έλεγα, πω τώρα, άμα μου έρθει ένα 8 κούπα, έκλεισα, βγήκα, πήρα μπιριμπάκι. Όποιος είναι μοιημένος καταλαβαίνει, βγήκα, πήρα μπιριμπάκι, πεζόμενο και συνέχισα να παίζω.
1: Έπρεπε να σταματήσει το παιχνίδι.
2: Και μου έρχεται το 8 κούπα, σου λέω ένα παράδειγμα.
1: Σε αυτή την περίπτωση σταματάς, λες κατεβάστε τα χαρτιά, πας στο παιχνιδάδικο εκεί πέρα της γειτονιάς και παίζεις ένα τζόκερ και λες μπράβο,
2: έπρεπε.
1: Είναι η καλύτερη μετά.
2: Δεν ήξερα τι να κάνω τους μπαλαντέρ. Έρχονταν τα τζόκερ από εδώ, τζόκερ από εκεί, διάρκεια από εδώ. Αυτά έκανα παρθένες, μπιρίμπες, αυτά. Χιλιάρες, 1500. Γινόταν χαμός.
1: Συγγνώμη και δεν κάνατε μία απονομή. Μία παρέλαση.
2: Μετά, μετά οι άλλοι αντίπαλοι, επειδή του είχε βρει ένα κακό, αλλάξαν. Είπανε να μου δίνει. Γιατί κατεβάζει ο ένας. Παίζουμε ζευγάρια. Και κατεβάζει ο ένας τα χαρτιά στο ζευγάρι, το που θέλει. Δηλαδή για να τα βλέπει. Αλλάξανε για να τα κατεβάζουν αλλού. Εκεί χάσαμε λίγο την πρώτη παρτίδα. Να λέει άλλαξε το γούρι και μετά.
1: Του πήρα το φαλάκι.
2: Και επειδή όμω του είχαμε δει ότι είχαν εκνευριστεί. Εδώ δείξαμε ένα.
1: Και τι εκνευρίζεστε, ρε παιδιά? Παιχνίδι είναι, σιγά.
2: Παιδί μου, και εγώ δεν εκνευριζόμουν να χάνω δύο, να παίζω τρεις ώρες και να τρώω ξύλο συνέχεια. Διακριτικά όμως και ευγενικά. Ήμουν και εγώ ευγενική και χαμηλών τόνων και μετά, αφού τελειώσαμε την πυρήμα και είχε πάει πια 11 ώρα και πήγαμε να φύγουμε με την φίλη μου που ήμασταν μαζί ομάδα, φεύγουμε και τη λέω, αχ, μπορούμε τώρα να παρεχίσουμε. Μπε στο αμάξι με την ησυχία.
1: Έπρεπε να τους κεράσετε.
2: Ωραίο παιχνίδι, ρε παιδιά, είναι και έχει πια πολύ πλάκα.
1: Ναι, αλλά δεν είναι να εκνευρίσει. Άμα εκνευρίσει,
2: άμα παίζει. Από τις 5 μέχρι τις 11 και από τις 5 μέχρι τις 11 χάνεις, θα κάνεις νεύρα, ρε παιδί μου. Νεύρα μόνος σου, αυτό εννοώ.
1: Ναι.
2: Όλα καλά. Οπότε αυτό ήταν, η Κυριακή ήταν αυτό. Ήταν μπυρυμποκατάσταση. Εντάξει, το πρωί κάναμε μπανάκι.
1: Τι μπανάκι?
2: Μπανάκι. Όχι στην πισίνα εκεί πέρα που έχουν. Μετά ήπιαμε, φάγαμε και μετά στρώσαμε στο μπυρυμπικό. Παρακαλώ.
1: Τι έγινε?
3: Εγώ σε καταλαβαίνω. Εγώ είχα να μιλήσω με τον πατέρα μου μια εβδομάδα γιατί του έλεγα πήρες φίλο. Όχι, δεν πήρα. Πήρες φίλο.

0: άλλη περιποάρρωστη. Άλλη περιποάρρωστη. Α,
1: πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιο.
0: Τι να κάνετε τέτοιο.
1: Έπρεπε, όταν έπεσε ο πατέρας μου με τη μάνα μου. Mm.
0: Τι?
1: Δεν ήξερε τι είναι καλύτερο, να του βάλει αντιπάλου ή να του βάλει. Κλαίω. Ναι. Να του βάλει αντιπάλου ή να του βάλει να παίζουν μαζί.
0: Πέτα... Αυτό είναι ωραία εκτόνωση.
1: Πέτα και μάνα μου, βρε μήκο μου, τι έκανα. Μα το πετάνε αυτό το πετάνε. Του χωρίζανε μετά.
2: Και εγώ δεν μιλούσα με τον πατέρα μου, δεν έπαιζα γιατί καμιά φορά αφαιρούνταν και πέταγε και του λέω τι το βάζει αυτό. Αυτό που του κάνει μπυρίμπα. Θα πάρω μπυρίμπακι, θα τρέχω στη θάλασσα, του λέγα.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Η Λέρη, το πέτασε αυτό, λέει, είναι μακρινό χαρτί. Τι είναι μακρινό, είναι μελλοντικό, έχει potential.
0: Λοιπόν, νομίζω να παίξετε κανένα επιτραπέζιο, θα σας είστε πιο
1: ήρεμες. Παίζουμε και επιτραπέζιο. Μα, εκεί να δεις.
0: Τι εκεί.
1: Εκεί να δεις.
0: Τι. Εκεί πλακώνεσαι.
1: Ναι, στο Ράμιγκαμ, δηλαδή, εντάξει, πέφτει ξύλο. Έχουν ανεβάσει όλες τις πανελλαδικές τους βάσεις. Ποιοι μήκαν, ποιοι δεν μήκαν. Είμαι περήφανη για το παιδί μου. Ευχαριστώ το παιδί μου, το οποίο διάβασε. Αλλά δεν έχασε καθόλου τη διασκέδασή του, γιατί είχε πρόγραμμα. Μανούλες.
0: Δεν πειράζει.
1: Και
0: πρόκειται.
1: Και εκείνα και τ' άλλα. Και πήγαν οι κόποι μας χαμένοι. Και περάσαμε και μπήκαμε και βγήκαμε. Και μπαίνουμε και βγαίνουμε. Τα βρακιά μας δυνοδένουμε.
0: Μπράβο.
1: Αυτό το πράγμα και με τους ελέγχους κάθε την Τρίτη. Αυτό, παιδιά, είναι κουραστικό. Άστε το πια. Σας ματιάζουν.
0: Κάτσε ρε, παιδί μου.
1: Σας ματιάζουν. Άστε.
0: Δεν θέλεις να βγάλουμε τη φάτσα μας. Δεν θέλεις να βγάλουμε.
1: Αν τη βγάλετε τη φάτσα μας, να τη βγάλουμε όσοι θέλουν. Δεν είναι υπόγραμμα τη φάτσα του. Αλλά άμα βγάζει τη φάτσα σου, όχι εσύ, όποιο βγάζει τη φάτσα του. Ή τα προσωπικά του, θα δεχθεί και τα σχόλια. Αλλά αυτό το πράγμα που το έχουμε τάμα με τις πανελλήνιες, ποιος πέρασε, ποιος δεν πέρασε, ποιος έκανε και με τους ελέγχους και τα διαυτά, άστε μας ρε παιδιά πια.
0: Ναι.
1: Κάτι κάτι
0: αφήσαμε
1: άλλο.
0: Αφήσαμε την Οδύσσια τουλάχιστον, δεν χαίρεσε.
1: Α, σε αυτό.
0: Ε,
1: αυτό.
0: Η ανάλυση της ανάλυσης.
1: Και μια, άλλη, μια Facebook friend, όχι δεν ξέρω τι γυναίκα, είπε, θα πω κι εγώ λέει τώρα και την άποψή μου. Πέστε και εσύ, τελευταία και καταϊδρωμένη.
0: Οι απόψεις είναι σαν τους πισινούς, όλοι έχουμε από ένα.
1: Έτσι, το τι γράφουν ότι όποιος πάει να βρει την Οδύσσια είναι ανθέληνας. Δηλαδή, παιδιά, έχει καεί το μυαλό μου και αυτοί οι άνθρωποι τώρα ψηφίζουν ότι είσαι ανθέληνας. Άμα πας να βρεις μια ταινία όπου τυχαίνει να είναι η Οδύσσια. Όλοι αυτοί εδώ μεταξύ, οι θεματοφύλακες στις αρχαίες ιστορίες μας, παράδειγμα και ξέρουν την Οδύσσια. Εγώ δηλαδή την ξεσκόνησα μετά κάτι και θυμόμουν και πράγματα.
0: Τι έκανες, πήρες το βιβλίο.
1: Αφού την είδα μετά, λέω ωραία. Κάτσε να θυμηθώ και μερικά πράγματα που δεν θυμόμουν. Ονόματα και τέτοια. Και κάψα και μπουγκλάρα και χάζευα. Όλοι οι θεματοφύλακες που μαγαρίζουν τον πολιτισμό μας. Άσε με σε παρακαλώ.
0: Άρχισε ο υπερτουρισμός, λέει, στα νησιά. Σε κάποια νησιά. Σε κάποιο ευρωπαϊκό κράτος έκαναν διαδηλώσεις και πέσανε ξύλο αυτό για τον υπερτουρισμό. Νομίζω Μπαρμπέγια, κάτι τέτοιο.
1: Α, ναι, νομίζω και εγώ.
0: Παιδιά,
1: καλά, και στην Ελλάδα,
0: πω κάτι.
1: Παιδιά.
0: Δηλαδή, αφήνουν σκουπίδια, αυτά γίνεται. Ό,τι φανεί του Λολοστεφανή, είπαμε να έχουμε ποιοτικό τουρισμό.
1: Είχαν ανεβάσει φωτογραφίες από σοκάκια της Μικόνου. Ήταν αυτό το πράγμα, ήταν τρομακτικό.
0: Ναι.
1: Τρόμος. Αυτό δεν είναι διακοπές. Αυτό είναι κόλαση.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πώς το λένε, η Μάρκο Τρόμπι, τη θυμάστε Μάρκο Τρόμπι.
0: Ναι.
1: Είχε πάει για ψωνιά με τη μανούλα της και φοράγε, λέει, είναι πάρα πολύ της μόβας να φοράς να βγαίνεις έξω σαν, με τα κομπινεζά, να σου το πω έτσι. Είναι τα κομπινεζά της μόβας.
0: Συγγνώμη τώρα με τη μόδα. Τι με τα κομπινεζά, δηλαδή αυτό είναι όταν έχει ζέστη.
1: Όταν έχει
0: φοράς ένα.
1: Καταρχήν αυτό δεν διαφανίζουν.
0: Πες μου τώρα ειλικρινά, εσύ κατέβηκε με το πιτζαμάκι να πετάξει σκουπίδια. Γιατί έχει συμβεί σε όλους.
1: Ναι, αλλά το πιτζαμάκι με μένα είναι σε φόρμα, οπότε δεν καταλαβαίνει κανείς κάτι.
0: Πιτζαμάκι, ναι, σορτσάκι.
1: Σορτσάκι, αλλή μόνο δεν θα φορέσει το σορτσάκι.
0: Ναι, δεν έχει σχεδιάκια πάνω. Δεν μπορεί να είναι κανονικό σορτσάκι.
1: Κανονικό σορτσάκι.
0: Δεν καταλαβαίνει ο άλλος.
1: Κανονικό
0: ότι
1: σορτσάκι πιτζαμά... μακό είναι. Με κανονικό μπλουζάκι μακό δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα, όχι.
0: Να.
1: Δεν φοράω. Δεν φαίνονται πιτζάμες οι πιτζάμες μου.
0: Πάντως κατεβαίνει ο κόσμος και πετάει τα σκουπίδια όπως να είναι, έτσι. Μπορεί ο άλλος να κατέβει με το σόβρακο.
1: Πού δηλαδή... δεν μου έχει τύχει τέτοιο πράγμα να το δω, να το χαρώ. Να πω να... καλέ, ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί.
0: Φαντάζεσαι.
1: Φαντάζομαι, αλλά δεν το βλέπω, δεν μου έχει τύχει.
0: Σόβρακο και σκαρπίνι και σκουπιδάκι.
1: Δεν μου έχει τύχει τέτοιο πράγμα.
0: Δεν σου έχει τύχει να δεις απέναντι, ας πούμε, πολυκατοικία κάποιον που να είναι.
1: Όχι, δεν σου έχει τύχει.
0: Με το μποξεράκι.
1: Μου έχει τύχει το εξής, το έχω ξαναπεί. Που πηγαίναμε να περπατήσουμε και είχαμε φτάσει στην άλλη άκρη της Γλυφάδας και ήταν ένα σπίτι από αυτά τα νεόδμητα με τζαμαρίες, πράγματα, θάματα, κάμερες, σκήνο, τάλο, αυτά τα ξύλα, τα κάθετα που είναι της μόδας. Μιλάμε τώρα για πάρα πολύ αυτό. Και ήταν ένα τύπο. τύπος ο οποίος ήταν με σορτσάκι, όχι με σοβρακό, με σορτσάκι, γυμνός από τη μέση και πάνω και έκανε διάδρομο. Και είχαμε κάτσει, λέμε και οι δύο του μεταξύ, δεν θέλαμε να φάνουμε η μία στην άλλη λίγο, λέμε μόνο να κάτσουμε λίγο να ξαποστάσουμε εδώ πέρα αυτά και κοιτάζαμε. Κάποια στιγμή άρχισαμε να πηγαίνουμε προς τα εκεί συνέχεια. Και όταν πηγαίναμε, ήταν με τσούρμο γυναίκες και πήγαινε εκεί. Και λέγαμε, μόλις έχουμε έρθει για τον ίδιο λόγο. Για τον ίδιο λόγο. Μπας και πετύχουμε. Δεν τον πετυχαίνεις πάντα. Μπας και πετυχαίναμε τον τύπο να κάνει διάδρομο.
0: Λοιπόν,
1: κορμάρα, έτσι.
0: Μου λέει μια κορμάρα. Φίλη, εγώ μου λέει όταν ζεσταίνομαι, μέχρι τώρα όταν ζεσταινόμουν, κυκλοφορούσαμε τα εσόργα μέσα στο σπίτι. Μέχρι που παρατήρησα, μου λέει, ότι η απέναντι πολυκατοικία είχε συνεχώς ανοιχτά μπατζούρια και κάποια στιγμή εντόπισα κάποιον με κιάλια. Λέω, παρντών, μου λέει, έβαζε
1: είναι
0: τα
1: παράνομο,
0: κιάλια.
1: Είναι παράνομο, παιδιά, είναι παράνομο.
0: Καλά, τι θα πας, στο σπίτι του και θα του πεις,
1: Όχι, είναι παράνομο, λέει, είναι παράνομο πάντως. Εμείς είχαμε κάτι κιάλια για να δούμε την πολυκατοικία που χτιζόταν απέναντι.
0: Α, είχατε πάρει γι' αυτό κιάλια.
1: Ναι, η οποία δεν τα αγοράσαμε, τα βρήκαμε στην αποθήκη. Για να δω την αποθήκη, λέω. Την πολυκατοικία, να δω τι ρόλο βαράει η πολυκατοικία, δεν έχει κατοικηθεί καν. Και χάζεμα, και μετά, λέω, έχω τα κιάλια, κάτσε να δω και την υπόλοιπη γειτονιά. Και με ζαμπαλίτσα. Δεν είδα όμως κάτι.
0: Α, έκανες δηλαδή γύρω-γύρω.
1: Γύρω-γύρω είδα μετά λίγο, να δω πώς είναι τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Δεν είδα και κάτι.
0: Εν τω μεταξύ και σε πολλά ξενοδοχεία που έχουν βάλει καμερούλες, δεν ξέρω από τη ρεσεψιόν τι βλέπουν από το κάθε δωμάτιο.
1: Καλά, άστο αυτό.
0: Και μετά βλέπεις τον ποπό μέρη σου, σε κανένα βίντεο.
1: Το ποπό μέρη σου, κάνω να το
0: λες. Σε κανένα OnlyFans. Και λες, Ωχ, αυτό το ποπό μέρη κάτι μου θυμίζει και το βρακάκι.
1: Και δεν έχει πάρει και φράγκο αυτό που το πας. Έμ το ποπό μέρη σου, έμ και άφραγκι.
0: Εκεί εσύ, το νου σου.
1: Πώς, αυτό είναι.
0: Το νου σου που η Μαρία Ολυμπία έγινε 30 ευρώ.
1: Κάτσε ρε παιδιά. Είναι αυτό.
0: Παροχή
1: αρχίσει υπηρεσιών.
0: Ναι. Έχουν αρχίσει πολύ ωραίες εκτόσεις, έχω να σου πω.
1: Τι είδες, τι πήρες.
0: Είδα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουν βάλει τα μαγαζιά πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αλλά εγώ είμαι εγκρατής προς το παρόν. Μέχρι να τελειώσουν κάτι εξοδάκια με κάτι ατυχίες που μου έχουν στοιχήσει. Νομίζω ότι θα περάσουν. Λοιπόν. Ποια είναι αυτή? Α, η Βόνη Μπόσνιακ. Η Βόνη Μπόσνιακ, ωραίο κορίτσι, ε. Μεγαλώνει ωραία.
1: Μεγαλώνει ωραία.
0: Ναι, και ωραίο σώμα.
1: Ξανθιά είναι. Αν τα κάνει τα μαλλιά της ξανθά.
0: Ναι, τα έχει ανοίξει λιγάκι.
1: Πού ήταν, τι έκανε?
0: Κάνει διακοπές τώρα. Ο Αντώνης Ρέμος νομίζω ότι είναι στη Μύκονο. Ήταν να τραγουδήσει στον Άμος, αλλά δεν βγήκε το project.
1: Γιατί?
0: Γιατί, από ό,τι ξέρω, δεν επέτρεψαν να γίνει εξέδρα μέσα στη θάλασσα. Σου λέει δεν επιτρέπεται.
1: Καλά, στην κανένα παίξω, δεν πρέπει να είναι πλωτή η παράσταση.
0: Να σου πω, beach bar είναι, beach εστιατόριο είναι.
1: Ωραία, ας το ανεβάσουν πάνω στην άμμο, ας τον κρεμάσουν από κάπου.
0: Δεν ξέρω αν επιτρέπεται και. Υποτίθεται ότι στην άμμο είναι τα τραπέζια. Γιατί για να έχει πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να είναι στο εστιατόριο, πρέπει να είναι στην άμμο, πρέπει να απλωθεί στην άμμο. Οπότε ο καλλιτέχνης πού θα είναι?
1: Τι δεν το επιτρέψανε να του βάλουν εκεί τα σχέδια μέσα?
0: Απαγορεύεται, λέει, από την.
1: Από το Δήμο.
0: Από την πολεοδομία, ξέρω εγώ. Από το Δήμο.
1: Από το Δήμο, την πολεοδομία. Τι λέει με τη θάλασσα η πολεοδομία, ρε παιδί μου. Με το μεστό.
0: Παιδιά, έγινε χαμός, λέει, στην Επίδαυρο, έτσι.
1: Τι?
0: Διακόπηκε η παράσταση λόγω νεροποντής. Καλέ, τι νερό έριξε την Παρασκευή.
1: Έριξε, ναι, ωραία ήταν.
0: Απαπα.
1: Είδε που έλεγε, δεν βρέχει, δεν βρέχει.
0: Γρουσούζα.
1: Εγώ με γρουσούζα. Αφού το είχαν πει. Ήταν τόσο ωραία
0: παιδιά,
1: και μετά βγήκε ένα ουράνιο τόξο.
0: Τι
1: παιδιά.
0: Ουράνιο τόξο, καλέ παπαριά σε όλη την Παρασκευή.
1: Εσεί πείστε μόρια, παιδί. Εμεί που είμαστε στο Μαϊάμι των Βαλκανίων, είδαμε ένα ουράνιο τόξο από εδώ μέχρι απέναντι. Και μετά είχε όλη η ατμόσφαιρα, είχε ένα ωραίο χρώμα, γυάλιζαν όλα. Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Κάψε στο μπαλκονάκι, βάλε και ζακέτα, φαντάσου.
0: Κρύο, είχε και το Σάββατο.
1: Ήταν τέλεια, τέλεια, ήταν τέλεια. Μα χαρά ήταν έτσι ωραία.
0: Δεν κρύωσε το Σαββατοκύριακο.
1: Όχι.
0: Έκανε λίγο μια
1: ψυχρασία. Ήταν ωραία, ήταν όπως έπρεπε ήταν. Ήταν πάρα πολύ. Μα χαρά ήταν έτσι το καλοκαίρι όλο.
0: Τι λες, μωρέ,
1: δροσιά, δροσιά, δροσιά.
0: Είναι κρύα η θάλασσα.
1: Σιγά μωρέ, πια είναι κρύα η θάλασσα.
0: Είναι κρύα η θάλασσα. Εγώ έχω αρχίσει και μπαίνω σε
1: σιγά ρε άλπατρος του Όφενμπαχ, εσύ κρύα η θάλασσα.
0: Ναι, βάζεις ποδαράκι και άστα. Πρέπει να μείνει κανένα τεταρτάκι.
1: Τίποτα,
0: αυτά
1: μπαίνεις
0: που
1: κατευθείαν.
0: Μπορώ να στη γιαγιά μου, ναι.
1: Πρέπει να μπαίνει κατευθείαν ή ανακοπή ή το Πασκαλά. Αυτά τα δύο παίζουν.
0: Όχι. Και δεν έχουμε και ένα βαγό σώστη στην Κάριστο.
1: Άμα είναι ένα
0: χάθηκαν τέτοια παλικάρια, σαν τα γλυκά.
1: Δεν
0: έχει
1: στην Κάριστο ένα βαγό σώστη.
0: Όχι, και πηγαίνω σε μια παραλία που είναι μπροστά από ξενοδοχείο και τίποτα. Τζάμπα. Κάτι καμάκια βλέπω εκεί πέρα που μεταφέρουν καφέδες.
1: Και
0: άμα δουν καμιά κυρία ορίμη, είναι απελπιστικά διαθέσιμη.
1: Μια χαρά, ξέρεις που πηγαίνεις εσύ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, είδες που τα ψάρια κάτι δάγκουσαν. Παιδιά δαγκώνουν συνέχεια. Δεν ξέρω από πού θα προστατευτούμε αυτό το καλοκαίρι. Από τα κουνούπια, από τα μεγάλα ψάρια ή κάτι άλλα ψάρια εμφανίστηκαν.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σιγά την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Για τα κυριαρχία την πρέπει η Μαρία Ολυμία. Έγινε 30 ευρώ. Και της κάνανε μια τσιγαλή.
0: 30 ευρώ.
1: 30 ευρώ είπα.
0: Όχι, Μαρία Ολυμπία με 30 ευρώ.
1: Έλατε.
0: Με 30 αργύρια.
1: 30 χρονών. Πού σου μούσε το
0: ευρώ. Έγινε 30.
1: Ναι, έγινε 30.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Πόσο την είχες?
0: Την είχα πιο παιδούλα.
1: Ω, 30. Εντάξει, παιδούλα είναι από 30 ευρώ. 30 ευρώ. Δεν είμαι καλά σήμερα.
0: Τι έχεις εσύ με τα ευρώ?
1: Έχω κάτι.
0: Κάτι σε έχει βρει. Τι έξοδα, πες μου, τι έξοδα.
1: Όχι, με υποέλεγχο τα έχω.
0: Α.
1: Από τον πολύ έλεγχο, βέβαια, έχω σφιχτεί τόσο πολύ για να τα ελέγξω που σε λίγο θα.
0: Έχει φύγει καμία.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Όλα θα πάρει καλύτερα. Όλα θα πάρει καλύτερα.
1: Λοιπόν, η Ολυμπία λοιπόν είχε τα γενέθλιά τη και έγινε 30 χρονών και τη κάνανε μία έκπληξη. Στράφτη που κάνουν σε όλου μα.
0: Τι έλα, δεν σε πιστεύω.
1: Πήρε μια τότε μεσμέουρα.
0: Έλα,
1: και
0: σήμανε,
1: Happy birthday to you.
0: Μεσμέουρα, άμα είναι μεσμέουρα, είναι γκουρμέ. Και από μανζέ γκουρμέ.
1: Και χρυσά και κλαίω. Και χρυσά κεριά.
0: Ναι, θα τα πήρε κάποιο πάστρεσερ. Θα έκανε αυτό. Θα έβαζε μια τσίρλα σοκολάτα.
1: Δεν τα έχει βρει αυτά τα κεριά. Είναι μεγάλα λεπτά, αλλά είναι χοντρά, αλλά είναι έτσι, αλλά είναι στριφτά, αλλά είναι. Αλλά σαν στριμμένα άντερα, σαν αυτή είναι. Γιατί φαίνεται ότι αυτή είναι στριμμένα. Φαίνεται αυτή ότι.
0: Έλα, μπορεί να κοπελίσει.
1: Να αναζήσει, να τα κατοστήσει, σαν τα ψηλά βουνά, να βρει καλό γαμπρό, να μεγαλώσουν τι περιουσίε του, να είναι το ίδιο ψώνιο με αυτή, να είναι τη εύχομαι τα καλύτερα. Αλλά είναι ξινή. Σαν τη μάνα τη είναι αυτή.
0: Ήταν με την Ευγενία Νιάρχου και ήταν με τη Σάδο.
1: Η Ευγενία είναι αυτή, δεν νομίζω. Αυτή εδώ, η άξιλαξη τα μαλλιά τη, αυτή εδώ στην Ακρούλα, ένα κοριτσάκι εκεί, ένα λίγο
0: κούτιο.
1: Καμιά αγκομινίτσα των άλλων αδερφών είναι αυτή. Ωραία τα αδέρφια όμω.
0: Ωραία τα αδέρφια.
1: Ένας είναι χαρά. Λίγο κάπως μακριμούρης, αλλά η άλλη είναι καλή.
0: Έλα παιδί μου τώρα μακριμούρης. Και η Ευγενία Νιάρχου είχε τα γενέθλιά της όλες μαζί.
1: Αχ, όλες. Και αυτή.
0: Και η Ευγενία Νιάρχου, ναι. Και ήταν η Μπιάνκα Μπραντολίνη.
1: Τι είναι η λιοντάρια
0: να της οικογένειας Ανινένιέλη που
1: έχουν. Το Μπραντολίνη μου κάνει φραντζόλα εμένα. Έχουνε ψωμί, έχουνε αρτοποιεί αυτοί.
0: Όχι παιδί μου, έχουν την εταιρεία Fiat.
1: Α, η Μπραντολίνη.
0: Είναι η οικογένεια Ανιέλη.
1: Ναι.
0: Χάιχουι. Δηλαδή είναι. Δώσε και μέρα μπάρμα ένα πράγμα. Και
1: αυτή
0: πήγανε
1: αυτά. Στην
0: Τίνο, κοίτανε στην Τίνο, κοίτανε μαζί τη οι γνωστοί σχεδιαστέ κλπ.
1: Η Μπραντολίνα, αυτά τώρα η Μπραντολίνα.
0: Η Νιάρχου γιόρταζε και ήταν η Μπραντολίνα, η Φραντζολίνα και όλες οι φίλες.
1: Ναι.
0: Η Μισόνη, η Μουζούγκου σίστερ.
1: Ποιας είναι η Μουζούγκου, παιδί μου, σίστερ?
0: Αυτές είναι δύο σχεδιάστριες,
1: ναι,
0: που είναι από την Αίγυπτο και κάνουν πάρα πολύ ωραία καφτάνια.
1: Λέγονται Μουσούγκου.
0: Α, Τώρα που είπαμε καφτάνια, παιδιά, Μουζούγκου sisters.
1: Μουζούγκου.
0: Και κάνουν πάρα πολύ. Έχω κι εγώ.
1: Ωραία είναι αυτό το μπόχο που είσαι σαν Ζητιάνο.
0: Το αγαπώ.
1: Αχ, νομίζω ότι ξέρω ποια λέτε.
0: Το αγαπώ την Μουζούγκου sisters. Έχω κι εγώ ένα.
1: Μουζούγκου.
0: Λοιπόν.
1: Α,
0: τι.
1: Εντάξει.
0: Έλα, ωραία είναι. Κάνουν και καλαμάκια.
1: Ένα τέτοιο φορά η γιαγιά μου και έριχνε με το λάστιχο στην αυλή. Θα σου το πω εγώ.
0: Η γιαγιά σου ήταν πολύ τρέλα.
1: Ήταν πολύ Μουζούγκα η γιαγιά μου. Τώρα να σου πω, δεν είναι όλα ωραία τους. Δηλαδή, τώρα. Τι είναι αυτό τώρα, το σόρτ, ας πούμε.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να μην είναι ωραίο, αλλά έχουν ωραία καφτάνια.
1: Λοιπόν,
0: στο προεδρικό μέγαρο, καλέ τις είδες πως πήγα. Ήταν μία παιδιά η οποία έβαλε ένα καφτάνι.
1: Ναι, ένα κοπέλι μου λέει.
0: Ένα παθούμι.
1: Έτσι,
0: αυτά τα Βενέτσια.
1: Ή από παραλία ήρθε ή θα πάει
0: έβαλε,
1: μετά.
0: Και έβαλε ένα κλάμπρε στο μαλλί και πήγε στο προεδρικό μέγαρο. Μα είμαστε σοβαροί. Σοβαρό μιλά. Εδώ υπάρχει πρωτόκολλο.
1: Έχει εκφυλιστεί και αυτή η γιορτή τώρα τη Δημοκρατία. Ποια Δημοκρατία.
0: Σε λίγο θα μπαίνουν ένα μαλλιό. Πριν δύο χρόνια είχε πάει ο κύριος με τα ξενοδοχεία και φορούσε.
1: Με σανδάλι και λέει.
0: Σανδάλι,
1: ναι,
0: και βερμούδα.
1: Αυτός άνοιξε τον δρόμο προς τον Gypsy King. Άρα να σου πω κάτι, οι μισοί δεν πήγανε, οι άλλοι αυτό.
0: Όχι, όλοι πήγανε.
1: Όχι, είναι πολλοί που είπανε όχι. Πολιτικά προσώπατα, ρε παιδί μου. Δεν το λέγαμε την Παρασκευή, μα τα είπε ο Γιανακόπουλος. Είπανε πολύ ένα όχι, λέει από εδώ μέχρι το Κουσάντασι.
0: Ναι, μωρέ, καλύτερα. Πώς να χωρέσουν 1700.
1: Ένα ωραίο ντύσιμο είδαμε τουλάχιστον. Η κοινή ήταν καμιά ντυμένη καλά. Δίνονται πάνω στις περισσότερες. Τι να συζητάμε να λέμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Ναι,
1: κρίμα, ρε παιδιά.
0: Δηλαδή δεν είδαμε ένα ντύσιμο να πούμε wow.
1: Ναι, να πω τι ωραία,
0: wow,
1: τι κομψή, τι φίνα, να τον δούμε και εμείς να πάρουμε καμιά ιδέα. Πρέπει να τους πάρουμε να δούμε καμιά ιδέα εμείς, καλέ.
0: Τι είναι, μωρέ, το Paris Fashion Week.
1: Μα τι να πω.
0: Haute couture.
1: Ναι.
0: Αχ, παιδιά,
1: ας βάλουν τουλάχιστον Μουζούγκα κι αυτές. Μουζούγκου.
0: Μουζούγκου sister, τις αγαπώ. Κάνουν και κοσμήματα.
1: Ναι, πήραμε τα κοσμήματα γιατί τα ρούχα δεν περίμενε.
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Μα δεν είδες τα καφτάνια. Πήγες και εσύ στα σόρτσα.
1: Καφτάνς, περίμενε. Καφτάνς.
0: Έχω εγώ ένα καφτάνς να σου φύγει το κεφάλι.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο καφτάνς.
1: Άκου τώρα, αλήθεια τώρα. Είναι μερικά είναι ωραία, αλλά πόσο κάτσε να δω πόσο κάτσε. Είναι τρελές.
0: Τι.
1: Βεντόπερ, δηλαδή τώρα είναι ένα καφτάνι που βλέπω εδώ,
0: ναι,
1: που του κρέμονται και δύο λοίδια, λες και είσαι μοναχός στο Θιβέτ, έτσι.
0: Ναι, διότι κάνει... αυτό είναι το τρέντ.
1: 936 ευρώ. Οι Μουτσούγκου έχουν πιάσει, δουλεύουν κόσμο, παιδιά. Κάτσε να δω τι άλλο έχει. Να δω τα κοσμήματα. Περίμενε, τα κοσμήματα πάνε ωραία. Είναι και αυτά.
0: Γιατί συγγνώμη, δεν είναι ωραία τα καφτάνια του.
1: Εντάξει, όχι για τόσα λεφτά. Να σου το πω έτσι.
0: Ναι, έχει να κάνει λεπτά. Από την μπαμπάκι είναι.
1: Από την μπαμπακία.
0: Μπαμπάκι είναι από την Αίγυπτο.
1: Ναι, τα κοσμήματα είναι. Καλή, αυτά τα φτιάχνει η Μαριέτα τα χρουσά.
0: Για να τα
1: πω. Και η Ζωή Λάσκαρη Μακαρίτσα δίπλα από τη βάρκα και να περνάει η ώρα τη. Μα τρελάνει.
0: Όχι, είναι πιο περίτεχνα. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί τα
1: κοσμήματα. Εγώ βλέπω βραχιολάκια τώρα.
0: Αυτά είναι απλά.
1: Α,
0: έχει άλλα πιο σύνθετα.
1: Εντάξει, αυτά τα απλά τα φτιάχνει η Ζωή Λάσκαρη. Θυμάσαι που είχε απομονωθεί λίγο. Φτιάχνε με ένα βαρκάρι.
0: Ναι.
1: Και έφτιαχνε βραχιόλια.
0: Και λέγε μέσα σε αυτή τη βάρκα είμαι μόναχη.
1: Για να βρει τον εαυτό της.
0: Ναι.
1: 200, είναι τα πιο περίτεχνα που είναι χάντρες τώρα και κάτι φλουριάλες και είμαστε να χορέψουμε τον τσιριγότικο. Με την παραδοσιακή φορά. Τσιριγό, τσιριγό. 214 ευρώ. Όχι, παιδιά, δεν θα μπορέσω. Sorry. Αυτό είναι ωραίο.
0: Πώς
1: και κάνει και αυτό 214.
0: Για να το δω. Ναι, καλέ, φτιάχνουν πολύ ωραία
1: αυτό
0: τέτοια
1: πράγματα.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Τα άλλα δεν είναι. Αυτή έχει πάει στη θάλασσα τώρα, έχει μαζέψει 2 κοχύλια.
0: Δεν έχουν πάει στη θάλασσα. Τα πουλάνε στα χάρο τους, σε πληροφορώ.
1: Τα κοχύλια.
0: Αυτά τα πουλάνε
1: είσαι
0: στα χάρο.
1: Είσαι καραψαράκι, πάει, του είχε πιάσει μου 2 κοχύλια, του έχει βάλει 2 χάντες, ένα πιαστράκι και ένα αυτό και τα πουλάει 143.
0: Λοιπόν, την Τετάρτη έρχεται η ερωτική πανσέλινος του Ιουλίου, το φεγγάρι του ελαφιού, κυρίες μου. Βάλτε τα στρίγκ σας. Κάντε τα μπανάκια σας, αρωματιστείτε και σας έρχεται ο μεγάλος έρωτας.
1: Ανυπομονώ.
0: Ναι. Θέλω να βγεις στην ταράτσα και να κάνεις χαιρετισμό στο σύμπαν. Και κάτι θα σου φέρει στην αγκαλιά.
1: Εμένα.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνω χαιρετισμό στο σύμπαν.
0: Ναι.
1: Το σύμπαν νομίζω ότι με έχει.
0: Θα ανέβεις στην ταράτσα, θα φοράς έναν εγκλισέ. Θα πάρεις το μοχίτο σου. Θα βάλεις τα σεξι σου.
1: Ναι.
0: Θα βάλεις τα ισόρουχα σου, τα δαντελέγια, διότι έτσι προκαλείς, ναι, το σύμπαν.
1: Θα φωνάξουν κανένα που κάνουν τα συνούρη να με βάλουν μέσα από αυτά που μου περιγράφεις.
0: Στην ταράτσα και you never know.
1: Α, λοιπόν.
0: Λες, έκανα decoration. Πήγαμε δανεικό αυτοκίνητο στο
1: εξοχικό σου.
0: Εξοχικό μου και έκανα λίγο decoration.
1: Τι έβγαλες,
0: Έχω βάλει παρατεταγμένους, λες και είμαστε στην καλερί. Πάρα πολλούς πίνακες.
1: Το άλλαξες τα δύο βαζάκια που έχεις πάρει?
0: Όχι, τα πήρα και αυτά, τα πήρα και τα άλλα.
1: Ναι, καλά έκανες. Να χαρά.
0: Όχι, θα κάτσω να σκάσω.
1: Ναι, μωρέ, σιγά.
0: Πήγα να τα αλλάξω και μετά λέω αργή στην αλλαγή. Δεν πειράζει, τα θέλω. Τα είδα, λέω. Μωρέ, νόστιμα είναι, δεν πειράζει. Κράτα τα κι αυτά. Πήρα και το άλλο του ματσούκι, τα πήγα όλα, τα έχω, το έχω γεμίσει.
1: Το έστεισε το ματσούκι.
0: Ακόμη. Ξέρεις, επειδή φοβάμαι γίνονται σεισμοί, το έχω βάλει σε πιο σταθερό
1: μέρος. Δεν γίνονται σεισμοί.
0: Συνέβεια, καλά.
1: Θα το κολλήσει αυτό στο έδαφο, θα κολλήσει από πάνω το. Να είναι ένα κομμάτι αυτό.
0: Ναι, ωραίο. Και άμα θέλει να μετακομίσει, να μην σου πω ότι αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, είδα τον σε φωτογραφία εννοώ, τον Μπίμπερ με την Μπιμπερού στις πέτσες και τρώγανε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι αχώνευτο αυτός, παιδιά.
0: Έλα μου, ρε γλυκούλη.
1: Είναι χρυοπλαστήρη. Τον φυλάει αυτή, τον αγκαλιάζει αυτή, του, ναι, του φυλάει τα μαλλιά, του κάνει τον νόμο, λες και είναι καθαρίδα, του φέρεται. Μόνο που δεν τη κάνει και να. Και, έτσι να φύγει
0: και
1: από
0: τώρα
1: πάνω.
0: Τώρα στις διακοπές.
1: Ναι, δεν ήταν.
0: Ο κακομοίρας έχει. Ο
1: κακομοίρας. Να τα λύσει όμως, αματάχη. Τι φταίει άλλη. Να μου πει και η άλλη γιατί κάθεται. Είναι και αυτό σωστό. Η οποία είναι πιο πλούσια από αυτόν πλέον, έτσι.
0: Ναι.
1: Η Μπιμπερού.
0: Μου άρεσε ο Μπίμπερ, ήταν πολύ γλυκό αγορά.
1: Ήταν γλυκό.
0: Τον έχει βρει.
1: Άι, στο διάλογο χάλασε που λέει και το τέτοιο.
0: Μετά τις αποκαλύψεις με τον Epstein, μήπως κάτι θυμήθηκε. Μήπως κάτι ξύπνησε μέσα του.
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι λένε.
1: Εντάξει, το ξύπνησε μέσα του. Μέχρι δεν φέρεσε καλά τώρα δημοσίως κιόλα την γυναίκα σου. Δηλαδή την αγνοείς, αυτό είναι. Δεν είναι ότι έχει γίνει κάτι άλλο. Αλλά άμα βλέπεις αυτό στο δημόσιο, στη δημόσια σφαίρα, φαντάζομαι ότι γίνεται πίσω από το σπίτι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Να τα λέμε.
0: Αυτή τι βγάζει, καλλιτικά?
1: Κάτι βγάζει αυτή και την πούλησε την εταιρεία της και είναι.
0: Άντε, πούλησε.
1: Ναι, και είναι πιο πλούσια από αυτόν.
0: Αυτός κάνει καμιά επιτυχία τώρα ή το κάψαμε τελείως?
1: Δεν ξέρω. Δεν τον παρακολούθησε και ποτέ. Δεν μου αρέσει η μουσική του.
0: Ή βγαίνει ο άλλος με το κουνάμενο, συνάμενο.
1: Δεν ξέρω. Ροντ, ένα γνωστό παράγκα καλλιτικών. Περιποίηση το 22 το είχε φτιάξει. Και το πούλησε.
0: Το
1: πούλησε σε Elf Beauty έναντι ενός δισεκατομμυρίου βολαρίων, βεβαίως.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Έλα, είναι δυνατό?
1: Ναι.
0: Σοβαρομιλά.
1: Σοβαρομιλώ. Εταιρεία Road, την έχω ακούσει την εταιρεία.
0: Συγγνώμη ρε παιδιά, αυτή προφανώς πήγε σε μια εταιρεία και έδωσε το όνομά της. Μοντέλο δεν ήταν?
1: Αυτή ήταν μοντέλο και μετά άνοιξε μια εταιρεία. Επειδή ήταν δημοφιλής και λοιπά και λοιπά και με το γάμο του Μπίμπερ και λοιπά, άνοιξε μια εταιρεία με καλλιτικά. Η εταιρεία αυτή πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε συγκλονιστικά, είχε φοβερές πωλήσεις και μετά είπε αυτή ότι εντάξει, οκ, okay, κουράστηκα αυτό και λοιπά και λοιπά και θα πουλήσω τον μπράτ μου και το πούλησε ενός δις δολαρίων.

0: Ποιες είναι αυτές που κυκλοφορούν με το φέρι? Πραγματικά τυρλαντα τυρλαντα τα. Σουξέ λέει και χίκ.
1: Ναι,
0: πιάνε το στόμα του εκεί πέρα, μηχανία με τον μπροστά σου κοινό. Είμαι σοβαρή.
1: Τον κεράσανε μάλλον, μωρέ, τον άνθρωπο.
0: Πόσο τον κεράσανε, πόσο.
1: Δεν ξέρω, ήπιε πάντως, ήπιε.
0: Ήπιε την Άρτα και τα Γιάννα.
1: Εντάξει, μία φορά μπορεί να συμβεί, δεν ήξερα να συμβεί με αυτόν. Τι να πούνε που είναι, και ο Μαζονάκης.
0: Τι?
1: Που είναι, που όταν ανέβαινε, παλιά όταν ανέβαινε στη σκηνή, πέρυσι δηλαδή, όταν λέμε παλιά ήταν.
0: Αγαπώ Μαζονάκη, του δίνω άφηση για μαρτυρία.
1: Εγώ με του δίνω. Τι συμβαίνει με Τσιμψιλή Κουτσερίνη και καινούριου?
0: Τι?
1: Προβληματισμός είναι ξένες στο ίδιο νησί. Είναι στην Πάρου, λέει, αλλά δεν κάνουν παρέα. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό επειδή δουλεύει στον ίδιο σταθμό να κάνει παρέα.
0: Ναι.
1: Μπορεί η μία να βλέπει την άλλη και να τη γυρνάει τάντερα.
0: Ωραία. Γιατί είναι ένα κόσμο, εγκυνικά.
1: Ναι, θα αλλάζουν τι διακοπέ τώρα έτσι ψηλή για να είναι με
0: την πόλη. Πε μου τη μέρα σου, πώ πήγε η μέρα σου, πώ ξεκίνησε, άδραξε τη μέρα, έκανε δουλειέ, διεκπαίρεωσε.
1: Δεν έχω να πω τίποτα για τη μέρα μου, οπότε προτιμώ να λέω για του άλλου.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με θέματα. Αναμπουμπούλας, το δικό μου το αυτοκίνητο είναι στο συνεργείο και θα μείνει όλη την εβδομάδα. Έτσι για να γίνει μια σωστή διάγνωση. Βέβαια είναι, παιδιά, τα κομπιούτερ χαλάνε, τα αυτά, θέλει υπομονή. Εν τω μεταξύ δεν βρίσκεις και μάστορα αυτή την εποχή. Αν τύχεις να σου χαλάσει κάτι, δουλευταράς, πάει σύννεφο. Λοιπόν, τι?
1: Λέω λοιπόν για την Τσιμψιλή και την τέτοια, η μία λέει κάνει παρέα με την. Κάτσε να δεις. Η Κουτσελίνη είναι μόνη της, η Τσιμψιλή κάνει παρέα με την Μάρα Ζαχαρέα και τη Μεσαροπούλου. Εντάξει, και η καινούριο είναι στην άλλη άκρη του νησιού με τον Μπεμπέ και τον σύζυγό
0: της. Αν δεν έχουν φιλικές σχέσεις, πώς να κάνουν παρέα μεταξύ τους?
1: Ναι, αυτό λέμε. Λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη τραπέτευσε στη Μύκονο στην Πάρο με σκάφος. Η Αθηνά Οικονομάκου ερωτευμένη στην Μύκονο πρώτο καλοκαίρι μετά το γάμο της. Αυτά συμβαίνουν στην κοσμική showbiz.
0: Ναι, και γίνονται πολύ ωραία πάρτι, παιδιά, σε διάφορα μέρη.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έγινε ένα φοβερό πάρτι στη Μύκονο που ήταν πραγματικά όλη η Αθήνα. Μ' αρέσει όταν άνθρωποι που δεν είναι της αυτής ειδικότητας ανεβαίνουν στα ντεκ και παίζουν μουσική. Και μάλλον τους φτιάχνει αυτή η διαδικασία. Θα μ' άρεσε να ήξερα να παίξω τα κουμπάκια και να έκανα λίγο
1: DJ.
0: Ωραίο είναι,
1: ωραία,
0: να παίζεις μουσική κλπ. Λοιπόν, και έχει διάφορα πάρτι από εδώ, από εκεί και παραπέρα. Ο κόσμος διασκεδάζει. Οι παραλίες αρχίζουν να γεμίζουν. Η Μύκονος, λέει, από εκεί που ήταν ψιλοάδια, τώρα είναι ο ένας πατάει τον άλλον. Και όλα βαίνουν καλό. Σαν πας να κλείσεις τώρα ξενοδοχείο, δεν βρίσκεις τίποτε. Και οι τιμές είναι.
1: Μα είδα και στενά.
0: Ζήσε το μύθος στην Ελλάδα.
1: Στα στενά γινόταν. Ένα βίντεο που είδα, τέλος πάντων, γινόταν. Ήταν. Ο ένας πάνω στον άλλον, στα στενά της Μυκόνου. Περπατάγανε δηλαδή σαν να ήταν σε ουρά για να ψωνίσουν κάτι.
0: Ναι. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορεί να μας δώσει κανένας, παιδιά, εικόνα τι γίνεται. radio@papakiparapolitika.gr. Γιατί οι δρόμοι έχουν αρχίσει και ψιλοαδειάζουν. Δηλαδή, εγώ κατεβαίνω πολύ γρήγορα από τα βόρεια.
1: Ναι, έχει αδειάσει η Αθήνα. Έχει αδειάσει η Αθήνα.
0: Ήθελα να ξέρω, τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν κόσμο ή είναι και εκεί ανετούμπα?
1: Φαντάζομαι πως θα έχουνε. Θα είναι
0: για
1: δροσερά.
0: Για να μας στέλνουν μηνύματα. Δροσερά είναι, το τρένο έχει air condition ή
1: ναι,
0: μόνο το μετρό?
1: Ναι, μερικοί σειρμοί, είναι να πετύχεις το τρένο με το air condition, το σειρμό με το air condition. Δεν έχουν όλα, αλλά τα περισσότερα έχουνε.
0: Λοιπόν, στα τηλεοπτικά τι συμβαίνει, τι γίνεται? Στα το μεταγραφικό τηλεοπτικά, λέει, παζάρι με δημοσιογράφους και παρουσιαστές που αλλάζουν στέγη ο ένας μετά τον άλλον.
1: Ποιος έφυγε, πού πήγε?
0: Ποιος φεύγει? Φεύγει η Ζαμπέτογλου με τον Αναγνωστόπουλο.
1: Αν και δεν είναι τρέινερ και δεν έχουν βγάλει ακόμα όνομα εκπομπής.
0: Δεν είναι δικό τους κατοχυρωμένο?
1: Όχι.
0: Το όνομα της εκπομπής?
1: Όχι.
0: Α, θα έχουμε βαφτίσει για τότε.
1: Και
0: δεν
1: είναι τρέινερ που μαζεύεται όλη η ομάδα και κάθονται στο Sky και κάθονται σε ένα καναπέ και λένε θα είμαστε μαζί, ξέρω εγώ τι. Και λέει μετά η Ζαμπέτογλου στον Θανάση. Όνομα εκπομπής, λέει, τι θα έχουμε το όνομα εκπομπής? Θα το πούμε, λέει, στο επόμενο τρέιλερ.
0: Άρα τι, το παλιό του κανάλι θα κρατήσει την εκπομπή?
1: Νομίζω, ναι, την κρατάει με άλλους παρουσιαστές και με το όνομα.
0: Ναι. Και ο Άρης Πεντρετζίκης, λέει, Πεντρετζίκης, πώς λέγεται, κάνει μεταγραφή. Πού θα πάει, δεν ξέρω. Πάντως, γενικά βρίσκεται σε μία αναμπομπούλα, παιδιά, η τηλεόραση να έχει χρήματα και ανακατεύεται συνεχώς η τράπουλα.
1: Και όσοι λοιπόν έχουν μείνει είναι με το μισθό μισθό, τους έχουν κόψει πάρα πολύ τους μισθούς.
0: Λοιπόν, έσταξε, λέει, Φαρμάκη, ο πρώην σύντροφος της Τζένιφερ Λόπες. Ο πρώτος από τους τέσσερις συζύγους. Το ήξερες ότι έχει παντρευτεί τέσσερις φορές?
1: Όχι.
0: Η Τζένιφερ Λόπες δήλωσε ότι ο γάμος της με τον Μπεν Άφλεκ ήταν ένα διαφημιστικό κόλπο.
1: Ο δεύτερος ή ο πρώτος τώρα, γιατί μπερδεύτηκα.
0: Ο 52χρονος, ο οποίος έμεινε μαζί της 11 μήνες. Ο 52χρονος γυμναστής, ο Χάνι Νόα, ο οποίος προσπάθησε να κάνει καριέρα ως ηθοποιός και μοντέλο χωρίς καμία επιτυχία, άρα μπορεί να είναι και λίγο ξυνισμένος, είπε ότι η Τζένιφερ Λόπεζ δημιουργεί σχέσεις μόνο για τη δημοτικότητά της. Είπε ότι ήταν τρομερά ανασφαλής, συγκινόταν όταν κάναμε κάτι ρομαντικό, αλλά ήταν ανασφαλής για τις υποκριτικές της ικανότητες. Δεν ήταν ευχαριστημένη με τη συμμετοχή της στην ταινία «Η Καμαριέρα», «Χορεύεται» και «Κακιά πεθερά». Κακιά πεθερά ποιο είναι, δεν το έχω δει.
1: Ούτε εγώ.
0: Ναι. Τέλος πάντων, ήταν λίγο ανασφαλούλα.
1: Λοιπόν, η Μέγαν Μάρκλ βρήκε η τηλεοπτική στέγη, θα είναι κριτή στο Master Chef της Αυστραλίας. Και ζήτησε να μην την αποκαλούν δούκισα.
0: Τώρα αυτό είναι. Παιδιά, συγγνώμη, είναι τίτλος.
1: Ναι.
0: Αυτός.
1: Ποιο?
0: Κριτής, δηλαδή ένας από τους πολλούς κριτές.
1: Ναι. Στο Master Chef που έχει τέτοιες τέσσερις, δεν ξέρω, της Αυστραλίας πόσους έχει. Επειδή αυτή φτιάξει και δύο ψηλό ψοφομαρμελάδες εκεί πέρα, είπε θα πάω εγώ να κάνω τον κριτή. Να παίρνω και κανένα φράγκο για να μπαίνει.
0: Ένας από τους πολλούς κριτές.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Θα είναι κριτή.
0: Ναι,
1: ναι,
0: είναι λίγο υποτίμηση.
1: Είναι, είναι. Στο Μάστερ της Αυστραλίας και ζήτησε, λέει, να. Αλλά πλέον δεν θέλω να με αποκαλείτε, λέει, δούκισα, είμαι το κορίτσι της διπλανής πόρτας πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Και με την αποκαλούν Μέγαν Μάρκλ, φαντάζομαι. Και το πρώτο επεισόδιο, λέει, προβλήθηκε στην Αυστραλία. Προβλήθηκε στην Αυστραλία. Προβλήθηκε, αλλά δεν ξέρω τι νούμερα
0: έκανε. Προσβλήθηκε, καλά το πες.
1: Ναι.
0: Προσβλήθηκε στην Αυστραλία.
1: Αυτό. Εντάξει, παιδιά,
0: χαρά, έχουμε... η βασιλική οικογένεια, χαρά.
1: Αυτή μπήκε, λέει, στο πλατό φορώντας ένα μαύρο σύνολο και της είπανε η άλλη, η παρουσιάστρια της είπε «Καλώς ήρθατε να σας αποκαλώ», λέει, «δούκισα» και η Μέγαν είπε «Α, όχι», λέει, «να με λες μόνο Μέγαν».
0: Τι χρήματα πήρε,
1: δεν αναφέρεται. Εντάξει, δεν νομίζω να πει.
0: Λοιπόν, αυτή μένουν σε μια φοβερή βίλα στο Μαλιμπού, μου έλεγε ένας γνωστός μου, το οποίο είναι ένα σούπερ σπίτι με ενίκιο κάτι χιλιάδες δολάρια και τώρα προσπαθούν να το αγοράσουν. Δεν ξέρω με τι χρήματα. Μάλλον το μπιλιέτο θα πάει στο παλάτι. Απαλά.
1: Α, μια χαρά.
0: Ναι.
1: Ο άλλος δεν ξέρω τι δουλειά κάνει τώρα με τη βγάζει λεφτά. Αυτή εντάξει, παίζει, χώθηκε εκεί. Πάει και αυτό σε κανένα reality να κάνει κάτι.
0: Λογικά δεν παίρνει κάτι από το παλάτι.
1: Παίρνουν κάτι, δεν τους φτάνουν. Γιατί αυτοί, επειδή τους έχουν φύγει οι τίτλοι από πάνω τους, πρέπει να. Όταν φεύγει ο τίτλος, πέφτει και το κασέ. Φαντάζομαι. Δεν είναι έτσι απλό, παιδιά.
0: Όχι. Όχι.
1: Ναι, δεν μπορεί.
0: Είναι πρώην. Κοίτα, once πριγκίψα, always πριγκίψα.
1: Γιατί κάνει και με τον Άντριου που το πετάξαν έξω με τα κλωτσίδια. Αυτό βέβαια είχε.
0: Ναι, λοιπόν,
1: το ξυλώσανε όμως πρώτα.
0: Όμως η κοινωνία, παιδιά, είναι φτιαγμένη έτσι. Πες μου τώρα ο Άντριου. Πηγαίνει σε ένα κοσμικό γεγονός. Δεν θα τον υποδεχτούν ως πρίγκιπα. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λογικά θα κρατήσουν τα προσχήματα.
0: Ναι.
1: Αλλά πηγαίνει, αυτός έχει τη μούρη να πάει. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν τον έχω δει πουθενά. Έχει μπαστακωθεί μέσα στο σπίτι του αυτός.
0: Ή δεν θέλει να τον βγάζουν φωτογραφίες.
1: Ναι, ή αυτό.
0: Μπορεί γιατί, και αυτό.
1: Γιατί αν τον βγάλει φωτογραφίες. Εκτός αν έχει πει πηγαίνει και, με τον και έχει πει δεν θα δημοσιεύεται φωτογραφίες. Γιατί όπου τον δει, από κάτω πέφτει βρίσιμο.
0: Ναι, το πιο πιθανό.
1: Ναι.
0: Όπως γίνονται σε κάποια πριβέ καλέσματα στην Αθήνα. Άκου τώρα. Γίνονται καλέσματα, έτσι. Ανεβάζει ο κάθε επικραμένος, είναι 300 καλεσμένοι. Ανεβάζουν, ρε παιδί μου, Instagram story. Και μετά σου λένε, δεν θέλουμε δημοσιότητα. Άμα δεν θέλεις δημοσιότητα, δεν πρέπει να βάλεις αυτό το αυτοκαλωτάκι από πίσω για να μην τραβάει ο άλλες φωτογραφίες ή να του παίρνεις το κινητό κατά την είσοδο.
1: Ναι.
0: Ή να λες, δεν επιτρέπονται οι φωτογραφίες.
1: Δηλαδή δεν λένε
0: τίποτα. Δεν λένε τίποτα. Και μετά, άμα το δουν στον τύπο, ξυνίζουν.
1: Πείτε
0: το στους καλεσμένους. Αφού πια όλος ο τύπος παίρνει από τα social media.
1: Ακριβώς. Τραβάτε με κασκλέο είναι αυτή τώρα. Θέλουμε δημοσιότητα και μετά, μόλις. Εν τω μεταξύ, είναι αφού ανέβει η φωτογραφία.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι σε αυτά τα πάρτι τραγουδάνε πάρα πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, οι οποίοι μπορεί να μην κόβουν απόδειξη. Οπότε. Η Αδέλ, λέει, τα παρακολουθεί όλα αυτά και λέει «Α, κυραβίση μου,
1: ναι.
0: Α, κυραβίση μου, τραγούδισε στον τάδε γάμο,
1: φέρε το ημολόγια.
0: Για έλα εδώ να σε ελέγξουμε» και πέφτουνε μετά, έτσι δεν είχε γίνει, στον Άμος με τον Αντώνη Ρέμο και είχαν πέσει κάτι 300.000 κλπ.
1: Τότε με τις καμήλες, λες, πριν 3 χρόνια.
0: Ακριβώς, και είχε γίνει τη τρελή στο πανηγύρι. Και στην επόμενη χρονιά την αίσθησε από το ΣΔΟΕ, τη στήσανε μέσα και ήταν όλοι περιχαρείς με τα καλά τους τα ρούχα και κυρίες με τα καφτάνια. Και λέγανε, για δείξε μας το ECT την απόδειξη που μπαίνετε μέσα, τι πληρώσατε. τι υποχρεώνεσαι παντού να κόβεις εισιτήριο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και έπεσε δεύτερη καμπάνα.
1: Μα παιδιά, εδώ υπάρχει, έχουν εξαμολυθεί και τώρα σε νησιά που δεν είναι κοσμικά νησιά.
0: Σε συνεργεία.
1: Στα πάντα.
0: Καλέ μου λένε σε
1: ταβερνάκια.
0: Σε ουζερί.
1: Σε Airbnb να δούνε αν είναι στην πλατφόρμα και δεν είναι μαύρα, είναι ο άλλο μέσα με μαύρα και άραχλα. Γιατί πολλοί βάζουν κόσμο και λένε είναι φίλοι μα που του φιλοξενούμε.
0: Να σου πω. Το άλλο, εγώ διάβασα το άλλο. Κάποιο που έστειλε χρήματα σε ένα φίλο του, το διάβασε.
1: Α, το διάβασε αυτό. Ότι πρέπει να προσέχουμε, λέει, άμα να ανταλλάσσουμε. Τώρα μιλάμε. Τώρα δεν μιλάμε.
0: Κάτσε όμως. Τι πόσο ήταν αυτό,
1: 5
0: χιλιάρικα.
1: Νομίζω ήταν. Δεν ξέρω αν με Άιρι. Καταρχήν δεν ξέρω αν με Άιρι. Μπορεί να μην ήταν με Άιρι, γιατί το Άιρι έχει μέχρι ένα ποσό. Να του κάνει κατάθεση.
0: Όχι, πρέπει να ήταν με ηλεκτρονικά.
1: Ναι.
0: Πρέπει να του κάνει κατάθεση 5.000 και αυτό φορολογείται γιατί θεωρείται δωρεά. Και μετά είπε ο άλλος. Ο λάθος, τραβάμε το ποσό πίσω και η εφορία λέει δεν κάνει πίσω. Αυτό.
1: Μα καταρχήν, ας τη δωρεά. Πες ότι ο ένας φίλος δανείζει στον άλλον 5.000.
0: Δεν επιτρέπεται για τραπεζικά.
1: Α, μαύρα
0: φορολογείται.
1: Δηλαδή. Δηλαδή, άρα σε σπρώχνει να παίξει με μετρητό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό σου κάνει.
0: Ναι. Όσο τα έχουμε τα μετρητά.
1: Ναι, όσο υπάρχουν μετρητά ακόμα.
0: Γιατί από Σεπτέμβρη, από ό,τι λέγεται, πάμε στο ηλεκτρονικό νόμισμα.
1: Α, ναι. Α, δούμε.
0: Γκλιν, γκλιν, γκλιν, θα το βλέπουμε, αλλά δεν θα το πιάνουμε. Άλλο είναι, παιδιά, το χρήμα, αν δεν το πιάσει, αν δεν κάνει. Όπως κάνουν κάτι παππούδες στα χωριά, να σαλιώνει το χέρι σου. Να το πιάνει το χάρτινο, να λες λεφτά υπάρχουν. Τι να καταλαβαίνουμε τα ηλεκτρονικά. Λες και παίζουμε φρουτάκια.
1: Μα δεν είναι μόνο αυτό, δεν θα μπορεί να. Θα ελέγχονται τα πάντα.
0: Ναι,
1: δεν μπορεί να σηκώσει, δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν σου λέω πολλά λεφτά. Ένα κατοστάρικο και να ψωνίσει κάτι που δεν χρειάζεται να υπερνάνε όλα την εφορία πια.
0: Αυτό θα γίνει.
1: Αυτό θα γίνει, ναι.
0: Το έχει ψηφιστεί από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι Αμερικάνοι το. Και λέει ότι το Bitcoin ήταν η μεγάλη πρόβα αυτού του πράγματος.
1: Ναι.
0: Άσε δε που όλοι έχουν γίνει επενδυτές και πέσουν. Ο καθένας ό,τι ψιλολογίδια είναι, το παίζουν χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη. Λέω, παιδιά, είναι δυνατόν. Καλά λέει, εσύ δεν παίζεις χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη, εγώ. Τι είμαι μεγάλο επιχειρηματία.
1: Εντάξει, πρέπει να έχουν όμως ανθρώπους που τους συμβουλεύουν, γιατί έτσι δεν είναι.
0: Ναι, έχουν χαθεί.
1: Ναι, πολύ άκρη δεν είναι λίγο ότι κάποιος την είχε φέρει κιόλας. Που είχε θέλει, που είχε, δεν θυμάμαι αν ήταν μετοχές τώρα ή χρηματιστήριο. 800 χιλιάρικα, 700. Και άλλα δικαιώθηκε μέσα στο δικαστήριο.
0: Ναι. Και
1: ήταν λέει και έμπιστος φίλος του.
0: Και έκαψε και τη γυναίκα του.
1: Την Εσκορδά εννοείς. Μια χαρά.
0: Και μετά ήρθε το διαζύγιο.
2: Παραπολιτικά 90,1. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
3: Γεια!
4: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
3: Ναι, κάποια προτίμηση?
4: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, με το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
3: Να βάλω ένα κρασάκι.
2: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Λοιπόν, Αλέξη Τσίπρας. γιορτάζε, γιόρτασε σήμερα τα 52 γενέθλιά του. Τον είχα πιο μεγάλο.
1: Κι εγώ.
0: Λοιπόν, γιόρτασε σήμερα με ένα ξεχωριστό τρόπο, καθώς βρισκόταν στο βήμα πολιτικής εκδήλωσης στο Σεράφιο Κολυμβητήριο. Έκανε μία βουτιά, τρία φλικ-φλοκ και του πήρανε τούρτα για έπηξη.
1: Α, μια χαρούλα. Να τα δεκατοστήσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μακριά από εμάς και όπου θέλει αλλού. Ας τα χαρεί.
1: Λοιπόν, η Βασιλική Ακροάτρια μας λέει: λοιπόν, κορίτσια μου, είχα και εγώ ένα τρελό θέμα με τη μνήμη όπως και εσείς και το έλυσα. Πώς? Πριν από ένα χρόνο συνέχισα τα μαθήματα Ισπανικών που είχα παρατήσει προ 15 ετίας, με δασκάλα φυσικά. Εντάξει, βοηθάει και το αμόρε μου που είναι Ισπανός.
0: Να τα!
1: Πάντως αυτό το έχω διαβάσει κι εγώ.
0: Τι ξένες γλώσσες.
1: Ναι, μια καινούρια ξένη γλώσσα ή κάτι καινούριο, ρε παιδί μου. Εδώ λέει: σου κάνει καλό στον εγκέφαλο, στη μνήμη, μόνο στον εγκέφαλο, αν αρχίσει να πλένεις τα δόντια σου με το άλλο χέρι από αυτό που τα έπλαινες. Δημιουργούνται, λέει, νέες συνάψεις στο. Αλήθεια.
0: Τι.
1: Αλήθεια.
0: Μία φιλόπουλη.
1: Για δοκίμασε να πλύνεις. Εγώ τα δοκίμασα. Εγώ τα πλένω με το. Κάτσε, πώς τα πλένω εγώ. Με το αριστερό. Ναι. Δοκίμασα από το δεξί. Κάτσε, κοντά να βγάλω το μάτι μου, βέβαια. Πήγε αλλού η οδοντόπολη. Αλλά κατάλαβα ότι δυσκολεύομαι. Δηλαδή, κατάλαβα, ρε παιδί μου, ότι. Ότι κάτι με πήρε στο κεφάλι μου.
0: Τώρα που το πες, πρέπει να πάρω ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Έχεις ηλεκτρική?
1: Όχι, δεν την πω, να τριχιάζει.
0: Παιδιά, η ηλεκτρική, να σου πω, δεν πιάνει πλάκα το δόντι.
1: Ναι.
0: Μιλάμε ότι είναι φοβερή ηλεκτρική. Οι άλλες βούρτσες δεν πάνε τόσο
1: καλά. Μέσα.
0: Διότι πλένουμε τελείως λάθος τα δόντια μας. Τα δόντια μας συνήθως τα παίρνουμε πάνω κάτω. Οι σχισμές είναι, από τις σχισμές μπαίνουν τα φαγητά.
1: Ισχύει.
0: Και γι' αυτό σου λέει πάρε αυτά τα
1: πραγματάκια.
0: Τα νηματάκια ή τις οδοντογλυβίδες, αυτές τις πλαστικές συλλογικές, σου λένε οι οδοντίατροι. Έτσι δεν χαλάνε ποτέ τα δόντια. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κορτσιών. Λοιπόν, μου είπε μία φίλη μου που είναι εντατικολόγος ότι όταν βάζουμε στη ΜΕΘ, λέει, ασθενείς, τα εμφυτεύματα πετάγονται, λέει, έξω και βλέπεις ξαφνικά κάτι δόντια, λέει, είναι ο άλλος έτσι με το σωλήνα και είναι κάτι δόντια και είναι όλοι σαν τρακουμέλη.
1: Τι είναι ωραία. Πετάγονται έξω?
0: Δεν ξέρω, προφανώς από το σωληνάριο αυτό που τους βάζουν. Βγαίνουν σαν να είναι.
1: Χαμπλιόδοντε.
0: Δεν έχει δει κάτι ψάρια που πετάγονται λίγο.
1: Ναι,
0: τα ψάρια γίνονται. Τα δόντια έτσι γίνονται, λέει. Αχ,
1: Παναγία μου. Λοιπόν, ο χορός της Μαρίνας Σταυράκη σε beach bar στη Μύκονο, φωτογραφίες με μαγιό, χαμός, φοράει ένα κολιέ το οποίο
0: πάρει
1: έχει.
0: Έχει χρήμα αυτή.
1: Από πού?
0: Από εκείνον. Εκείνον το.
1: Το παλιό.
0: Το παλιό, το δυνατό.
1: Έχει πάρει,
0: έρθει, λέει, ήρθαν. Με φορτηγά το χρήμα, λέει, στο διαζύγιο, ναι. Πώς παίρνουν τα μπάζα και
1: ναι.
0: Τέτοια, έτσι.
1: Με κοντέινερ.
0: Ακριβώς, γι' αυτό χαίρεται τη ζωή της και σκασιλάρα της.
1: Λοιπόν, και ανέβαζε φωτογραφίες και φοράει ένα μαγιό, αυτά παρέω ασορτή, σκυλάκι ασορτή, με ασορτή μαντήλι του σκυλάκι με ασορτή, τέτοιο τόπο.
0: Για να
1: παρέω
0: δω το σκυλάκι.
1: Και κολλιέ που
0: είναι. Ωραίο σκυλάκι. Όχι, ναι.
1: Καλό είναι, πομεράνια. Καλά είναι αυτά.
0: Δεν τα μπορώ, κακομούτσου να είναι.
1: Όχι, πανέξυπνα. Διάολη πάρα πολύ. Τα πομεράνια, ναι.
0: Μένα μου αρέσουν αυτά που είναι πιο στρογγυλοπρόσωπα. Δεν μπορώ αυτά που έχουν μητέρη μουρή.
1: Ναι, ποια λες τώρα στα κάνει τα.
0: Που είναι μπουκλωτά.
1: Τα κανείς και τα πούντλ.
0: Ναι, αυτά. Ή τα άλλα που είναι σαν να.
1: Αυτά είναι κάτι χαρακτήρες συνήθως.
0: Έλα, είναι πολύ συμπαθητικά σκυλάκια. Και τα άλλα που έχουν πιέτες στη μουρίτσα. Μ' αρέσουν. Τα πάγκλ, πώς λέγονται.
1: Παγ.
0: Παγ. Ναι, και αυτά μ' αρέσουν.
1: Πιέτες.
0: Τα οποία είναι. Τα οποία, ρε παιδί μου, είναι λίγο κακομούτσινα, αλλά καλοσυνάτα κακομούτσινα. Είναι δηλαδή σαν τους άνθρωπους, σαν τους άσχημους, τους άντρες που είναι όμως πάρα πολύ συμπαθητικοί.
1: Ναι, ποια είναι τα πάγκ που
0: αυτά
1: θα
0: είναι
1: κατάλαβα.
0: Πολύ.
1: Α, κατάλαβα ποια είναι, ναι.
0: Είναι πολύ ευαίσθητα σκυλιά.
1: Αυτά έχουν πρόβλημα. Καλοχαλίζουν, μιλάμε ότι σε αγροτσιλάνε πολύ κατοικία.
0: Έλα, ωραία, είναι.
1: Έχουν πρόβλημα. Πάντως έχουν και αυτά πρόβλημα αναπνευστικό. Από κατασκευή στα κακόμοιρα. Και δεν κάνουν. Μου έχει τύχει να έχω κοιμηθεί σε σπίτι που έχουν πάγκ.
0: Σε ενοχλεί.
1: Δεν με ενοχλεί.
0: Ένα φίλο μου ξέρει τι λέει. Εάν δεν κάνει το σκυλάκι μου έτσι, του λέω καλά δεν σε ενοχλεί. Λέω τι κάνει έτσι. Ποιο τροχαλίζει δίπλα σου, λέει ο σκύλο. Λέω τόσο πολύ. Λέω καλά δεν σε ενοχλεί. Δεν κατάλαβε, μου λέει. Αν δεν ροχαλίσει, δεν με παίρνει ο ύπνο.
1: Ναι, είναι το λογικό.
0: Μου θυμίζει ένα ρολόι, παιδιά, που είχαμε παλιό, το οποίο έκανε χτυπούσε ανάλογα με την ώρα τόσε φορέ. Στην αρχή, όταν είχαμε πρωτοπάει σε αυτή την πολυκατοικία, δεν μπορούσε να κοιμηθεί ούτε από πάνω ούτε από κάτω. Μετά κάποια στιγμή μα χάλεσε και έρχεται από κάτω και λέει συγγνώμη, να σα ρωτήσω κάτι. Ναι, αυτό το ρολόι σας έχει κανένα θέμα? Του λέμε ναι, χάλασε και τον πήγαμε στο μάστορα. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε, λέει. Δεν το ακούμε πια και δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Ξυπνούσαμε το βράδυ, το ακούγαμε και λέγαμε, μα είναι
1: Τότε τέτοια η ώρα.
0: Τέτοια η ώρα και δεν χρειαζόταν να ανάψουμε κάποιο φως για να δούμε τι ώρα είναι. Όλα είναι θέμα συνήθειας.
1: Ναι, εντάξει, εγώ τις καμπάνες δεν μπορώ να τις συνηθίσω όμως. Βέβαια, το ρολόι που λες εσύ είχε μια περιοδικότητα που ήξεραν. Ενώ η καμπάνα.
0: Ναι, αλλά για φαντάσου. Χτυπούσε και στα μισά ώρα, μία ώρα. Μία
1: ναι,
0: φορά.
1: Αλλά το ήξερε. Ρε παιδί μου, ήταν όμως στάνταρ. Κατάλαβε. Ένα μισά ώρα αυτό. Η καμπάνα δεν ξέρει πότε θα σου έρθει. Χθες, α πούμε, ήταν του Αγίου. Αφού είδα τι γιορτή ήταν.
0: Τη Αγία Παρασκευή.
1: Τη Αγία Παρασκευή ήταν χθες.
0: Ή προχθές. Προχθές. Την Κυριακή ήταν.
1: Την Κυριακή και χθες ήταν πάλι μια μεγάλη γιορτή. Ο Άγιος.
0: Σωτηρά.
1: Όχι, αλλά μα μου το πει, θα σου πω ναι. Παντελεημονά. Πάντω μεγάλη γιορτή η χθεσινή ήταν. Η μεγάλη γιορτή. Και είμαι κάθομαι, όλοι αρχίζει. Εν τω μεταξύ, αυτό ο δικό μα ο καμπανοριστή που κουμπί πατάει είναι παιδιά. Δεν θέλω να σου πω πώ τον φαντάζομαι, γιατί δεν είναι καλή. Δεν θα χαρείτε, αλλά γενικά νιώθω ότι είναι σαν να έχει ένα μπουά και να το κουνάει μαζί με το και εκεί κάνει η καμπάνα. Σαν ταραντέλα κάνει η καμπάνα. Χτυπάει.
0: Παιδί μου, δίνει μια νότα.
1: Ναι.
0: Βάλε και τον εγκλησέ σου και κάνε τι χορευτικέ σου φιγούρε την ώρα που παίζει καμπάνα.
1: Ναι, πάντω ήταν στα καλά του καθουμένου. Δεν είναι αυτό που το περιμένει και το ξέρει και το συνηθίζει.
0: Δεν.
1: Καλά είπα, Άγιο Παντελεήμονα εχθέ.
0: Μεγάλη χάρη.
1: Ναι, πολύ μεγάλη γιορτή. Και χτύπαγε η καμπάνα. Τώρα έχει μεγάλη. Όταν χτυπάει η
0: καμπάνα. Όλη μέρα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ξαφνικά για να μα πει ότι σήμερα είναι γιορτή.
0: Λοιπόν, εγώ ακούω καμπάνα στο Μαρούσι την ώρα που γυρίζω βράδυ στο σπίτι μου. Πώς μπορεί να ακούγεται καμπάνα.
1: Εσπερινός. Α, τι εννοεί.
0: Τι, στη μία τη νύχτα.
1: Στη μία τη νύχτα.
0: Από κάπου έρχονται κάτι καμπανιέ.
1: Στη μία ταινίτσα.
0: Λες να είναι του εγκεφάλου μου. Λες να
1: το
0: είναι
1: κοιτάξει
0: πώς
1: το φαντάζεσαι.
0: Εγώ.
1: Αλλά αν είναι απόγευμα.
0: Ακούω όμως κάτι. Ακούω κάτι. Δηλαδή κάτι μου φαίνεται ότι σαν ηχό κάνει. Αλλά αποκλείεται τώρα τέτοια ώρα. Η αλήθεια
1: με
0: είναι.
1: Με τρομάδες.
0: Ναι.
1: Εκτός αν είναι 8. Μήπως είναι 8 η ώρα, 9, ξέρω εγώ.
0: Όχι, δεν μπλέκονται τα μεσάνυχτα με το 8 το πρωί. Εμένα μου αρέσει. Θυμάμαι ότι πήγαινα στο σπίτι σε νησί μιας φίλης μου. Και μου άρεσε, βέβαια, Πάσχα, έτσι.
1: Βέβαια, μου άρεσε σαν επισκέπτης, ναι, αλλά άμα το έχεις αυτό το πράγμα. Και όποτε είναι γιορτή, εσπερινός, με πανηγύρι, κι είναι το άλλο, βαράει μια καμπάνα στα καλά του καθουμένου.
0: Πόσες φορές την ημέρα, μία.
1: Δεν φοράει κάθε μέρα.
0: Α.
1: Δεν χτυπάει κάθε
0: στις
1: μέρα.
0: Γιορτές,
1: στις γιορτές και αυτά τα πέμπει. Ναι. Οπότε κοιτάς και λες, ποιος γιορτάζει σήμερα. Αλλά
0: α, είναι,
1: σου έρχεται ξαφνικά. Καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, και τη Μεγάλη Παρασκευή ή όλη τη μεγάλη εβδομάδα. Και...
0: Καλά, εκεί σε πιάνει λίγο καταθλιψούλα, ναι, η αλήθεια είναι. Γιατί είναι το πένθυμο χτύπημα. Βέβαια, να σου πω κάτι, όταν έχει κηδείες δεν έχει πάλι το ίδιο πένθυμο χτύπημα.
1: Δεν ξέρω γιατί έχουν σταματήσει να κάνουν κηδείες εμάς.
0: Ζείτε πολύ εκεί. Είσαστε στο τόπο ευημερία.
1: Ή τις κάνουν, επειδή έχει το καινούριο κημητήριο της Γλυφάδας έχει εκκλησάκι, τις κάνουν εκεί για να είναι κοντά.
0: Α, ευτυχώς.
1: Δηλαδή από το διάβασμα κατευθείαν στο θάψιμο, καταλαβες. Να είσαι κοντά. Πώς κοιτάει ο άνθρωπος να παντρεύεται να μην τρέχει ο κόσμος μακριά στη δεξίωση να τους έχει από τέτοιο στο φαΐ.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι αυτό. Από το διάβασμα κατευθείαν μετά φύτεμα.
0: Εν τω μεταξύ, στους γάμους, παιδιά, δεν πηγαίνει κανένας πια στις εκκλησίες. Έτσι, πάνε κατευθείαν στη δεξίωση. Το έχω παρατηρήσει. Κανένας γνωστός σε γάμους που γίνονται δεν πάει στην εκκλησία.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Είναι σαν να λένε ήρθαμε μόνο για το φαΐ.
1: Για το φαΐ, ναι. Λοιπόν, λέει ο Νίκος, πλήσιμο ποντιών με το αριστερό χέρι και σηκωμένο 20 σαντιμέτρα το αριστερό πόδι. Για να κάνουμε αλλαγές στον εγκέφαλο. Πότε θα ξεκουραστείτε επιτέλους, καλές διακοπές. Αυτή είναι η τελευταία μας εβδομάδα, Νίκο, για αυτή τη σεζόν. Αυτά.
0: Η Μπρουκ Ναντήρ, την ξέρεις που παίζει στο Baywatch. Και έβγαλε τα μυρέδια της έξω.
1: Είναι η καινούρια.
0: Ναι, Baywatcher, πολύ ωραία.
1: Ναι, δεν την
0: εμένα μου αρέσει πιο πολύ από την Pamela Anderson.
1: Εντάξει, μωρέ, είναι και πιο σύγχρονη. Εντάξει, βάλε όμως την Pamela Anderson στην εποχή της.
0: Ναι, ήταν.
1: Μας είχαν φύγει τα σαγονάκια και εμένα μου άρεσε.
0: Πω,
1: δηλαδή.
0: Πω, οι άντρες είχαν πάθει μεγάλο.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά ήταν εκείνα τα βίντεο κλιπ με το σύζυγό της που του είχε κάνει το πάστο λάστιχο.
1: Ήταν και εκείνο. Και αυτός πια δεν είχε πιπί. Αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Ήταν.
0: Γιατί χώρισαν.
1: Σκηνή που δένουν τα πλοία, ρε παιδί.
0: Την απάτησε όμως νομίζω.
1: Κάνε μόνο και μία και δύο. Και την κακοποιούσε από την. Κάτι κακοποιούσε ψυχολογικά και τέτοια.
0: Κακοποιούσε.
1: Αν σε έχουν και κανένα φούσκο.
0: Πού περνούσε τόσο καλά μετά με τις βιντεοκασέτες.
1: Δεν ξέρω τι.
0: Πόσες γυναίκες είπανε, δείξανε τα βίντεο αυτά στους άντρες. Και με κοίτα, είπα, με λάκητε ή τίποτα.
1: Είπε και αυτό όμως αυτή η
0: σειρά. Μάικλο Φασολάκη.
1: Είπε σε μία εκπομπή που είχε γίνει για αυτήν στο Netflix, νομίζω ότι. Όλοι λέει, ξέρανε λέει, τη σεξουαλική μου ζωή κλπ. Και λέει και εγώ δεν πήρα μία.
0: Τι δεν πήρε μία.
1: Αυτό. Καλά είπε. Το είχαν πάρει το βίντεο,
0: ναι,
1: μου
0: έτσι...
1: το είχαν βάλει σε. Όχι, ήταν γνωστή.
0: Δεν έκανε έτσι η καριέρα.
1: Όχι, η τέτοια έκανε έτσι καριέρα, η Καρντάσιαν. Αυτή ήταν γνωστή ήδη.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ γνωστή, ναι. Και το είχαν έτσι στον τοκάνα, αλλά μετά και τέτοια στον το site λέει που έδινε και συνδρομή και τέτοια και βγάζανε λεφτά, λέει βάζουμε και εγώ λέει μία.
0: Φαντάζεσαι.
1: Με είδαν ένα αυτό, με είδα το μου. Μου φύγε το λαρίκι να το πω έτσι, δεν πήρα λέει και φράγκο. Τα πει η γυναίκα. Δίκιο είχε.
0: Τη ποιότητα κι αυτή,
1: ναι, αλλά δίκιο είχε. Ρε παιδί μου, αυτή δεν μπορεί να βγάζει λεφτά.
0: Ο άντρας της πήρε τίποτα.
1: Ούτε αυτό νομίζω.
0: Ούτε αυτό. Άρα πώς έφυγε το βίντεο αυτό.
1: Αυτό είναι το θέμα. Δεν έχω καταλάβει πώς έφυγε το βίντεο. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ δύσκολο πάντως
0: να φύγει. Σε αυτή τη βάρκα δεν ήταν μοναχή.
1: Ναι. Κάποιος να το στείλει σε κάποιον για εννοώ σε φιλικό. Αυτό δεν θέλει πολύ. Μετά σου λέει θα βγάλουμε φράγκα. Κάποιος το πούλησε το βίντεο σίγουρα και από εκεί και πέρα το είδε όλος ο κόσμος.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Ακόμη μια Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 4, σήμερα ο Βαγγέλης Κιούσης. Είναι η εκπομπή Μότορμαν ταξιδεύοντας, 4 με 5 το απόγευμα. Με τον κύριο Θανάση Θανασόπουλο σήμερα απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και την ραδιοσκηνοθεσία, την κυρία Κατερίνα Πλατή στην δημοσιογραφική παραγωγή. Ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5. Και όλοι εσείς εκεί έξω επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιο σταθμό στην πλατφόρμα X @parapolitika901 και στο Facebook Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Μακριά από τα Ριτζιανά, ακούτε το πρόγραμμα των παραπολιτικών στις ιστοσελίδες www.parapolitika.gr, www.parapolitikaradio.gr. Ενώ αρκεί ένα τηλεφώνημα στο 211 10 80 8 80 για να μάθετε οπουδήποτε και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα από ποιον περιφερειακό σταθμό ακούτε το πρόγραμμα αυτού του ραδιοσταθμού. Με την ευκαιρία να ευχηθώ καλό απόγευμα στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών σε όλη την Ελλάδα και βέβαια στους ακροατές τους.

0: και να μπω κατευθείαν στο μενού της σημερινής εκπομπής με έναν καλεσμένο, ο οποίος θέλω να σας πω την αλήθεια ότι μπορεί και να ανοίξει την κατηγορία εκείνων που μας ταλαιπώρησαν λίγο. Έχω την αίσθηση ότι δουλεύει ασταμάτητα. Η αφορμή για την παρουσία του εδώ σήμερα και όλες τις προηγούμενες φορές που θέλαμε να τον έχουμε είναι γιατί μία από τις δουλειές σχετίζεται με ταξίδια, το περίφημο Grand Hotel, μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης τα τελευταία χρόνια. Προβαλλέται στον Αντένα, έτσι δεν είναι, κύριε Μπουγιούρη? Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι, όντως σας ταλαιπώρησα λίγο. Ζητώ συγγνώμη.
0: Αστείευομαι. Βγήκατε από το ξενοδοχείο εν τέλει.
1: Εν τέλει βγήκα από το ξενοδοχείο, ναι.

0: Αλλά είναι ωραίο, γιατί είναι πώς λες καμιά φορά ότι σ' αρέσει να πηγαίνεις στο αεροδρόμιο. Mm-hmm. Μπορεί και να μην έχεις να ταξιδέψεις κάπου, αλλά και μόνο που θα πας στο αεροδρόμιο να πεις καφέ εκεί, σου δίνει την αίσθηση ότι σαν να έχεις να ταξιδέψεις κάπου. Έτσι συμβαίνει και με τον Grand Hotel. Μπορεί να μην έχουμε να πάμε κάπου, αλλά και μόνο που μπαίνουμε στο ξενοδοχείο εκεί πέρα και όλα αυτά, αισθάνεσαι ότι είσαι κάπου έτσι, έχεις αποδράσει από την πραγματικότητα.
1: Να, αλλάζοντας τώρα τη σειρά των ερωτήσεων, μπορεί το μέρος ενός γυρίσματος ή το μέρος μιας θεατρικής παράστασης να σας ταξιδέψει από μόνο του πριν καν μπείτε στη διαδικασία του σεναρίου?
0: Βέβαια, βέβαια, άλλη μόνο. Μα και η ίδια η παράσταση ή η προβολή μιας ταινίας είναι ένα τέτοιο ταξίδι. Εγώ θυμάμαι μικρότερος, ας πούμε, που άμα είχα παρασυρθεί τόσο πολύ από την ταινία που έβλεπα, τους χειμωνιάτικους μήνες. Mm-hmm. Που έμπαινες, ας πούμε, στην απογευματινή προβολή, ξέρω εγώ, ή στην απογευματινή παράσταση. Και έβγαινες και ήταν νύχτα. Και πάθαινα ένα μικρό jet lag. Δηλαδή έλεγα. Γιατί μέσα σε 2 ώρες εσύ έχεις περάσει ένα βίωμα το οποίο είναι πέρα από το χώρο και το χρόνο, έτσι. Και βγαίνοντας έξω και βλέπεις να έχεις νυχτώσει, ξαφνικά αισθανόσουν λες και έχει περάσει, δεν ξέρω, ένα ολόκληρο 24ωρο. Αυτό ήταν πάρα πολύ όμορφο συνέστημα.
1: Αν λοιπόν σας δημιουργούσε αυτό το συνέστημα, αυτό το 2ωρο της παράστασης ή της προβολής, αναρωτιέμαι ποιο μπορεί να ήταν το πρώτο ταξίδι που θυμάστε να σας αλλάζει ως άνθρωπο, να αλλάζει την οπτική σας για τα ταξίδια ή για την διαμονή σε έναν άλλο τόπο μακριά από το σπίτι.
0: Καλά, σίγουρα πριν κάνω το πρώτο μου ταξίδι εκτός Ελλάδος, θα το έλεγα, γιατί ουσιαστικά εκεί είναι που ξέρεις, έρχεσαι σε επαφή με μια άλλη κουλτούρα και αν είσαι και μικρό παιδί, ξέρεις, είναι πράγματα τα οποία τα θυμάσαι για πάντα. Πριν από αυτό, βέβαια, σίγουρα ήταν αυτό που σου λέω, ότι μέσα από το σινεμά ήταν ένας τρομερός κόσμος για μένα και γι' αυτό τελικά κατέληξα να κάνω για αυτή τη δουλειά. Αλλά το πρώτο πραγματικό ταξίδι που έκανα με την οικογένειά μου, ήμουν ακόμα στο δημοτικό, ταξιδέψαμε στην Αγγλία, στο Λονδίνο, αρχές 80. Οπότε θέλω να σου πω, σήμερα με το ίντερνετ, με όλη αυτή τη διάδοση της πληροφορίας, της εικόνας, ίσως να μην είναι τόσο εντυπωσιακό για ένα μικρό παιδί, δεν ξέρω. Αλλά για μένα το να βρεθώ στο Λονδίνο στις αρχές του 80 ήταν πολιτισμικό σοκ. Δηλαδή, πραγματικά έχω εικόνες τόσο έντονες που νομίζω δεν τις ξεχάσω ποτέ. Και ειδικά αυτή η αίσθηση που είχα, ότι είμαι ξαφνικά σε ένα χώρο και μια χώρα που είναι όλα τελείως διαφορετικά. Mm-hmm. Ακόμα και τα αυτοκίνητα που οδηγάνε ανάποδα, ας πούμε.
1: Ναι, ή στη σωστή πλευρά, όπως λένε εκεί. Εκείνη η επίσκεψη στο Λονδίνο, μάλλον ήταν καταλυτική για τη ζωή σου και την καλλιτεχνική, ναι. Γιατί επέστρεψες με άλλη αφορμή στο Λονδίνο, ναι, κάποια χρόνια αργότερα.
0: Ναι, όντως. Εντάξει, με την γονείς μου είναι φιλόλογοι της Αγγλικής. Οπότε η επαφή με την αγγλική λογοτεχνία και την αγγλική κουλτούρα είναι αδιάλειπτη όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε και η επαφή μετά μέσω του θεάτρου, του Σέξπιρ, που είναι ένας από τους πιο αγαπημένους μου συγγραφείς, και τελειώνοντας τη δραματική σχολή εδώ στην Ελλάδα, πήγα και στο Λονδίνο για να κάνω ένα μικρό μεταπτυχιακό, έτσι να οσμιστώ λίγο πώς αντιλαμβάνονται το σανίδι οι φίλοι μας οι Άγγλοι.
1: Μου έχουν πει συναδελφοί σου ότι η εμπειρία του θεάτρου στο Λονδίνο είναι διαφορετική, και άλλοι μου έχουν πει υπερβολές είναι αυτά, κύριε Κιούση. Έχει να κάνει με το πώς θες να προβάλλεις τον τρόπο που βλέπεις τη δουλειά.
0: Θα σου λέγα ότι θα συμφωνήσω εν μέρη. Δηλαδή η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή σίγουρα υπάρχουν κάποιες διαφορές, αλλά κατά βάση, καταρχάς, είναι η δουλειά μας ίδια. Είναι κοινή. Δηλαδή οι ηθοποιοί πάλι θα πρέπει να πάνε στο σανίδι, να κάνουν την πρόβα, να αντιμετωπίσουν τις ίδιες τα ίδια εμπόδια, τους ίδιους προβληματισμούς, τις ίδιες δυσκολίες ή ευκολίες. Γιατί στο θέατρο, ξέρεις, ο θεατές βλέπει το αποτέλεσμα σε μια ταινία, σε μια παράσταση, και μιλάμε πάντα για την ερμηνεία του ηθοποιού. Και ο θεατής πολύ λογικά βλέπει απομονωμένα τον κάθε ηθοποιό να παίζει τον ρόλο του και να έχει άποψη για την ερμηνεία του καθένα ξεχωριστά. Mm-hmm. Αλλά όταν ξεκινήσεις να κάνεις αυτή τη δουλειά, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι. Παρόλο που υπάρχει η βράβευση του ηθοποιού για την καλύτερη ερμηνεία, θα πάρει το Όσκαρ, θα πάρει αυτά. Αλλά τελικά είναι μια ψευδαίσθηση. Γιατί δεν υπάρχει απόλυτη ερμηνεία από τον ηθοποιό και μόνο. Είναι καθαρά θέμα συνόλου. Πώς θα προκύψει, δηλαδή, από την. Είναι σαν το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ναι, μπορεί να λέμε, ρε παιδί μου, ότι ο σκόρερ είναι ο Μέση, δεν ξέρω ποιος άλλος, αλλά πραγματικά είναι η ομάδα που θα τον στηρίξει και θα μπορέσει να κάνει τόσο να σκοράρει.
1: Εκατομμύρια 120 δευτερόλεπτα πριν το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, ως μέλος μιας ομάδας στο θέατρο, στην παράσταση ή στην τηλεόραση ή στον κινηματογράφο, εξίσου ομαδικά ταξιδεύεις όταν θες να αποδράσεις από την καθημερινότητα?
0: Μ' αρέσει να κάνω ταξίδια με ένα ή δύο φίλους το πολύ που ξέρουμε ότι ταιριάζουν τα χνότα μας, έτσι. Γιατί φαντάζομαι θα το είσαι άκουσε πολλές φορές συχνά ότι όταν μια παρέα ταξιδεύει υπάρχουν και τσακωμοί, υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Οπότε υπάρχουν ένα-δύο φίλοι που ξέρω ότι όταν ταξιδεύουν μαζί είναι όλα μια χαρά. Δηλαδή είμαστε και οι δύο ανοιχτοί και σε ό,τι προκύψει να βιώσουμε αυτή την εμπειρία χωρίς ιδιαίτερες, ξέρεις, να θέλει ο ένας να πάει να δει ένα μουσείο, ενώ να θέλει ο άλλος να κάτσει να δει, να πιει ένα καφέ ή κάτι τέτοιο, ξέρω. Έχουμε κοινή, ένα κοινό μήκος σχήματος όσον αφορά αυτό που θες να αντλήσεις από την εμπειρία του ταξιδιού.
1: Τώρα λοιπόν πηγαίνουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μένετε εδώ, περισσότερος Παναγιώτης Μπουγιούρης σε περίπου 3 λεπτά.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο 5 Νέα Μάκρη. 6 Χαλάνδρη. 10 Κορυδαλό. 11 Δεάκιο. 14 Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. Και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο. Παπάγου.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανήλθαμε, εκπομπή Μότωνα ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1. Φιλοξενώντας σήμερα τον κύριο Παναγιώτη Μπουγιούρη, ηθοποιό, θα πω και σκηνοθέτη, γιατί μου κολλάει στην επόμενη ερώτηση, έστω και αν εσύ το αντιμετωπίζεις με μεγάλη έτσι, ταπεινότητα.
1: Εντάξει, δεν έχω το βιογραφικό μου, είναι πολύ μικρό όσον αφορά τις σκηνοθεσίες. Έχω κάνει δύο σκηνοθετικές απόπειρες, φιλοδόξω και άλλες το μέλλον.
0: Αυτό ήταν το δικό μου κινητό.
1: Αν δεν πειράζει, ακούστηκε σαν τσιγκλάκι.
0: Ναι, είναι. Θα σας πω τι είναι. Είναι ο alert ήχος του Sky News, του βρετανικού δικτύου ενημέρωσης. Όχι,
1: έχουμε κάποιο έκτακτο δελτίο.
0: Χτυπάει καμιά τριαντάρια φορές την ημέρα.
1: Να το πούμε, ρε παιδί μου, να έχουμε την πρωτιά.
0: Όχι, όχι. Εντάξει. Λοιπόν, μιλώντας για σκηνοθεσία σε παράσταση, σε ταινία, στην τηλεόραση, κάποιος σκηνοθετεί εσένα, εσύ σκηνοθετείς τα ταξίδια σου ή σε πάμε τώρα και όπου βγει?
1: Μ' αρέσει το πάμε και όπου βγει. Δεν θέλω να, όσα λιγότερα έχω προγραμματίσει ή όσα λιγότερα θέλεις, αν θέλεις, ξέρω για τη χώρα που θα επισκεφτώ, μ' αρέσει, θέλω να προκύπτουν τα πράγματα σαν μια έκπληξη.
0: Μήπως αισθάνεσαι ασφάλεια γιατί πάντα ταξιδεύεις με κάποιον άλλον, οπότε εκείνος έχει κάνει το homework και αυτό?
1: Με έπιασε.
0: Καλά, δεν είναι η πρώτη φορά. Και δεν είσαι και ο μόνος.
1: Πολίνα, συγγνώμη. Μία από τους travel buddies μου είναι η Πολίνα, η φίλη μου η Πολίνα, η οποία πραγματικά αυτή είναι που θα κουβαλάει τους οδηγούς, θα τα έχει κάνει όλα αυτά κτλ. Οπότε ναι, έχω την πολυτέλεια να επαφιώμαι σε αυτήν.
0: Άρα φαντάζομαι ότι εκείνη ευνηδιάζει τα προόπτα, αλλά εσύ γοητεύεσαι από αυτά.
1: Ναι.
0: Αν έπρεπε να ζητήσω ένα-δυο στα ταξίδια που έχεις ζήσει μέχρι σήμερα, ποια θα ήταν τα προόπτα σου?
1: Απρόοπτο. Ευτυχώς δεν μου έχουν τύχει, πώς να το πω, δυσάρεστα τουλάχιστον, απρόοπτα. Αλλά είναι ωραίες εκπλήξεις, γιατί θα πας κάπου και δεν ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις, ποιον θα δεις. Συνήθως, ας πούμε, μια ωραία έκπληξη ήταν όταν είχαμε πάει πριν χρόνια, αρκετά χρόνια, στην Ινδία. Κάναμε ένα μεγάλο διπορικό στην Ινδία με τη φίλη μου την Πολίνα. Και έχουμε βρεθεί σε ένα... περιμένουμε στην ουρά για να επισκεφτούμε ένα γνωστό παλάτι ενός μαχαραγιά, το οποίο βρισκόταν στην κορυφή ενός λόφου, και ένα από τα, πώς να το πούμε, έτσι αξιόλογα κομμάτια αυτής της εμπειρίας ήταν ότι υπήρχαν ελέφαντες που σε μεταφέρανε επάνω στο λόφο.
0: Ως ατραξιόν της επίσης.
1: Ως ατραξιόν, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε λοιπόν στην ουρά μας, γιατί καταλαβαίνεις και οι ελέφαντες δεν είναι. Πόσο βέβαια.
0: Ελέφαντες είναι.
1: Ελέφαντες είναι οι κακόμοιροι. Ανεβαίνουν, ρε παιδί μου, αφήνουν 5-10 ανθρώπους, ξανακατεβαίνουν. Οπότε υπήρχε μια ώρα να περιμένεις να γυρίσουν οι ελέφαντες. Και όπως είμαστε στην ουρά και περιμένουμε τους ελέφαντες, ξαφνικά μπροστά μου, η μπροστινή, έτσι, ένα γκρουπ ανθρώπων που ούτε μπορώ να καταλάβω τη γλώσσα που μιλάγανε, ούτε μπορώ να καταλάβω από τα ρούχα, δηλαδή δεν μπορούσα να υποψιαστώ από ποια χώρα μπορεί να είναι ή από ποιο τόπο. Αρχίζουν να σκουντιούνται και να με κοιτάνε έτσι λίγο επιδεικτικά. Μου λέει η φίλη μου Πολίνα, ρε εσύ, μου λέει, αυτοί σε κοιτάνε, ξέρεις. Λέω, κοίταξε, και εγώ αυτή την αίσθηση εισπράττω, αλλά λέω, τίποτε, είμαστε στη μέση της Ινδίας και είναι ένα γκρουπ ξένων που δεν μπορώ να πάει το μυαλό μου ότι πραγματικά κοιτάνε εμένα και για ποιο λόγο.
0: Δεν ήταν Έλληνες.
1: Δεν ήταν Έλληνες, όχι, όχι. Λοιπόν, και τελικά αποδεικνύεται ότι ήταν ένα γκρουπ. Θα αναφερθούμε σε αυτό τώρα, βέβαια, σήμερα για δυσάρεστο λόγο, τέλος πάντων. Ένα γκρουπ από το Ιράν, από την Τεχεράνη, που χωρίς να το έχω συνειδητοποιήσει, ήταν μια σειρά που είχα γυρίσει εδώ στην Ελλάδα, η οποία είχε πουληθεί σε ένα φαρσόφωνο ιρανόφωνο, δηλαδή κανάλι, και πεζόταν στο Ιράν με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά είναι κάτι το οποίο, εντάξει, με είχαν ενημερώσει όταν έγινε η παραγωγή, δηλαδή ότι θα προβληθεί εκεί πέρα, αλλά το είχα ξεχάσει, δηλαδή, okay, ναι. Λοιπόν, και ξαφνικά λοιπόν με αναγνωρίζουν αυτό το group, να αρχίζουν να μου ζητάνε φωτογραφίες, όλα αυτά, και εντάξει, ήταν πάρα πολύ αστείο, δηλαδή να είσαι στη μέση της Ινδίας ξαφνικά και να σου ζητάνε να φωτογραφείς κάποιοι άνθρωποι που είναι από μια χώρα που αγνοείς πλήρως.
0: Δεν μπορείς να κρυφτείς πουθενά.
1: Αλήθεια. Ό,τι φαίνεται.
0: Τη διασημότητα, και τώρα το λέω πολύ ειλικρινά, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον την αναγνωρισιμότητα, για να μην ακουστώ υπερβολικός. Πώς τη διαχειρίζεσαι?
1: Κοίταξε, δεν την αποζητώ, οπότε θέλω να σου πω, είμαι γενικά απλός άνθρωπος, οπότε και οι χώροι που θα κινηθώ και οι παρέες μου, δεν σπάνια θα βρεθώ σε χώρους που έχουν μια έντονη κοσμικότητα ή ότι θα εμφανιστώ εκεί με την ιδιότητά μου ως καλλιτέχνης, ως ηθοποιός.
0: Όχι, δηλαδή ήμουν και εγώ εκεί.
1: Ναι, κάπως έτσι ακριβώς. Μάλλον το αντίθετο, ότι μάλλον μην ασχολείστε μαζί μου, κάντε δουλειά σας, δεν ξέρεις. Οπότε θέλω να σου πω, εντάξει, δεν έχω κάποιο πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι πάντοτε μου φέρονται πολύ ευγενικά. Είναι πολύ όμορφο, ξέρεις, όταν σε συναντάει ένας άνθρωπος και αισθάνεσαι ότι σε έχει αναγνωρίσει, το πώς χαμογελάει. Mm. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ γλυκό συνέστημα, γιατί αισθάνεσαι ότι του είναι πολύ ευχάριστο το ότι σε συνάντησε. Οπότε αυτό είναι πολύ γλυκό, δηλαδή δεν έχω λόγο να θεωρήσω ότι αυτή τη στιγμή παραβιάζεται η ιδιωτικότητά μου ή κάτι τέτοιο.
0: Ήταν η Ινδία η πιο extreme επιλογή ή ταξιδιωτική από αυτές που έχεις κάνει μέχρι τώρα?
1: Ανάμεσα σε αυτές ναι, αλλά υπήρξαν και κάποιες άλλες που θεωρώ ότι, ας πούμε, θεωρώ ότι η πιο περιπετειώδης ήταν το ταξίδι που κάναμε με τον υπερσιβηρικό.
0: Για περίμενε,
1: ναι, κάναμε την κλασική διαδρομή, πήραμε το τρένο από τη Μόσχα και καταλήξαμε στο Βλαδιβοστόκ. Το περιβόητο Βλαδιβοστόκ, το οποίο ξέρεις, το ακούς και λες Βλαδιβοστόκ, Βλαδιβοστόκ.
0: Ποια εποχή αυτή, Παναγιώτη?
1: Ήτανε καλοκαίρι, οπότε ο καιρός ήταν πολύ καλός. Διασχίσαμε τη Σιβηρία, κάναμε στάση στη λίμνη Βαϊκάλη. Και η λίμνη Βαϊκάλη έχει και ένα νησί, Όλχρον, κάπως έτσι τώρα δεν μου διαφεύγει, το οποίο βρίσκεται κατά μεσής της λίμνης, και πήραμε και την Παντοφλίτσα, ένα μικρό ferry boat που μας πέρασε απέναντι, διανυκτερεύσαμε εκεί πέρα. Ήταν μια πολύ σπουδαία εμπειρία και την θεωρώ ότι ήταν ίσως το πιο περιπετειώδες και όμορφο ταξίδι που έχω κάνει.
0: Δεν διαρκεί λίγο?
1: Όχι. Αν πάρεις το τρένο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι δεν κατεβαίνουν από το τρένο.
0: Απλά μετακινούνται.
1: Μετακινούνται και απολαμβάνουν, δηλαδή κλείνουν καμπίνα και κρεβατάκι μέσα στο τρένο και απολαμβάνουν το ταξίδι του τρένου. Το ταξίδι του τρένου, γιατί είναι γύρω στις. Είναι πάνω, νομίζω. Πάνω από 9.000 χιλιόμετρα. Πρέπει να είναι 11.000 χιλιόμετρα, αν δεν με αφατάει η μνήμη μου. Διανύει λοιπόν από τη Μόσχα έως τον Βλαδιβοστόκ, η διαδρομή κρατάει γύρω στις 6,5 με 7 μέρες σερί. Λοιπόν, οπότε κάποιοι επιλέγουν να κάνουν το ταξίδι μέσα στο τρένο και να απολαμβάνουν τη θέα μετακινούμενοι. Εμείς εντάξει, επειδή θέλαμε να δούμε και τη χώρα, κάθε δεύτερη μέρα, να το πω έτσι, δηλαδή κοιμόμασταν μια μέρα μέσα στο τρένο, τη δεύτερη μέρα κατεβαίναμε είχαμε επιλέξει βέβαια τις πόλεις που θα κατεβούμε, Κατερίνεμπεργκ, Ιρκούτσκ, Νοβοσιμπίρκ και όλα αυτά. Κατεβαίναμε, μέναμε άλλη μια βραδιά ή δύο αν είχε ενδιαφέρον, και μετά ξαναμπαίναμε στο τρένο και συνεχίζαμε.
0: Χρησιμοποιήσατε τον υπερσιβηρικό Σχοπόν Χοπόφ?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μιλώντας για το νησί που ανέφερε νωρίτερα ο Παναγιώτης, η ονομασία του, αν δεν κάνω λάθος, είναι Αλχόν.
1: Αλχόν.
0: Και εκεί πραγματοποιούνται πολύ ενδιαφέροντα σαφάρι, ναι, ναι, τα οποία μπορείτε να κλείσετε και από την Ελλάδα. Δηλαδή, αν
1: ναι,
0: το
1: 4x4,
0: δείτε αυτά, λίγο
1: ναι,
0: στο διαδίκτυο, θα βρείτε και πολύ ενδιαφέρουσες τιμές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βέβαια, πηγαίνοντας εσύ εκεί καλοκαίρι, δεν είδες τη Βαϊκάλη παγωμένη?
1: Παγωμένη δεν την είδα. Βέβαια, όταν λέμε καλοκαίρι στη Σιβηρία, δεν είναι το καλοκαίρι της Ελλάδος, έτσι.
0: Ναι, δεν είχε 30 βαθμούς.
1: Βέβαια, παραδόξως, και αυτό το έχω μετανιώσει πάρα πολύ. Λένε ότι όποιος κολυμπήσει στα νερά της Βαϊκάλης κερδίζει 10 χρόνια ζωής. Με το που φτάσαμε λοιπόν, βέβαια φαντάζομαι εννοούνε και να είναι και λίγο κρύα και τα λοιπά, έτσι. Με το που φτάσαμε εμείς εκεί πέρα, παιδιά, ήταν κατά καλό καιρό. Είχε κόσμο στις όχθες της λίμνης που να κάνει ηλιοθεραπεία κανονικά. Και λέω τέλεια, έτσι μπορώ να βουτήξω. Κανένα πρόβλημα. Απλά είχαμε φτάσει αργούτσικα το απόγευμα, ήταν γύρω στις 5-6 η ώρα. Ήμασταν και κουρασμένοι. Λέω, άντε μωρέ, εντάξει, μην το πιέσω. Λέω τώρα να πάμε να μείνουμε στην. Είχε αυτές τις ωραίες ξύλινες καλύβες που εμένες και αυτά. Λέω να μείνουμε εκεί. Κάναμε και αυτά τα μπάνια. Λένε οι Ρώσοι την σάουνα, τη λένε μπάνια. Λοιπόν, να κάνουμε και μπάνια στη σάουνα και πάω αύριο να βουτήξω. Να έχω να λέω ότι έχω βουτήξει στη Βαϊκάλη. Και την επόμενη μέρα γυρνάει ο καιρός και αρχίζει να φυσάει μανιασμένα με βροχή, κρύο. Δεν φαντάζεσαι, μέσα σε μια μέρα. Και λέω, όχι ρε γάμο, όχι, την έχασα, λέω, την ευκαιρία. Γι' αυτό καμιά φορά λέω στον εαυτό μου, όταν σου έρθει κάτω, μην το αφήνεις για αύριο.
0: Το περιγράφεις πολύ ωραία, σαν audiobook ακούστηκε τώρα στο βιβλίο. στα αυτιά μου αυτό που μόλις περιέγραψες.
1: Κάνω και κάποια audiobook, να κάνω μια διαφήμιση. Όποιος θέλει, ας με ψάξει λίγο να με βρει. Το καλύτερό μου ήταν ο Moby Dick. Το έχω κάνει. Όποιος θέλει να ακούσει το Moby Dick με τη φωνή μου, ας το ψάξει. Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα αυτό το ταξίδι, όπως το περιγράφεις, είχε κινηματογραφικές εντός εισαγωγικών στιγμές στη διάρκεια του.
1: Ναι, ναι, ναι, καταπληκτικό, καταπληκτικό, ναι, ναι, ναι. Πολύ όμορφες στιγμές.
0: Μιλώντας για τα επιπλέον 10 χρόνια ζωής, τα οποία τα έχεις μπροστά σου ούτως ή άλλως, μπορείς να πας όποτε θέλεις. Αναρωτιέμαι, υπήρξε προορισμός μέχρι τώρα που ένιωσες ότι ανήκεις εκεί, Παναγιώτη?
1: Καλή ερώτηση. Κοίτα, εντάξει, σίγουρα δεν θα μπορούσα να αποχωριστώ την Ελλάδα. Δηλαδή, θέλω να πω, μου αρέσει πάρα πολύ να ταξιδεύω, αλλά να επανέρχομαι στη βάση μου κατά κάποιο τρόπο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αισθάνθηκα πολύ μεγάλη οικειότητα στο Ιράν. Εκεί πραγματικά ο κόσμος είναι, θα έλεγα, εγώ τον χαρακτηρίζω μεσογειακό λαό, παρόλο που δεν βρέχεται από τη Μεσόγειο. Αλλά έχουμε πάρα πολλά κοινά. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι το ίδιο χαλαρί, έχουμε παρόμοιο χιούμορ, είναι πολύ πειραχτήρια, είναι πολύ γλετζέδες. Όπου σταθούν και όπου βρεθούν, θέλουν να χορέψουν, να παίξουν μουσική, να έχουν ένα παρόμοιο όργανο, το ταρ, που είναι. Όχι μπουζούκι. Εντάξει, είναι ένα μπουζουκοειδές
0: όργανο.
1: Ένχορδο. Πραγματικά, δηλαδή. Εκεί αισθάνθηκα πολύ οικία, ναι.
0: Και στην άλλη άκρη της ίδιας ερώτησης υπάρχει ένας προορισμός που θεωρείς καταφύγιο, που μάλλον δεν θα το μοιραζόσουν με τους υπόλοιπους, πόσο μάλλον στο ραδιόφωνο.
1: Όχι, να πω την αλήθεια, έχω πάντα την περιέργεια να ανακαλύψω κάτι καινούριο. Οπότε σπάνια θα ξαναπάω στον ίδιο προορισμό. Ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι ξέρω ότι τους αρέσει να πηγαίνουν στο ίδιο μέρος ξανά και ξανά, ξέρεις.
0: Όχι μόνο εκεί όμως.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι μόνο εκεί. Μπορεί να πηγαίνουν εκεί επειδή τον αισθάνονται δικό τους, αλλά.
1: Όχι, ας πούμε, ξέρω πολλούς τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα και κάθε καλοκαίρι έρχονται και ξανάρχονται και ξανάρχονται και ξανάρχονται. Εγώ μου αρέσει να ανακαλύπτω κάτι καινούριο όταν θα ταξιδέψω στο εξωτερικό.
0: Μιλώντας για καινούριους προορισμούς, ας ξεκινήσουμε από τους προηγούμενους. Αν σου ζητούσα τώρα να παίξουμε ένα παιχνίδι. Θέλεις να μου πεις 3-4 προορισμούς εντός Ελλάδος, εκτός Ελλάδος, μακριά από την Ευρώπη, που θα έλεγε σε κάποιον να ταξιδέψει? Σε ένα τραπέζι, σε μια παρέα. Μετά από αυτή την εκπομπή, εσύ πλησιάζει την επόμενη φορά που σε βλέπει. Εσείς δεν μιλούσατε για ταξίδια, για πείτε μου πού να πάω.
1: Κοίταξε, σίγουρα το ένα θα ήταν αυτό που αναφέραμε ήδη, την Ινδία. Η οποία βέβαια είναι ένα ταξίδι απαιτητικό, γιατί ναι μεν μπορείς να βρεις πολύ ωραία ξενοδοχεία, πεντάστερα, έτσι, όπως τα φαντάζεται κανείς, αλλά θα επισκεφτείς και μεριές της πόλης και σοκάκια, τα οποία υπάρχει πολύ μεγάλη ανέχεια, υπάρχουν πολλά σκουπίδια, οπότε αν δεν είσαι πολύ περιπετειώδης τύπος, μπορεί και να σοκαριστείς λίγο. Αλλά για μένα η Ινδία είναι όλος ο κόσμος συμπυκνωμένος. Από τον Αδύρ μέχρι το Ζενίθ, από τον φοβερό πλούτο, τους μαχαραγιάδες, τους δισεκατομμυριούχους, τους σημερινούς που έχει η Ινδία, που ζουν σε παλάτια και ουρανοξύστες και τέτοια, μέχρι τους ανθρώπους που κοιμούνται κάτω από ένα φορτηγό στο δρόμο ή μαγειρεύουν στο πάτωμα, κανονικά. Δηλαδή, σερβίρουν, δεν έχουν πιάτο, τους σερβίρουν στο πάτωμα. Βέβαια, αυτό δεν είναι, για να μην παρεξηγηθώ, είναι εν μέρη και επιλογή. Έχουν μια πολύ περίεργη κουλτούρα οι Ινδοί. Δεν είναι απόλυτα φτώχεια ή ότι δεν έχουν να πάρουν ένα πιάτο. Είναι κάποια πράγματα τα οποία έτσι τα έχουν μάθει, έτσι βολεύονται και έτσι τα συνεχίζουν. Αλλά ένα άλλο ταξίδι που θα πρότεινα σε κάποιον που έχω κάνει και είναι και αυτό ανάμεσα στα ταξίδια που πραγματικά έχω λατρέψει, είναι το Βιετνάμ. Το Βιετνάμ ήταν μια υπέροχη εμπειρία με απίστευτες εναλλαγές σε τοπία και σε εμπειρίες, από θάλασσες, από βράχους, από οριζόνες, από βουνά, από πραγματικά, δηλαδή το Βιετνάμ είναι ένα υπέροχο ταξίδι που για μένα έχω επισκεφθεί και την Ταϊλάνδη, του δίνω ένα προβάδισμα γιατί είναι μια βερσιόν έτσι της Από Ανατολής, θα μπορούσες να τη συγκρίνεις με την Ταϊλάνδη, αλλά δεν έχει την εμπορευματοποίηση ή την, πώς να το πω, την κοσμοσυρωή που έχει η Ταϊλάνδη. Τουλάχιστον τότε που πήγα εγώ, που κοντεύουν 10 χρόνια τώρα. Δεν ξέρω αν τώρα πια και το Βιετνάμ έχει λίγο, υπάρχει ένας υπερτουρισμός. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.
2: Δεν είναι προφανής προορισμός, τουλάχιστον για τους Έλληνες.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Το Βιετνάμ ωστόσο είναι ένας από τους προορισμούς που είναι πολλοί οι προορισμοί για τους Έλληνες που δεν ήταν προφανείς, αλλά στην πορεία των ετών έγιναν. Η Ισλανδία, για παράδειγμα.
1: Η Ισλανδία είχα την τύχη να το κάνω για αυτό το ταξίδι πριν 2-3 χρόνια.
2: Πώς φάνηκε.
1: Εντάξει, είναι υπέροχο ταξίδι, πραγματικά. Αν είσαι λίγο, βέβαια, να είσαι και λίγο τυχερός με τον καιρό, γιατί και εκεί ο καιρός εναλλάσσεται ερυπή οφθαλμού από ηλιοφάνεια σε τρελή χιονοθύελα. Αλλά αν σου αρέσει λίγο το hiking, οι ορεινοί προορισμοί και είσαι και λίγο κατάλληλα εξοπλισμένος, έτσι, με τα σωστά μπουφάν, αντιανεμικά, διάβροχα και όλα αυτά, είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία. Με καταράχτες, με ηφαίστεια, με γκάιζερ, πώς τους λένε αυτούς τους
2: πίδακες.
1: Τους πίδακες του ζεστού νερού, με πραγματικά.
2: Αγαπημένο μέσο, σκέφτηκα ότι ο Υπερσιβηρικός, ναι, είναι ένα τρένο,
1: ναι,
2: εμβληματικό, αλλά γενικώς τα ταξίδια με τρένο είναι πολύ διαφορετικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν έχουν την αμεσότητα του αεροπλάνου ή δεν έχουν την ευκολία εντός εισαγωγικών του αυτοκινήτου, σταματώ όπου θέλω, κάνω ό,τι θέλω.
1: Ναι, αλλά έχεις το χρόνο να αισθανθείς, να αφομοιώσεις το ταξίδι. Δηλαδή, όταν ήμουν παιδί, ένα από τα αγαπημένα μου έργα και που με εγωίτευε και με εγωιτεύει ακόμα ήταν ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες, ο Phineas Fogg. Γιατί ακριβώς παίρνεις το χρόνο να το κάνεις αυτό. Γιατί μέσα έπαιρνε πλοία, αερόστατα, τρένα, και ήταν κάτι μαγικό. Δηλαδή, πραγματικά πολλές φορές φαντασιώνομαι πώς θα ήταν, ρε παιδί μου, όταν γυρνούσαν τον κόσμο και εξερευνούσαν νέους τόπους με τα ιστιοφόρα. Ο Κάπτεν Κουκ, ξέρω εγώ, ακόμα και ο Κριστόφορος Κολόμβος. Πώς ήταν αυτή η αίσθηση, ότι μπαίνεις σε ένα πλοίο ιστιοφόρο, φεύγεις από ένα λιμάνι, προχωράς προς το άγνωστο. Αυτό πραγματικά θα είναι κάτι που θα ήθελα να το κάνω στο μέλλον. Δηλαδή να κάνω ένα πολύ μεγάλο ταξίδι με ιστιοφόρο, όχι μικρό κλασικό, με ένα μεγάλο ιστιοφόρο. Tall ship, που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι.
2: Φαντάζομαι τους ανθρώπους που εξ ανάγκης έφευγαν τη δεκαετία του 50, του 60 από την Ελλάδα για να φτάσουν στην Αμερική, ή στην Αυστραλία, με τα υπεροκιάνια.
1: Ναι,
2: τι ταξίδι. Βέβαια, εκείνο ήταν ταξίδι ζωής για άλλους λόγους.
1: Ναι,
2: ταξίδι επιβίωσης, δεν ήταν ταξίδι αναψυχής.
1: Ακριβώς. Ναι.
2: Αλλά δεν θα έκανες κάτι τέτοιο. Δεν μπορείς να φανταστείς τον εαυτό σου σε ένα κουραζιερόπλαιο επί 2 μήνες να γυρίζει τον κόσμο.
1: Όχι, δεν θα ήταν η πρώτη μου επιλογή. Αλλά επειδή είμαι πάντα ανοιχτός σε προτάσεις, δηλαδή άμα έρχονταν. Άμα έρχονταν αυτός πρόταση από κάποιο φίλο ή κάποια παρέα, και έλα να το κάνουμε αυτό, ρε, εσύ, ξέρω εγώ. Πάμε με το κουραζιερόπλαιο να γυρίσουμε τα φιόρτ, ξέρω εγώ, ή τη Βόρεια Θάλασσα και αυτά. Μπορεί και να το έκανα, ναι.

0: Παναγιώτη, από μια τέτοια πρόταση, με αυτό το ύφος που περιέγραψες τώρα, προήλθε το ταξίδι στην Ταϊλάνδη?
1: Ναι, πράγματι. Πράγματι. Ναι, ναι, είναι ένας πολύ καλός μου φίλος, ένας άλλος travel buddy, ο Δώρος. Έχουμε κουμπαριάσει πλέον, το έχω βαφτίσει και την κόρη. Ο οποίος, εγώ είμαι λίγο τραβάδι μου και ασκλαίο. Δηλαδή, μου αρέσουν πάρα πολύ τα ταξίδια, αλλά δύσκολα παίρνω την πρωτοβουλία. Θέλω να μετράξει.
0: Αν έχει την Πολύνη και το Δώρο, ναι, γιατί να πάρει εσύ την πρωτοβουλία.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ο Δώρος πάντα έχει αυτόν τον τρομερό ενθουσιασμό που ξέρεις, χωρίς πολλά-πολλά μου λέει: λοιπόν, αύριο φεύγουμε. Πάμε, ξέρω εγώ αυτό. Λοιπόν, και κάπως έτσι έγινε και το ταξίδι στην Ταϊλάνδη και κάναμε κι άλλο ένα φοβερό ταξίδι με τον Δώρο στην Κούβα.
0: Oh.
1: Πριν πολλά χρόνια.
0: Ανάμεσα στα δύο. Πιθανόν λόγω ότι προτιμάς την Κούβα.
1: Κοίταξε, είναι, εντάξει, είναι δύο διαφορετικοί προορισμοί, με διαφορετική κουλτούρα, Ανατολή και Δύση, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Οπότε ναι, δεν μπορώ να τα συγκρίνω, δεν μπορώ να πω ότι το ένα υπερτερεί το άλλο. Είναι τα δύο άκρα, η Καραϊβική με την Ινδοκίνα, ξέρω εγώ, με τον Ινδικό ωκεανό.
0: Υπάρχει μια αγαπημένη συνήθεια που κουβαλάς μαζί σου τα ταξίδια? Θέλω να πω ότι άλλοι συνηθίζουν να ταξιδεύουν με βιβλία, με μουσικές για να αισθάνονται καλά. Άλλοι φτάνοντας κάπου, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να βρουν το hop on hop off για να γυρίσουν μέσα σε 2-3 ώρες στην πόλη και μετά να δουν πού θα καταλήξουν. Έχεις κάτι τέτοιο?
1: Όχι. Όχι, όχι, όχι. Δεν έχω κάποιο pattern, δεν έχω κάποια ρουτίνα ταξιδιωτική. Όχι, πάντοτε ανακαλύπτω τα πράγματα και βλέπω τι έχει να μου προσφέρει ο τόπος αυτός.
0: Και μια ερώτηση που μπήκε στη ζωή αυτής της εκπομπής τα τελευταία χρόνια, αποκαλυσμένους φυσικά, είναι η γαστρονομία ως κίνητρο για να βρεθεί κάποιος κάπου.
1: Εντάξει, για μένα δεν είναι τόσο μεγάλο κίνητρο. Το καταλαβαίνω. Εντάξει, σίγουρα θέλεις να γευτείς. Δηλαδή, όταν πας σε μια πόλη, θες να γευτείς κάτι, μια τοπική σπεσιαλιτέ, ένα τοπικό φαγητό κτλ. Αλλά όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι προτεραιότητα. Εντάξει, σίγουρα ότι θα ξαναφερθώ στο Βιετνάμ. Η βιετναμέζικη κουζίνα για μένα θεωρώ ότι είναι πολύ εξαιρετική, γιατί συνδυάζει όλες τις γεύσεις της Ανατολής, αλλά με ένα δικό της ιδιαίτερο τρόπο. Ας πούμε, η κινέζικη κουζίνα μου πέφτει λίγο βαριά, ενώ η βιετναμέζικη τη βρίσκω πάρα πολύ ισορροπημένη. Και μάλιστα είχα διαβάσει ότι ο συγχωρεμένος ο Άντωνι Μπουρδέν είχε πει ο ίδιος ότι θεωρεί ότι η βιετναμέζικη είναι η νούμερο ένα κουζίνα για αυτόν. Μάλιστα, όχι, ψέματα, δεν είχε πει βιετναμέζικη κουζίνα, είχε πει ότι το φο, που είναι η σούπα, η παραδοσιακή βιετναμέζικη, είναι το νούμερο ένα πιάτο για αυτόν παγκοσμίως.
0: Μιλώντας για εκείνον, σε επηρεάζουν τέτοιου είδους κριτικές για προορισμούς, γεύσεις, εμπειρίες?
1: Είχα την τύχη να ακούσω αυτό αφού είχα πάει στο Βιετνάμ. Οπότε ήρθε σαν μια επιβεβαίωση της εμπειρίας μου, παρά σαν μια έτσι να με προκαταβάλει.
0: Επειδή κάποια από αυτά τα πράγματα προφανώς έχουν εντυπωσιάσει πολύ για να τα αναφέρεις, έχεις ζήσει ποτέ σε ένα ταξίδι μια σκηνή, επίτηδες χρησιμοποιώ τη λέξη σκηνή, η οποία σε έκανε να σκεφτείς ότι αυτό το ραν το πω επιστρέφοντας δεν θα το πιστέψει ποτέ κανένας?
1: Δεν μου έρχεται τώρα κάτι. Ξέρεις, πάντοτε βρίσκομαι σε μια μικρή αμηχανία όταν μου κάνει τέτοιες ερωτήσεις, γιατί σε ανύποπτη στιγμή μπορεί να θυμηθώ κάτι και να το μοιραστώ με τους φίλους μου, αλλά όταν πρέπει να ανατρέξω σε αυτή την ανάμνηση, γιατί πολλές φορές με ρωτάνε και σε συνεντεύξεις και σε τέτοιες έτσι εκπομπές παρόμοιες ερωτήσεις και με ταξίδια και με άλλα θέματα, και πάντοτε είμαι λίγο, ξέρεις, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι αμέσως εκείνη την ώρα. Και πάντα λέω μετά, όταν το συζητάω με τους φίλους μου, λέω: αχ, να ρε, αυτό έπρεπε να έχω πει.
0: Καθώς λες αυτό, πηγαίνουμε τώρα στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχεις χρόνο επανερχόμενοι να το σκεφτείς. Ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επανήλθαμε εκ ΟΗ Μότοραν ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1, φιλοξενώντας σήμερα τον κύριο Παναγιώτη Μπουγιούρη εδώ στο Ραδιοθάλαμο, μιλώντας για τα ταξίδια της ζωής του, έτσι για να το κάνω δραματικό το σκηνικό. Αλήθεια, έχει τύχει να παρακολουθείς μια ταινία, για παράδειγμα, στον κινηματογράφο και τελικά να πιάνεις τον εαυτό σου να εστιάζεις στο περιβάλλον και όχι στις ερμηνείες ή στην υπόθεση?
1: Συνήθως μου συμβαίνει αυτό με τις ταινίες που έχουν σαν σκηνικό τη Νέα Υόρκη. Και θυμάμαι. Α, να, αυτό μπορώ να σου πω. Εντάξει, δεν ήταν και τόσο φοβερό, βέβαια, να πω ότι αυτό. Αλλά είχε την πλάκα του. Είχα την τύχη να βρεθώ στο Σαν Φρανσίσκο πριν πάρα πολλά χρόνια, στην αρχή της καριέρας μου, σαν ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Έχει κληθεί το Εθνικό Θέατρο να παίξει για τα 100 χρόνια του Greek Theater. Έχουν εκεί ένα μεγάλο θέατρο στο Πανεπιστήμιο του στο Σαν Φρανσίσκο. Μου διαφεύγει τώρα, θα μου έρθει σε λίγο, τέλος πάντων. Λοιπόν, και είχαν καλέσει το Εθνικό Θέατρο για να παίξουμε εκεί πέρα. Και έτυχε να είμαι εγώ τότε στις τάξεις του Εθνικού Θεάτρου και να είμαι σε μια συγκεκριμένη παράσταση. Επισκεπτόμαστε το Σαν Φρανσίσκο, επίσης καταπληκτικό ταξίδι. Όποιος θέλει να πάει Αμερική, θεωρώ ότι το Σαν Φρανσίσκο είναι από τους νούμερο ένα προορισμούς. Στην επιστροφή αποφασίζω, επειδή δεν είχα κάποια άλλη υποχρέωση στην Αθήνα, πετάγαμε μέσω Νέας Υόρκης, οπότε αποφασίζω να μείνω στη Νέα Υόρκη για να επισκεφθώ και τη Νέα Υόρκη. Όπου σημαίνει το εξής, έτσι απρόπτω. Κατεβαίνω εγώ στην Νέα Υόρκη και η βαλίτσα μου δεν βγαίνει ποτέ από το αεροπλάνο και συνεχίζει για Αθήνα. Οπότε έχω μείνει στην Νέα Υόρκη μόνος μου, με τα ρούχα φοράω. Λοιπόν, αλλά εντάξει, τελικά όλα, πώς να το πω, εξελίχθηκαν πάρα πολύ όμορφα. Είχε τύχει να μου δώσει κάποιος ένα τηλέφωνο, ρε παιδί μου, όταν έλεγα θα πάω εκεί και τα λοιπά. Μου λέει, α, έχω μία γνωστή στο Μπρούκλιν, πάρε το τηλέφωνο της, μήπως χρειαστείς κάτι. Έχω κρατήσει το τηλέφωνο, μιλάμε τώρα αρχές 2000, τα κινητά ακόμα δεν τα είχαμε και πάρα πολύ σε χρήση. Λοιπόν, και το έχω κρατεί, έχω ξεμείνει στο JFK. Λέω, τι να κάνω, λέω τώρα, πού να πάω, λέω, τι να κάνω. Και μου έρθει, α, λέω, έχω αυτό το τηλέφωνο να πάρω, λέω τώρα, που λέει, είναι αυτό που λέμε μισή ντροπή δική μου. Έτσι. Παίρνω ένα τηλέφωνο, λέω, γεια σου, είμαι ο Παναγιώτης, ο φίλος του τάδε και αυτά. Ξαφνικά με πάρα πολύ ενθουσιασμό μου λέει, έλα, τι κάνεις, μου λέει, πού είσαι. Αυτά, να, λέω, ξεμείνει στο αεροδρόμιο, δεν έχω βαλίτσα, δεν έχω τίποτα. Τι με το σύζητα, πάρε ένα μετρό, βρες εκεί το δρόμο. Λέω, έλα, στο Μπρούκλιν, ξέρω εγώ, αυτά κτλ. Λέω, εντάξει, ευχαριστώ, θα μείνεις εδώ σε εμάς, δεν υπάρχει κανένα θέμα και αυτά. Λέω, εντάξει, οκ, okay, τέλεια. Αναθάρα ευολίου. Λοιπόν, μπαίνω στο μετρό, φτάνω στο Μπρούκλιν, βρίσκω τη διεύθυνση, χτυπάω την πόρτα και προς με μεγάλη μου έκπληξη βγαίνει μια κοπέλα συνάδελφος με την οποία έχει τύχει να γνωριστούμε. Δηλαδή, γνωριζόμαστε από φίλους φίλων. Αλλά δεν έχω συνειδητοποιήσει ότι είναι αυτή. Και μου λέει, έλα, τι κάνεις, μου λέει, χαθήκαμε. Και λέω, μα εσύ είσαι, λέω, με σένα μιλούσα τόση ώρα. Οπότε αυτό είχε πάρα πολύ πλάκα. Με φιλοξενήσαν εκεί πέρα στο Μπρούκλιν. Είχε τότε κάτι τρομερές εκπτώσεις στη Νέα Υόρκη. Πήγα στα Macy's, πήρα τα πάντα, ρούχα, ισόρουχα, ό,τι χρειαζόμουν. Και τελικά, ενώ ξεκίνησε αυτή η εμπειρία ως την απόλυτη κατάθλιψη, λέω, Παναγία μου, λέω τώρα, μιζέρια ατελείωτη, κατέληξε σε μία από τις πιο όμορφες αναμνήσεις στα ταξίδια που έχω κάνει.
0: Έτσι είναι, όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Ναι. Και σκεπτόμενο στην Νέα Υόρκη, επιστρέφουμε γρήγορα στην Ελλάδα. Σαββατοκύριακο Express στην Ελλάδα, πες μου η πρώτη σκέψη προορισμού.
1: Εντάξει, εμένα μου αρέσει πολύ το σκι στο χιόνι. Οπότε, αν έχω το χρόνο, θα πάω σε κάποιο χιονοδρομικό.
0: Οκ. Okay. Προχωρώντας προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, υπάρχει μια ερώτηση κλισέ που λέει, μάλλον αφορά το τεστ της βαλίτσας. Βαλίτσα μεγάλη, μικρή.
1: Μικρή, όσο πιο μικρή.
0: Ναι, έχω λόγο που ρωτώ. Γιατί ποια είναι τα τρία βασικά πράγματα που θα περιείχε αυτή η βαλίτσα μέσα, εκτός από ρούχα προφανώς, έτσι.
1: Κοίταξε, έχω μετά από τόσα χρόνια ταξιδιού, συνειδητοποίησα κάποια στιγμή ότι τα μισά τουλάχιστον από τα πράγματα που κουβαλάς και κυρίως ρούχα, τα γυρνάς πίσω όπως υπάρχουν. Απλά είσαι όταν τη φτιάχνεις τη βαλίτσα, λες. Μπας και μου χρειαστεί και αυτό, μπας και λερωθεί το ένα παντελόνι, να πάρω και ένα δεύτερο. Τελικά τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Ή και αν συμβεί, πάντα βρίσκονται λύσεις και τα λοιπά, δεν είναι και τόσο τραγικό. Μα θα έχεις ένα παντελόνι και μια φόρμα. Λερώθηκε το παντελόνι, βάλε τη φόρμα σιγά τώρα. Λοιπόν, οπότε συνειδητοποίησα ότι σίγουρα με τα μισά από όσα βάζεις τη βαλίτσα μπορείς να ταξιδεύεις. Από εκεί και πέρα μετά βάζω ένα στοίχημα τον εαυτό μου. Να, αυτή είναι η ρουτίνα μου κάθε φορά πριν φύγω για κάποιο ταξίδι. Κοιτάω να δω πόσα λιγότερα μπορώ να πάρω κάθε φορά. Λέω, μπορώ και λιγότερα. Αυτή τη φορά μήπως μπορώ ακόμα λιγότερα. Και έχω καταλήξει ότι νομίζω ότι μπορείς να ταξιδέψεις μόνο με μία οδοντόβουρτσα. Αλλά εντάξει, θα πάρεις ρε παιδί μου κάποια βασικά ρούχα.
0: Αφού σου συνέβη μία φορά στη Νέα Υόρκη, ακόμη και χωρίς τον οδοντόβουρτσα, όλα βρέθηκαν εκεί.
1: Ναι, άμα σου συμβεί και αυτό, δηλαδή άμα σου συμβεί και το χειρότερο, έχεις μείνει με τα ρούχα που φοράς μόνο, μετά καταλαβαίνεις ρε παιδί μου και πού είναι τα όρια, ποιες είναι οι προτεραιότητες και ποιες είναι οι πραγματικές σου ανάγκες όταν είσαι σε ένα ταξίδι.
0: Ωραία. Φραγείς τα ρούχα ή τέλος πάντων στα πράγματα που χρειάζεται να βάλεις, να πάρεις μαζί σου.
1: Για λιγότερα, λιγότερα. Δεν τα χρειάζεται. Τσάμπα τα σέρνετε από εδώ και από εκεί.
0: Αυτή τη φραγή τη βάζεις. Φραγείς το δώρο και στην Πολίνα και στα σχέδιά του σε κάθε ταξίδι, βάζεις ή όχι, αφήνεσαι.
1: Από ό,τι φαίνεται, όχι. Όχι, όχι.
0: Έχεις ακούσει πότε ξανά δύο λεπτά γεμάτα για το τέλος της πρόβας?
1: Έτσι, έτσι.
0: Λοιπόν, για το πρώτο τελευταίο λεπτό η ερώτηση είναι, σου δίνω ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή, one way, ποιος είναι ο προορισμός? Καλά, θα βρεις τρόπο να γυρίσεις, απλά λέμε.
1: Ναι, ότι δεν ξέρεις
0: για την οικονομία της εκπομπής τώρα.
1: Πότε και πώς. Εντάξει, δεν θα πω κάτι πολύ συγκλονιστικό, αλλά είναι ένα τόπο που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αφιερώσει πολύ αρκετό χρόνο. Αυστραλία. Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Ξέρεις, εκείνους τους τόπους που δεν έχει τύχει να ταξιδέψω. Και ξέρω ότι μπορείς να συναντήσεις πολλά περίεργα και τελείως διαφορετικά πράγματα από τη μια μεριά της Αυστραλίας στην άλλη.
0: Έτσι απάντησες και στην ερώτηση ποιος είναι ο προορισμός αποθυμένο για σένα?
1: Ναι, ναι. Κατά κάποιο τρόπο ναι.
0: Και η τελευταία ερώτηση.
1: Δεν ξέρω, με τη Λατινική Αμερική, ενώ υπάρχει και μια αίσθηση ότι η Λατινική Αμερική έχει να σου προσφέρει πολλά, εκεί δεν ξέρω. Δηλαδή, η Κούβα ήταν ένα υπέροχο ταξίδι, αλλά τις άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν ξέρω. Κάτι με εμποδίζει.
0: Μήπως το αναβάλεις για να το έχεις μπροστά σου?
1: Μπορεί, μπορεί.
0: Ευχαρίστηση στο μέλλον.
1: Μπορεί, μπορεί, δεν ξέρω.
0: Τελευταία ερώτηση. 5 παρά σχεδόν ένα λεπτό. Η εκπομπή τελειώνει, ανοίγεις την πόρτα του στούντιο και βγαίνεις έξω. Αυτό το έξω, αν μπορούσες να διακτηνιστείς, ποιο θα ήταν, πού θα ήταν?
1: Εντάξει, κάπου κοντά στη θάλασσα. Πάντα η θάλασσα είναι.
0: Από το σκι στο χιόνι κοντά στη θάλασσα.
1: Ναι, ναι, ναι. Κι όμως. Η θάλασσα είναι πάντοτε σημείο αναφοράς.
0: Στο εύχομαι σύντομα.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας εδώ στα Παραπολιτικά 91,1. Ευχαριστώ τον κύριο Θανάση Θανασόπουλο για τη ρύθμιση του ήχου. Χρόνια πολλά και πάλι, αφού εκτεθήκαμε που εκτεθήκαμε.
1: Και να πούμε ότι περιμένω τους αγαπημένους μας ακροατές στην καινούργια μας παράσταση, στο Γλάρο του Τσέχοφ, στο χώρο Fiat. Για περισσότερες λεπτομέρειες θα δουν άλλες δημοσιεύσεις, αλλά νομίζω είναι μια παράσταση που αξίζει να τη δει κανείς.
0: Έτσι όπως το είπες, τώρα ταιριάζει και στην εκπομπή αυτοκινήτου το επόμενο Σάββατο, αφού ο χώρος είναι Fiat.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να το πάμε κάπως έτσι. Ευχαριστώ πολύ και την κυρία Κατερίνα Πλατή για την παραγωγή και τον κύριο Θανάση Γούτσινο για την επιλογή της μουσικής. Να τώρα αυτό αισθάνομαι που Παναγιώτη το αφήσαμε στη μέση για την παράσταση.
1: Δεν
0: θα
1: πειράζει,
0: τα ξαναπούμε για αυτή.
1: Δεν πειράζει. Γλάρος του Τσέχοφ. Δεν χρειάζεται να πει και πολλά κανείς για τον Τσέχοφ. Εντάξει, να πω πολύ σύντομα ότι αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερός γιατί έχω παίξει την καριέρα μου ήδη δύο φορές στον Αστρόφ από το Θείο Βάνια. Η δε τελευταία ήταν στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά την προ-πέρσινη σεζόν. Και τώρα ξαφνικά μου ξαναδίνεται η ευκαιρία να παίξω σε ένα άλλο τεράστιο έργο του Τσέχοφ, το Γλάρο.
0: Δεν το έχουμε ξανακάνει ποτέ αυτό. Εκπομπή μετά την εκπομπή. Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή αυτής της εκπομπής και ο Βασίλης Κρυμπάς έχει τη μουσική επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας και 211-10-80-880 είναι το τηλέφωνό μας αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας. Έχω απέναντί μου σήμερα έναν από τους πολύ μεγάλους μας του ελληνικού θεάτρου. Έναν άνθρωπο ο οποίος εκτός από σπουδαίο ταλέντο και έτσι μεγάλος σπουδαίος ηθοποιός, είναι ταυτόχρονα και ένας από τους πιο γλυκούς ανθρώπους, θα έλεγα, του ελληνικού θεάτρου. Αξιαγάπητος τύπος. Εδώ μπήκε μέσα δηλαδή και αμέσως έγινε χαμός, γιατί το έχει ρε παιδί μου, είναι χαρισματικός ο άνθρωπος, τι να λέμε τώρα. Και επίσης να προσθέσω, για επειδή δεν έχετε εικόνα και δεν ξέρετε ακόμα ποιος είναι βέβαια, το λέω αυτά για τους ακροατές μας, γιατί εσείς στο YouTube τον έχετε δει ήδη. Είναι και ένας τύπος που δεν περνάει χρόνος από πάνω του, έτσι. Δηλαδή μιλάμε τώρα, είτε τον είχα δει πριν από 20 χρόνια είτε τον βλέπω σήμερα, είναι ο ίδιος. Και μιλάμε για τον Γρηγόρη Βαλτινό. Γρηγόρη μου, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι και πόσο τιμή το θεωρώ που ήρθες εδώ να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, γιατί σε θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο, πραγματικά καλλιτέχνη. Είσαι δηλαδή, δεν είναι θέμα να σε θεωρώ εγώ. Επομένως, πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ και σε καλωσορίζω επίσης.
1: Εγώ σε ευχαριστώ και εγώ το θεωρώ σπουδαίο. Βλέπω την εκπομπή σου, ακούω την εκπομπή σου. Και έλεγα, εμένα δεν θα με καλέσει. Είμαστε και φίλοι, ρε παιδί μου. Δεν είναι φιλοφρόνηση τώρα με όλα αυτά που είπες. Δεν μπορώ να πω. Και έλεγα, εμένα δεν θα με καλέσει. Είμαστε και φίλοι, ρε παιδί μου. Δεν είναι φιλοφρόνηση τώρα με όλα αυτά που είπες. Δεν μπορώ να

0: κεντρική σκηνή στα Ηλίσια, έτσι δεν είναι, στο θέατρο Ηλίσια.
1: Το παίζαμε στο μικρό θέατρο, ναι. Αλλά είχε πάρα πολύ κόσμο και ο σχεδιασμός ήταν να ανέβουμε πάνω.
0: Και έπρεπε να ανέβετε, γιατί είναι τόσος πολύς ο κόσμος, το είδα κι εγώ, έψαχνα, έμπαινα στο ίντερνετ να κλείσω θέση, δεν έβρισκα,
1: δεν
0: τελικά
1: υπάρχει,
0: βρήκα την άκρη μου λοιπόν, και κατάφερα να έρθω. Πραγματικά είναι ένα υπέροχο έργο και θέλω να πω ότι βγήκα έξω, ήρθα να σε χαιρετήσω. Συγκινημένος, αλήθεια συγκινημένος.
1: Μα το είδα στα μάτια σου,
0: ναι,
1: ήταν κόκκινο.
0: Ναι, ήμουν συγκινημένος.
1: Το
0: ναι.
1: Σημαντικότερο για μας είναι ότι έτσι έρχονται και οι νέοι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι.
1: Σημαντικό καταρχάς είναι που έρχονται νέοι άνθρωποι και μάλιστα σε ένα έργο το οποίο μιλάει για κλασικές αξίες. Μιλάει δηλαδή για σταθερές της ζωής, για πράγματα ξεπέραστα, διαχρονικά, πράγματα που πολλές φορές λέμε και κατηγορούμε τους νέους ότι τα έχουν ξεπεράσει και ότι δεν τα σέβονται. Και συνειδητοποιώ με αυτή την παράσταση ότι οι νέοι υπάρχουν. Είναι εν ζωή.
0: Ναι.
1: Έχουν όνειρα, έχουν ευαισθησίες, έχουν αγάπη για τα πράγματα, έχουν πόνο για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και το βλέπω μέσα από αυτό το έργο. Γιατί και εγώ έχω παιδιά, νέα παιδιά.
0: Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου?
1: Ο ένας είναι 36 και ο άλλος 33.
0: Και κάνουν τι κάνουν.
1: Αλλά τα έχω ζήσει, ναι, όμως έτσι σε όλη τη διάρκεια του μεγαλώματος, ναι, τους. Ο ένας ασχολείται με τη σκηνοθεσία, γράφει σενάρια.
0: Άρα έχει πάει στη...
1: Κάνει διεύθυνση παραγωγής.
0: Στη δική σου...
1: Ναι, έτσι, έχει πάει στη δική μου, ναι, αλλά μην το λέμε δυνατά πολύ.
0: Γιατί δεν θέλει ο ίδιος.
1: Όχι.
0: Α.
1: Γιατί... Όταν λέμε στη δική μου, η δική μου έχει πολύ ψώνιο μέσα. Ευτυχώς δεν έγινε ηθοποιός.
0: Ναι, εντάξει, αλλά είναι στο χώρο. Στο
1: το άλλο κάνει
0: που λέμε.
1: Digital marketing, ας πούμε.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Το οποίο είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι πολύ επίκαιρο σε αυτή την εποχή.
0: Είναι όμως σημαντικό που το βάζεις αυτό το θέμα των νέων αμέσως και το πας εκεί το θέμα. Γιατί το λέω? Γιατί έχω την εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι η τέχνη και το θέατρο πρώτα απ' όλα είναι ένα πεδίο και ένα μέσο το οποίο μας αποδεικνύει πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η συνεννόηση ανάμεσα στις γενναίες, ενώ η καθημερινότητα μας δείχνει το ακριβώς αντίθετο, ότι είναι δύσκολο πολλές φορές να γίνει αυτή η συνεννόηση. Έχει, πώς να σου πω, έχει πολλές αντιπαραθέσεις, έχει την ιδέα ότι υπάρχει ένα χάσμα και αυτό το χάσμα ξαφνικά χάνεται όταν υπάρχει ένα έργο τέχνης. Εκεί όλα είναι πολύ πιο βαθιά και ουσιαστικά.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που το θέτεις αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι έχω και την απάντηση. Η ζωή περιέχει μεγάλη υποκρισία. Κοινωνική υποκρισία. Ζωτικά ψεύδι. Αναγκαιότητα για κάποια πράγματα. Δεν είσαι ελεύθερος. Δεν μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα. Να κάνεις ελεύθερα κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Στο θέατρο, και είναι ένας από τους λόγους, τους ισχυρότερους λόγους που με τράβηξε σε αυτή την τέχνη, είσαι ελεύθερος να κάνεις τα πάντα. Γίνεσαι αναρχικός. Δεν περιορίζεσαι από την αναγκαιότητα της κοινωνικής υποκρισίας, του ψεύδους. Λένε καμιά φορά, και είναι λάθος έκφραση, το λένε συνήθως οι πολιτικοί μεταξύ τους, σταματήστε να παίζετε θέατρο,
0: ναι,
1: δεν είστε ηθοποιοί κτλ. Είναι λάθος έκφραση,
0: ναι,
1: γιατί το θέατρο είναι ο ναός της αλήθειας. Δεν έχεις καμία ανάγκη να πεις ψέματα.
0: Να το πούμε για κάπως αλλιώς, έτσι με βάση τις λέξεις. Άλλο η υποκριτική, άλλο η υποκρισία. Ουδεμία σχέση.
1: Δεν έχεις λοιπόν καμία, ναι, ανάγκη. Αντίθετα, έχεις μία απέραντη ελευθερία να πεις τα μεγαλύτερα πράγματα πίσω από ένα ρόλο, πίσω από ένα συγγραφέα, πίσω από μια κατασκευή εικονική, έτσι, η οποία όμως μόνο στόχο έχει την αλήθεια.
0: Το ένιωσες από μικρό παιδί ότι θες να γίνεις ηθοποιός ή όχι?
1: Νομίζω από πολύ μικρός.
0: Από πολύ μικρός,
1: Ναι.
0: Δηλαδή εκεί από τη Ξάνθη, Θεσσαλονίκη είσαι.
1: Εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη.
0: Στη Θεσσαλονίκη, αλλά κατάγεσαι από την Ξάνθη.
1: Αλλά η μαμά, ναι, είναι από την Ξάνθη. Ναι. Έχω, ναι, μεγαλώσει στην Ξάνθη,
0: ναι,
1: μέχρι 8 χρονών. Ναι. Μετά ήρθαμε Αθήνα. Γιατί οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν ενός έτους, ας πούμε. Και ήρθαμε τον καινούριο μου, τον πατέρα και τη μητέρα μου, στην Αθήνα. ίσως αυτό να είναι.

0: Είναι και της μοίρας γραφτό, καρμικό. Έπρεπε να γίνει έτσι, έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να μην μείνω στο χωριό, να μην μείνω στην Ξάνθη, να μην μείνω στην Θεσσαλονίκη, για να έρθω στην Αθήνα και να γίνω ηθοποιός.
1: Ναι.
0: Θεωρώ δηλαδή ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες τύχες που είχα στη ζωή μου, το ότι επέλεξα αυτή την τέχνη, η οποία μου έχει δώσει πολύ μεγάλες χαρές, πολύ μεγάλη ευτυχία και πολύ μεγάλη συναισθηματική και πνευματική πρόοδο.
1: Και μπήκες πολύ βαθιά σε αυτή την τέχνη εσύ, γιατί έκανες όλα τα είδη της, έτσι, δηλαδή είσαι ηθοποιός, είσαι σκηνοθέτης, είσαι καταπληκτικός τραγουδιστής. Έχεις και αυτό το χάρισμα.
0: Ξέρω και ένα δημοσιογράφο που είναι πολύ καλός.
1: Καλά, μην το συζητάς. Αυτός είναι εκτός συναγωνισμού. Λέμε τώρα για τους κοινούς θνητούς. Λοιπόν, έχεις λοιπόν αυτό το χάρισμα, το οποίο το εκμεταλλεύτηκες πάρα πολύ και το εκμεταλλεύτηκες πολύ ωραία, γιατί τραγούδησες από τραγούδια σε musical μέχρι τραγούδια που τραγουδάμε όλοι μας.
0: Η χαρά μου είναι μεγάλη.
1: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, σου φαίνεται. Και ξέρεις, αυτό είναι και το στοιχείο, μπορώ να σου πω, που με έδεσε πιο πολύ μαζί σου από την αρχή που σε γνώρισα.
0: Αλήθεια.
1: Λέω, κοίταξε, αυτός εκτός όλων των άλλων είναι και δικός μας.
0: Είναι
1: τραγουδιστής ο άνθρωπος. Ναι.
0: Και εμένα με έδεσε αυτό με σένα.
1: Ναι.
0: Λέω, κοίτα να δεις τώρα, αυτός δεν κάνει μόνο πολιτικά. Κάνει και πράγματα ψυχής.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Να σου πω, μια και το λες, τι είναι το τραγούδι για σένα, είναι μέρος της τέχνης σου, της υποκριτικής, ή είναι κάτι τελείως άλλο?
0: Κοίταξε να σου πω. Το θέατρο,
1: ναι,
0: συνδυάζει 7-8 τέχνες.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστό.
1: Ναι. Πέστες όμως, πέστες.
0: Συγγραφή, συνδυάζει ζωγραφική, σκηνογραφία, μουσική, χώρο, φωνητικά προσόντα, συνδυάζει θέαμα, φωτισμό. Είναι μια ολόκληρη τέχνη ο φωτισμός.
1: Βέβαια.
0: Το τραγούδι είναι αναπόσπαστο στοιχείο. Εμπεριέχει το θέατρο.
1: Ναι.
0: Αυτή τις τέχνες του τραγουδιού που είναι η ποίηση. Ξεχάσαμε να βάλουμε την ποίηση.
1: Βέβαια,
0: στο θέατρο.
1: Σωστά.
0: Εμπεριέχει τη μουσική, εμπεριέχει τη σκηνική παρουσία και εμπεριέχει και τη δραματουργία. Κάθε τραγούδι είναι ένα μικρό μονόπρακτο. Μάλιστα, σε τέτοια πυκνότητα που είναι τρομακτικά δύσκολο μέσα σε 3 λεπτά. Έχεις δει ανθρώπους να ακούνε τραγούδι και μέσα σε 3 λεπτά να συγκινούνται και να κλαίνε ή να γελάνε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τη χαρά που προσφέρει και με τη σάτυρα που κάνει.
1: Πολλές φορές μπορεί να γίνει αυτό και μέσα σε 1 λεπτό ή σε 5 δευτερόλεπτα.
0: Καλά.
1: Ας πούμε, εγώ συγκινούμε πάντα όταν, γιατί ξέρεις, δεν ακούμε πάντα με όλο μας το είναι. Όταν όμως αφοσιωθώ, συγκινούμε με εκείνο το στίχο του Γκάτσου που λέει: «Μονάχα το φροσί με δάκρυ θαλασσί στα μάτια τα μεγάλα. Τον κοίταξε, του φίλησε βουβά τα χέρια τα ακριβά και βγήκε από τη σάλα». Αυτό μου φαίνεται τρομερά συγκινητικό.
0: Μα τι λες τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι λες τώρα. Μίλησες για έναν από τους εμβληματικότερους στιχουργούς. Σκέψου πόσα χρόνια είναι ο Γκάτσος στην τέχνη αυτή και ότι τον ακούμε ακόμα, υπάρχει, δεν έχει ξεπεραστεί. Συγκινούμαστε, κλαίμε, μεταφέρει ιδέες, ιδεολογίες, συνέστημα.
1: Έτσι είναι. Και βέβαια είναι και ο Χατζηδάκης που εσύ έχεις και μια σχέση, όπως και να το κάνεις παραπάνω, λόγω Ξάνθης.
0: Ναι, έχω κάνει συναυλία μέσα,
1: ναι,
0: στο σπίτι του Χατζηδάκη.
1: Αλήθεια?
0: Το οποίο έχει γίνει μουσείο.
1: Τι λες τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Α.
0: Έχω κάνει συναυλία μέσα στο σπίτι του και ήταν τρομερά συγκινητικό. Έτρεμα ολόκληρος από μόνος μου, επειδή βρισκόμουν εκεί, ναι, σε αυτό το χώρο. Έκανα στο πρώτο μέρος το ματωμένο γάμο, όπου έκανα όλους τους ρόλους και έλεγα όλα του τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Και έκανα στο δεύτερο μέρος τα ωραιότερα τραγούδια του Χατζηδάκη. Και ένιωθα ότι ήταν εκεί και μ' άκουγε. Ψωνάρα εγώ, ξέρεις,
1: ναι,
0: αυτοφορτίζομαι.
1: Καλά, έτσι γίνεται.
0: Είμαι υβριδικός.
1: Πώς αλλιώς θα γίνει, πώς αλλιώς θα γίνει.
0: Υβριδικός, ελπίζω όχι και υβριστικός.
1: Λοιπόν, έχουμε εδώ τραγούδια σήμερα, το λέω, τα οποία είναι όλα ερμηνευμένα από τον Γρηγόρη. Υπέροχα τραγούδια βέβαια. Λέω να πάμε να ακούσουμε πρώτα το «Ξέρω πια δεν μ' αγαπάς».
0: Αχ, υπέροχο τραγούδι.
1: Πάμε να το ακούσουμε.

0: πολιτικά 90,1.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
2: Κάτι συγκεκριμένο?
3: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
1: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, Γρηγόρης Βαλτινός, ο αγαπημένος μας, εδώ, ένας σπουδαίος ηθοποιός, ένας άνθρωπος αξιαγάπητος. Δεν μου λες τώρα, καταλαβαίνω ότι η σχέση σου με τη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι έχεις φύγει από εκεί μικρός, παραμένει ζωντανή, έτσι, είσαι ένας άνθρωπος που πάντα έχει μια την άκρη του στη Θεσσαλονίκη, να το πω έτσι, τις ρίζες του και δεν τις ξεχνάει.
7: Θα σου πω, εγώ... Μεγάλωσα με ένα τραύμα. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν είσαι καθόλου μικρός.
6: Ναι.
7: Όταν λοιπόν αυτονομήθηκα, όταν μπορούσα μέσω της τέχνης μου, της δουλειάς μου, να πάω στη Θεσσαλονίκη και να ζω ένα μήνα κάθε τόσο,
6: ναι,
7: ή δύο μήνες ανάλογα με τις παραστάσεις και τα λοιπά, θέλησα να το κάνω, γιατί θέλησα να βγάλω ρίζα κάπου.
6: Mm.
7: Εγώ είμαι εσωτερικός πρόσφυγας.
6: Βέβαια,
7: στην Αθήνα.
6: Βέβαια, ναι.
7: Είμαι οικονομικός πρόσφυγας. Ήρθαν οι δικοί μου εδώ για να εργαστούν.
6: Όπως οι μισοί Έλληνες, ας πούμε, που έχουν έρθει στην Αθήνα, έτσι είναι και παραπάνω.
7: Έτσι λοιπόν, και επειδή στη Θεσσαλονίκη έχω και αδέρφια και εξαδέρφια, είχα και θείους που σιγά σιγά φεύγουν δυστυχώς. Θέλησα να βγάλω ριζούλα και ένα μικρό ανθάκι στη Θεσσαλονίκη. Και πάω συχνά. Έπειτα πήρα και έναν όρκο όταν πρωτοπήγα εκεί με παράσταση η οποία τιμήθηκε, επιβραβεύτηκε από το κοινό, ας πούμε. Θέλησα ό,τι καλό κάνω στην Αθήνα να το πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη.
6: Και πολύ καλά κάνεις.
7: Γιατί πολλές φορές με ενοχλούσε πάρα πολύ το γεγονός ότι αντιμετωπίζανε την περιφέρεια, την επαρχία, ακόμα και τη συμπρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, με έναν τρόπο υποδέστερο,
6: φτηνιάρικο, υποτιμητικό. Ναι,
7: υποτιμητικό,
6: ναι, ναι,
7: ότι θα πάμε εκεί πέρα, ρε παιδί μου, πράγματα δεύτερης ποιότητας. Εντάξει, αυτοί δεν καταλαβαίνουν.
6: Και όμως υπάρχει κοινό στη Θεσσαλονίκη μεγάλο στο θέατρο. Αυτό βλέπω δηλαδή και από τις συνεζητήσεις που κάνουμε τον Μπελτέκη, που είναι τώρα στο κρατικό Βορείο Ελλάδος, και από άλλες περιπτώσεις. Βλέπω ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα κοινό, διότι είναι πολύ μικρότεροι αριθμητικά, αλλά βλέπεις ότι γεμίζουν.
7: Εγώ είμαι 15 θέατρο. Χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κρατικού Θεάτρου.
6: Μάλιστα.
7: Και για λόγους συναισθηματικούς. Δεν μπορώ να φύγω από εκεί. Είναι πολύ τιμητική θέση. Είμαι λοιπόν πάνω από το κρατικό έτσι πολλά χρόνια, 15 χρόνια. Έχω παίξει κιόλας στο κρατικό, Αριστοφάνη του Σαχαρινής κάναμε τότε. Λοιπόν, σας λέω ότι το κοινό της Θεσσαλονίκης πολλές φορές δεν το συναντάς στην Αθήνα. Είναι ένα αμυγές κοινό, είναι ντόπιοι άνθρωποι, όπου εάν παρακολουθούν τέχνης, θέατρο και ασχολούνται και με τα γράμματα, είναι πολύ πιο καταρτισμένοι από αρκετούς Αθηναίους, οι οποίοι καμιά φορά έχουν βρεθεί τυχαία στην Αθήνα ή τυχαία έχουν πάει στο θέατρο. Προς Θεού, δεν θέλω να υποβιβάσω το θεατρικό κοινό της Αθήνας. Ναι. Σίγουρα είναι τεράστιο, πολυπληθέστερο και πολύ καταρτισμένο, γιατί έχει να επιλέξει ανάμεσα από χιλιάδες παραστάσεις. Αλλά δεν άξιζε η Θεσσαλονίκη υποδέστερης αντιμετώπισης.
8: Βέβαια, ασφαλώς.
7: Ποτέ δεν πήγα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη με διαφορετικό σκηνικό, πιο γρήγορο, πιο φτηνό, πιο ευέλικτο. Πάντα πήγαινα τις παραστάσεις όπως ήταν στην Αθήνα και πολλές φορές καλύτερα, γιατί η προσαρμογή είχε και κάποιες απαιτήσεις. Έτσι θα πάμε και το Μόρι τώρα, το κάθε Τρίτη με το Μόρι. Θα παίξουμε στο Κρατικό Θέατρο. Είχαμε μία πρόσκληση από εκεί, μία μετάκληση που κάνει το κρατικό σε κάποιες παραστάσεις των Αθηνών, και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί αυτή την παράσταση, το κάθε Τρίτη με το Μόρι, την έχω λατρέψει.
8: Μα είναι παράσταση για να τη λατρέψεις αυτή.
7: Και χαίρομαι πάρα πολύ που θα καταφέρω να τη δείξω και στη Θεσσαλονίκη, και όσο προχωράει η παράσταση γίνεται όλο και καλύτερη, γίνεται πιο βιωματική, αφαιρείται εντελώς όλο το μπαρόκ της υποκριτικής και, αν θέλεις, όλα τα τερτύπια των ηθοποιών.
8: Έχεις γίνει ο Μόρι σιγά σιγά.
7: Ναι,
8: έχεις γίνει ο Μόρι.
7: Γίνει ο Μόρι, ναι. Ελπίζω, ναι. Όχι και ηλικιακά.
8: Όχι ηλικιακά, δεν έχεις γίνει, αλλά έχεις γίνει ο Μόρι στην παράσταση. Το ένιωσα αυτό.
7: Ναι, ναι, έχω γίνει. Ναι. Τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ.
8: Ναι.
7: Γιατί ο Μόρι είναι πολύ κοντά στη δική μου φιλοσοφία ζωής.
8: Μα αυτό είναι το φοβερό με αυτό το ρόλο. Ότι είναι. Νιώθω ότι παίζεις με έναν τρόπο λίγο και τον εαυτό σου.
7: Πιστεύω...
8: γιατί είναι ένας άνθρωπος. Συναισθηματικός, γλυκός ο Μόρι, ένας αξιαγάπητος άνθρωπος, ένας άνθρωπος υπεράνω λίγο.
7: Ναι, έτσι. Μόρι είναι πιο καλός από μένα.
8: Καλά,
7: ψυχικά.
8: Ναι, φαντάζομαι ότι είναι τόσο καλός που δεν ξέρω αν μπορείς να είσαι.
7: Ναι,
8: και
7: είναι το
8: τόσο.
7: Ιδανικό.
8: Ναι.
7: Εγώ είμαι και λίγο επικριτικός καμιά φορά. Αν θέλεις, και λόγω της τέχνης μου, οφείλω να έχω μια κριτική ματιά απέναντι στα πράγματα, η οποία μερικές φορές μπορεί και να με δηλητηριάζει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι τόσο κοντά στη φιλοσοφία μου ο Μόρι, που τον έχω ρουφήξει και που του έχω δώσει και δικά μου στοιχεία, αφού κατάλαβα ότι είμαστε συγγενείς, του έχω βάλει και δικά μου στοιχεία μέσα.
8: Ναι.
7: Θα έλεγα ότι μερικές φορές έχω παρέμβει και στο κείμενο. Εγώ έχω λατρεύω τη μητέρα μου, η οποία έχει φύγει από τη ζωή. Από όλα λοιπόν, η οποία έχει και πάρα πολύ χιούμορ, από όλα τα ρητά της μητέρας μου, γιατί πολλές φορές έλεγε σοφίες απίστευτες η μητέρα μου, έχω πάρει αυτά που ταιριάζανε στο Μόρι, και υπάρχουν στιγμές που τα βάζω μέσα στην παράσταση.
8: Ξέρεις τι μου φαίνεται, ότι πρέπει να είναι αρκετά δύσκολο να παίξεις έναν πάρα πολύ καλό άνθρωπο. Γιατί νομίζω ότι αυτή η απέραντη καλοσύνη που βγάζει ο Μόρι
7: μπορεί να ψευτήσει.
8: Ναι, ναι. Είναι γενικά, ξέρεις, αυτό το βλέπεις, ας πούμε, ακόμα και στα παραμύθια και σε όλα αυτά. Η στάρ είναι συνήθως η κακή και όχι η πολύ καλή. Δεν υπάρχει. Ο πολύ καλός, όπως και ο πολύ ωραίος, και στις ταινίες και παντού, είναι λίγο βαρετό πράγμα.
7: Ναι,
8: έτσι,
7: ναι,
8: δεν είναι. Νομίζω είναι, τουλάχιστον είναι. Για έναν ηθοποιό.
7: Οι κακοί αρέσουν, οι αλήτες αρέσουν.
8: Ναι, οι αλήτες αυτό... ή τέλος πάντων κάποιοι που έχουν κρυμμένα κάποια πράγματα μέσα που έχουν και μια.
7: Ναι.
8: Ο Μόρι είναι ένας άγιος.
7: Ναι.
8: Είναι δύσκολο να παίξεις κάτι
7: τα
8: τέτοιο.
7: Τα κακά παιδιά αρέσουν, γι' αυτό εσύ και εγώ δεν έχουμε επιτυχία στις γυναίκες.
8: Μην το λες, εσύ έχεις τεράστια επιτυχία.
7: Α, έχεις.
8: Έτσι έχω καταλάβει εδώ που μπήκες.
7: Εντάξει, εδώ με αγαπάνε.
8: Δεν μου λες, μια και το λες αυτό, για πες μου, έρωτας, τι ρόλο έχει παίξει στη ζωή σου?
7: Τεράστιο.
8: Τεράστιο.
7: Τεράστιο. Ξέρεις, εγώ είμαι εξαιρετικά συναισθηματικός. Δηλαδή, κλαίω και με τις διαφημίσεις που λένε.
8: Ναι.
7: Πραγματικά κλαίω με τις διαφημίσεις. Υπάρχουν διαφημίσεις που τις κάνουν τόσο ωραία και έχουν μέσα μια στιγμή. Μπορώ να κλάψω με μια συγχορδία μουσική.
8: Ναι.
7: Μπορώ να κλάψω με μία. Ξέρεις, εγώ δεν τρελαίνομαι με την όπερα.
8: Ναι.
7: Ούτε καταλαβαίνω το πώς τραγουδάνε, τη γλώσσα. Γερμανικά, ιταλικά, Τα ιταλικά κάπως λιγάκι γιατί μοιάζουν με τα δικά μας. Όταν όμως ακούω την Γκάλας, χωρίς να καταλάβω τι λέει, από τη χρειά της φωνής της, από την τοποθέτησή της και από το συνέστημα που βγάζει η νότα, το ξέρεις ότι έχω βουρκώσει, έχω δακρύσει.
8: Αλήθεια, ε.
7: Βεβαίως.
8: Κοίταξε, βέβαια με τις διαφημίσεις δεν θέλω να σε γιώσω, αλλά μπορεί να κλάψεις και επειδή είναι πάρα πολύ χάλια.
7: Με τα πάντα μπορείς να κλάψεις.
8: Τι γίνεται εσύ, έχεις το εξής. Από τη μια μεριά είσαι ένας πολύ καλός άνθρωπος, αλήθεια. Από την άλλη μεριά, επειδή έχεις πολύ χιούμορ, δεν μπορεί να μην κρύβεις και λίγο έτσι. Λίγο δηλητήριο κρύβεις, γιατί το χιούμορ έχει πάντα. Ο σαρκασμός και ο αυτοσαρκασμός έχει λίγο δηλητήριο, έτσι. Αλλιώς δεν υπάρχει ζωή χωρίς αυτό.
7: Ναι. Έχω.
8: Για να μπορέσεις να δεις κάτι και να γελάσεις, πρέπει να το διακομωδήσεις. Για να μπορέσεις να το διακομωδήσεις, πρέπει να αφαιρέσεις κάτι από την καλοσύνη σου, κακά τα ψέματα.
7: Και πρέπει να καταλάβεις από κάτω όλη αυτή την. Κατά κάποιο τρόπο την σατρική αντιμετώπιση που έχει ένα πράγμα. Για να την καταλάβεις πρέπει να την εμπεριέχεις.
8: Ναι. Να σου πω, σε πιάνουν τα γέλια στο σκηνή. Γιατί εμένα κάτι μου λέει ότι είσαι από τους ηθοποιούς που αν παίζει κάποιος μαζί του υπάρχει περίπτωση να δημιουργείς κατάσταση νευρικού γέλιου.
7: Κοίταξε, έχω βασανίσει πάρα πολύ κόσμο.
8: Το πιστεύω, ναι.
7: Πάρα πολύ. Δηλαδή έχω κάνει πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα καταγγείλουν και οι συναδελφοί μου, άντρες, γυναίκες, θα έπρεπε να είμαι μέσα στο Me Too τώρα.
8: Δηλαδή, για να δώσουμε ένα παράδειγμα.
7: Τι να σου πω τώρα, να σου πω ότι κάνω εγκληματικά πράγματα. Προετοιμάζω μία κατάσταση λέγοντας κάτι στο καμαρίνι, ας πούμε, το οποίο πια υπάρχει στο υποσυνείδητο του ηθοποιού και όταν είμαι επάνω στη σκηνή κάνω κάτι ανεπαίσθητο το οποίο παραπέμπει σε
8: εκεί,
7: αυτό,
8: ναι.
7: Και καταστρέφω τον συνάδελφό μου απέναντι. Όπου είναι αναγκαίο, όπου υπάρχει ανάγκη, όπου δεν καταστρέφει το ρόλο,
8: ναι.
7: Το έργο,
8: ναι.
7: Και όπου συμπληρώνει,
8: ναι, ναι, ναι.
7: Την ατμόσφαιρα την κομική. Μερικές φορές θυμάμαι παίζαμε ένα έργο στο Λαμπέτι, την Ερωτική Αναρχία. Υπήρχε κάθε βράδυ το δεκάλεπτο του Γρηγόρη εκεί.
8: Ναι.
7: Μας τσακώνανε με την Μπέμη τη Ζούνη, ο Άγγελος Ανδωνόπουλος, η Αλεξάνδρα Λαδικού. Μας τσακώνανε που είχαμε κλειστεί σε ένα δωμάτιο και έρωτο τροπούσαμε.
8: Ναι.
7: Και έπρεπε να δικαιολογήσω εγώ αυτή την κατάσταση.
8: Ναι.
7: Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι έλεγα. Κάθε βράδυ ερχόταν θεατές,
8: ναι.
7: Για να ακούσουν αυτά που... Τα διαφορετικά που θα έλεγα, γιατί έλεγα διάφορες άλλες αηδίες, προσπαθώντας να δικαιολογήσω τα αδικαιολόγητα. Και βεβαίως όλοι οι συνάδελφοί μου ήταν γυρισμένοι πλάτη, γιατί δεν ξέρανε τι θα πω κάθε βράδυ.
8: Άρα σας αρέσει αυτό να τους...
7: Είναι η μεγαλύτερη χαρά μου. Είναι φοβερή πρόκληση.
8: Ναι.
7: Είναι φοβερή έκθεση, γιατί μπορεί να σε εκθέσει, μπορεί ξαφνικά να σταματήσεις.
8: Βέβαια.
7: Να μην μπορείς να συνεχίσεις.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Όλη αυτή τη χαζομάρα,
8: ναι,
7: που κάνεις.
8: Ναι.
7: Αλλά για μένα είναι φοβερή άσκηση.
8: Να σου πω, γενικώς με τους συναδέλφους τι σχέσεις έχεις. Έχεις καταφέρει να κάνεις φιλίες μέσα στο θέατρο.
7: Βέβαια.
8: Έχεις.
7: Με όλους έχω κάνει φιλίες.
8: Ναι.
7: Τους αγαπώ και με αγαπάνε. Πλην από μία-δύο περιπτώσεις, ας πούμε, που πιθανόν να μην ταιριάξανε τα χνότα μας, δεν τσακωθήκαμε ποτέ, απλώς δεν έχουμε τη μεγάλη χαρά, πώς το λένε, τη μεγάλη επιθυμία να βρεθούμε.
8: Έχεις
7: να
8: τη φήμη πάντως του κυρίου στο θέατρο, δηλαδή είσαι ένας άνθρωπος για το...
7: Καλό είναι αυτό.
8: Καλό δεν είναι αυτό.
7: Να σου πω αφού και είπαμε ότι αρέσουν τα κακά παιδιά.
8: Καλά, εντάξει, αρέσουν τα κακά παιδιά, αλλά δες και όλο αυτό που έχει γίνει στο θέατρο τα τελευταία χρόνια. Τη δυσφήμιση μέσα από υποθέσεις συγκεκριμένες.
7: Είναι, είναι άδικο.
8: Είναι δύο-τρεις περιπτώσεις. Το σύνολο των ηθοποιών.
7: Ναι, είναι δύο-τρεις περιπτώσεις που, όπως υπάρχουν και σε όλα τα επαγγέλματα, που θα μπορούσαν να. Που δεν πρέπει να χαρακτηρίσουν όλη την οικογένεια.
8: Θεωρείς ότι ήταν άδικες οι επιθέσεις, ότι ήταν δίκαιες, αλλά. Ας πούμε, ξεχυλώθηκαν τα πράγματα.
7: Αλλού ήταν άδικες, αλλού δίκες.
8: Ναι.
7: Το ότι ξεχυλώθηκαν, ξεχυλώνονται γιατί πουλάνε πάρα πολύ.
8: Ναι.
7: Το ότι υπήρξαν υπερβολές, υπήρξαν μερικές φορές και ασήμαντες περιπτώσεις οι οποίες ξαναήρθαν στην επιφάνεια μετά από 10 ή 20 χρόνια που ξαναθυμηθήκανε ένα άγγιγμα χεριού, ένα μια κουβέντα, ναι, μια φράση, ναι, ένα αστείο που λέμε. Και εγώ λέω αστεία πολλές φορές. Mm. Σκέψου τώρα ο καθένας, και σε σένα έκανα αστεία πριν.
8: Ναι.
7: Και μιλήσαμε λίγο, ναι, ναι, ναι, πιο, ναι, τολμηρά.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Σκέψου να βγεις ή να βγω μεθαύριο και να, ναι, να πούμε ότι κάναμε μια συνέντευξη,
8: ναι, ναι, ναι,
7: και μου έλεγε σεξουαλικά υπονοούμενα. Δηλαδή, έλεος.
8: Υπήρξαν
7: και τέτοιες περιπτώσεις.
8: Ναι, ναι. Πάντως, έχεις νιώσει ότι οι γυναίκες, η θέση της γυναίκας στο θέατρο παραμένει λίγο πιο δύσκολη, γιατί είναι αντιμέτωποι με συμπεριφορές που δεν συνάδουν?
7: Νομίζω ότι το Me Too και όλα αυτά που γίνανε βοηθήσανε πάρα πολύ στο να εξομαλυνθούν, ναι, αυτές οι καταστάσεις. Τη βλέπουν με μεγαλύτερο σεβασμό, με μεγαλύτερο φόβο. Εγώ πιστεύω στο φόβο. Mm. Αν δεν τρομάξεις το μωρό ότι αν θα πάει στην άκρη του μπαλκονιού της ταράτσας θα πέσει κάτω.
8: Πολύ σωστά.
7: Θα πέσει το παιδί σου κάτω και θα σκοτωθεί.
8: Έτσι.
7: Πρέπει λοιπόν να του πεις ότι εδώ είναι ταράτσα και έχει ύψος και μπορεί να σκοτωθείς.
8: Έτσι.
7: Λοιπόν, πιστεύω στο φόβο και πιστεύω στην τιμωρία. Δηλαδή, αυτή η ατιμωρησία που έχουν κάποιοι νόμοι, ας πούμε, ή κάποιοι άνθρωποι μέσα στην κοινωνία, δημιουργεί καινούργια τέρατα. Ότι έλα μωρέ και εντάξει, δεν θα τιμωρηθούμε. Όχι. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι έχει βελτιωθεί και η θέση της γυναίκας και πρέπει να βελτιωθεί. Η γυναίκα είναι η πηγή της ζωής. Πρέπει να αντιμετωπιστεί με έναν άλλο τρόπο και εργασιακά και συνταξιοδοτικά. Δεν νοείται δηλαδή μια γυναίκα που μεγαλώνει 2, 3 και 4 παιδιά να μην θεωρείται εργασία.
8: Ναι, ούτε νοείται ακόμα σήμερα να έχουμε διαφορές ανάμεσα στα φύλλα σε εργασιακά δικαιώματα, σε απολαβές κτλ. Τα οποία είναι δεδομένα.
7: Ακριβώς,
8: ότι υπάρχουν, το δείχνουν όλες οι έρευνες.
7: Πρέπει να βγαίνει πολύ νωρίτερα στη σύνταξη όταν έχει μεγαλώσει παιδιά. Θεωρείται εργασία και τεράστια προσφορά στην πατρίδα. Θα έλεγα μάλιστα ότι όταν έχει μεγαλώσει από ένα αριθμό και πάνω παιδιών, να θεωρηθεί όλη η μητρότητά της, όλα τα χρόνια της μητρότητας, εργασιακά χρόνια, με ένσημα.
8: Δεν μου λες, μια και μου τα λες αυτά τώρα, μπήκες ποτέ, ασχολήθηκες ποτέ με την πολιτική, έτσι?
7: Όχι, όχι, είχα κάποιες προτάσεις.
8: Είχες σίγουρα προτάσεις,
7: ναι, ναι,
8: καλά, το θεωρώ αυτονόητο.
7: Αλλά θεωρώ ότι μπορώ να πω περισσότερα πράγματα μέσα από την τέχνη μου αφενός. Αφετέρου, δεν μπορώ να αντέξω αυτή τη στράτευση σε ένα κόμμα και την πειθαρχία σε μια γραμμή με την οποία και να διαφωνώ.
8: Ναι, βέβαια.
7: Δηλαδή, δεν μπορώ να μεταφέρω αυτά που μου λέει ο Πρωθυπουργός ή ο γραμματέας του κόμματος, ενώ έχω κάποιες άλλες απόψεις ή κάποιες αντιρρήσεις.
8: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ουσιαστικό πράγμα για το οποίο ένας καλλιτέχνης δυσκολεύεται να μπει στην πολιτική, και όταν μπει πολλές φορές θέλει να βγει, και πιστεύω το ίδιο εγώ και για τους δημοσιογράφους, ότι θα έπρεπε να είναι το στοιχείο που τους αποτρέπει.
7: Έπειτα δεν μου αρέσει αυτή η καπηλεία, η εκμετάλλευση αν θέλεις της δημοφιλίας ή της επωνυμίας σε έναν καλλιτέχνη. Άντε να το χώσουμε γι' αυτόν μες στο κόμμα, να τσιμπήσουμε μερικά ψυχαλάκια. Να αυτό, και μόλις μπει στο κόμμα, ας πούμε, δεν μπορούν να τον εκμεταλλευτούν ή να τον τοποθετήσουν κάπου. Και μιλάω βεβαίως για το σύνολο, πάντα μιλάμε για το σύνολο και δεν μιλάμε για τις εξαιρέσεις που έχουν υπάρξει στο παρελθόν.
8: Να σε ρωτήσω κάτι για τον κόσμο σήμερα, είσαι αισιόδοξος έτσι όπως είναι τα πράγματα?
7: Όχι.
8: Βλέπουμε εδώ πόλεμο, ιστορίες, δηλαδή μια κατάσταση πραγματικά.
7: Όχι.
8: Για τη γενιά τη δική μας τουλάχιστον, μια τεράστια απογοήτευση. Πιστεύαμε ότι η γενιά μας δεν έζησε πόλεμο και ότι αποκλείεται και να δούμε κάτι τέτοιο στο μέλλον,
7: ναι,
8: και ότι τα παιδιά μας θα ζήσουν καλύτερα από εμάς. Και εδώ πάμε σε μια κατάσταση που μας πάει πίσω, σαφώς.
7: Όχι, δυστυχώς, και επιβεβαιώνεται για μία ακόμα φορά αυτός ο θλιβερός κανόνας της ιστορίας, ότι ο ισχυρός έχει την ισχύ, αυτός αποφασίζει. Αυτός, ακόμα και αν κάνει εγκλήματα, τα βαφτίζει παρεμβάσεις, επεμβάσεις υπέρ κάποιας μεγάλης ηθικής αξίας. Δυστυχώς ο κόσμος μετά από τόσα χρόνια λογοτεχνίας, ποίησης, τέχνης, συγγραφής, αντί να γίνει καλύτερος γίνεται χειρότερος. Ξέραμε πάντοτε, και ειδικά εδώ στην πατρίδα μας, επειδή είμαστε μια χώρα μικρή και φτωχή, ότι δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Άμα το δει κανείς ακόμα και μέσα από την ιστορία και την πρόσφατη ιστορία, ποιοι μας απελευθέρωσαν το 21, ποιοι μας βοήθησαν, πού γίναμε υποτελείς, από πού πήραμε τα δάνεια, ποιοι ήταν οι εγγυήτριες δυνάμεις,
8: ναι.
7: Αν δεν ρωτάγαμε τον τάδε ή τον τάδε δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, πράγμα που συμβαίνει και τώρα. Ξέρουμε λοιπόν ότι οι αποφάσεις οι μεγάλες, ακόμα και για την καθημερινότητα του απλού λαού, παίρνονται από τις μεγάλες δυνάμεις, από τα μεγάλα κεφάλαια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι γίναμε πλέον ραγιάδες, γίναμε δούλοι. Υποταχτήκαμε σε ένα σύστημα το οποίο έχει πολλά καρότα και πολλά ζαχαρωτά, ότι ελεύθερη οικονομία, καπιταλισμός, αύριο μπορεί και εσύ να γίνεις εκατομμυριούχος, μπορεί και εσύ να γίνεις πλούσιος, το επιτρέπει το σύστημα, άρα κάτσε να το υπηρετήσεις, να υποταγήσεις αυτό και μασάς αυτή την καραμέλα και προχωράς. Νομίζω ότι πρέπει ο αγώνας όλων μας, η καθημερινότητά μας, η ψήφος μας, οι αποφάσεις μας, οι αντιστάσεις μας, πρέπει να είναι να μειωθούν αυτές οι διαφορές. Δεν μιλάω μέσα από κάποιο κόμμα ή μέσα από μια αριστερή, αν θέλετε, η αριστερίζουσα ιδεολογία. Πρέπει να μειωθεί αυτή η απόσταση ανάμεσα στο φτωχό και στο πλούσιο, στο δυνατό και στον αδύνατο.
8: Η ανισότητα.
7: Αλλιώς δεν έχουμε καμία σωτηρία.
8: Ξέρεις, υπήρχε μια περίοδος που οι άνθρωποι της τέχνης, οι καλλιτέχνες γενικότερα, οι συγγραφείς βέβαια, οι λεγόμενοι πνευματικοί άνθρωποι, να το πω έτσι, ήταν αρκετά παρεμβατικοί και ακουγόταν πολύ ο λόγος τους. Νιώθεις ότι αυτό έχει υποχωρήσει σήμερα, και αν έχει υποχωρήσει, γιατί συμβαίνει?
7: Να σου πω κάτι. Αυτό που κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, αυτά τα λόγια που είπα λίγο πριν, τα θεωρώ εξαιρετικά παρεμβατικά και πολύ πιο χρήσιμα από το να βγάλω ένα προσωπικό, πώς το λένε αυτά τα TikTok ή τα mail ή τα τέτοια. Ναι. Απευθυνόμαστε σε πάρα πολύ κόσμο, επηρεάζουμε πολύ κόσμο. Δεν είμαστε ενταγμένοι κάπου ώστε να μας απορρίψουν de facto και να πούνε «Έλα,
8: αυτός τα λέει γιατί είναι,
7: αυτός
8: με, τον
7: τα λέει γιατί είναι με τον τάδε».
8: Ναι, ναι.
7: Είμαστε ουδέτεροι και νομίζω ότι μπορούμε να επηρεάσουμε πάρα πολύ κόσμο χωρίς να έχουμε χρώμα πάνω.
8: Άρα
7: μας.
8: Καταλαβαίνω ότι πιστεύεις ότι πρέπει οι άνθρωποι του
7: πρέπει να παρεμβαίνουν και να μιλάνε. Εγώ αγαπώ και πιστεύω πάρα πολύ τις συνεντεύξεις. Απελευθερώνομαι από το ρόλο μου, βγαίνω απ' έξω, μιλάω σαν Γρηγόρης και μπορώ να πω 5 πράγματα που δεν μπορώ να τα πω μέσα από το κείμενό μου. Και βεβαίως όπου υπάρχει ομαδική στράτευση, να είμαστε μέσα.
8: Πιστεύεις στους συλλογικούς αγώνες, ας πούμε? Δεν είναι ο ατομισμός
7: υποπροϋποθέσεις
8: που είναι σήμερα, γιατί είναι κυρίαρχος ο ατομισμός. Υποπροϋποθέσεις, βλέπεις?
7: Υποπροϋποθέσεις.
8: Το
7: είναι
8: λες.
7: Το πρώτο μέρος της συνέντευξης αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε ένα δεύτερο για να πούμε για τους συλλογικούς αγώνες.
8: Ναι, γιατί οι συλλογικοί αγώνες θέλουν πολλές προϋποθέσεις, οι οποίες μάλλον δεν ισχύουν πολύ. Γι' αυτό νομίζω ότι πολλοί έχουν αποσυρθεί από τους συλλογικούς αγώνες. Λοιπόν, κάτσε να μας τα πεις τώρα μέσα από ένα τραγούδι.
7: Ποιο, τι.
8: Να βάλουμε από το παράθυρό σου.
7: Α, ναι.
8: Θοδωράκης.
7: Ναι, ναι. Γειτονιά των Αγγέλων. Ναι.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Τάκης και Μπούμπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
2: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούμπης.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ.
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή.
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Λοιπόν, είναι εδώ ο Γρηγόρης Βαλτινός, ο αγαπημένος μας, και συζητάμε διάφορα πράγματα και για το σήμερα και για το χθες, αλλά θέλω να τον ρωτήσω, επειδή έχεις παίξει τα πάντα. Κοίταζα λίγο έτσι, άνοιξα, γκουγκλάρισα, γιατί τώρα πια είναι εύκολα όλα αυτά. Παλιά θα έψαχνα τα προγράμματα που έχω στο σπίτι μου, θα έκανα τηλέφωνα. Τώρα με ένα Google σε έχω βρει αμέσως.
10: Τώρα ο καθένας έχει την εφημερίδα.
9: Τώρα
10: ο
9: καθένας
10: έχει το περιοδικό του. Αυτό είναι και καλό και κακό.
9: Είναι και καλό και κακό.
10: Έτσι,
9: ναι.
10: Γιατί μπορεί και να μας εκθέσει ανεπανόρθωτα. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, παιδιά, τι ανεβάζουμε.
9: Αυτό είναι αλήθεια.
10: Τι δείχνουμε.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά τώρα κάτι είπε τώρα, εντάξει. Έχουμε γεμίσει προσεκτικού το τελευταίο διάστημα. Ο καθένας βγάζει ό,τι του κατέβει. Τέλος πάντων, έχεις παίξει λοιπόν πάρα πολύ ωραίους ρόλους, τα πάντα. Πες μου τι από αυτά που έχεις κάνει έχει γράψει μέσα στην ψυχή σου.
10: Έχει γράψει ο βιολιστής Στέγη. Πάρα πολύ.
9: Ήταν εμβληματικός.
10: Σπουδαίο έργο. Από όλες τις απόψεις. Από κείμενο, σεναριακά να το πω έτσι, στην απλή γλώσσα και του σινεμά και της τηλεόρασης. Μουσικά. Χορογραφικά είναι το μόνο musical, πιστεύω, για μένα είναι το ωραιότερο musical, γιατί ακριβώς, λαμβάνοντας υπόψη και μια δυσκολία που έχει ο Έλληνας για το μουσικό θέατρο,
9: ναι,
10: είναι το μόνο musical στο οποίο περνάει αβίαστα και χωρίς κανένα εμπόδιο από την πρόζα στη μουσική, στο ναι, τραγούδι και στο χορό.
9: Ναι, ναι, ναι,
10: γίνεται
9: ναι, ναι,
10: σαν ένα δρόμενο όλο αυτό το πράγμα. Δεν το αντιλαμβάνεσαι.
9: Ναι, γιατί πολλές φορές στα musical η αλήθεια είναι ότι το κομμάτι που αρχίζει κάποιος να τραγουδάει στα καλά του καθουμένου.
10: Στα καλά του καθουμένου.
9: Είναι λίγο, ναι.
10: Αρκεί να σου πω το εξής.
9: Αμήχανο κάπως.
10: Που μου έκανε πολύ εντύπωση, για να εδραιώσω, αν θέλεις, αυτή την άποψη.
9: Ναι.
10: Πολλές φορές τραγουδάω εγώ, γιατί είμαι ψώνιο. Και στην τηλεόραση, ναι, και στο ραδιόφωνο, ναι, κτλ. Να, και τώρα βάζουμε τραγούδια μου και είμαι πολύ ευτυχής γι' αυτό.
9: Ναι.
10: Λοιπόν, καμιά φορά με ακούνε λοιπόν άνθρωποι και μου λένε, μα εσείς τραγουδάτε πολύ ωραία. Του λέω, το βιολιστή τον είχατε δει? Μου λένε, βεβαίως. Λέω, εκεί έλεγα 15 τραγούδια. Σοβαρά?
9: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
10: Όχι. Αυτό μπορώ να σου πω ότι μου δίνει χαρά.
9: Ναι, το καταλαβαίνω.
10: Γιατί δεν καταλαβαίνανε ότι τραγουδάω εκεί.
9: Ναι,
10: την
9: ναι,
10: ώρα.
9: Ναι, ναι, ναι. Ήταν ο ρόλος.
10: Θέατρο.
9: Ναι, ναι, ναι, ναι.
10: Λοιπόν, ο βιολιστής, ο Ιδίποδας, ο οποίος με χάραξε, ήταν η τραγωδία που με οδήγησε στο θέατρο. όταν την είδα, όταν τη διάβασα, λέω, εγώ θέλω να κάνω μια τέχνη που να ασχολείται με τέτοια έργα. Να λέω τέτοια, να ασχολούμαι με αυτές τις αξίες, με αυτές τις ιδέες. Από εκεί και πέρα μπορώ να σου πω ότι θα φανεί λίγο σαν διαφήμιση επειδή είναι το επίκαιρο.
9: Εντάξει.
10: Είναι ο Μόρι.
9: Ναι, το καταλαβαίνω. Αυτό που παίζεις άλλωστε τώρα είναι πάντα αυτό που σε σφραγίζει. Ναι.
10: Είναι ο
9: και
10: Μόρι,
9: σου πάει πάρα
10: ο
9: πολύ.
10: Ο Μόρι περικλεί όλα τα έργα που έχω παίξει, φιλοσοφικά και ιδεολογικά, και θα έλεγα ότι όχι μόνο τα περικλεί, είναι και όλα αυτά που θέλω να πω στη ζωή μου και στο θέατρο. Mm. Τα λέει όλα.
9: Τα λέει, όντως τα λέει.
10: Ναι.
9: Δεν μου λες από τις συνεργασίες σου ποια ήταν η πιο... Δηλαδή από ηθοποιούς που έχεις παίξει, από σκηνοθέτες που σε έχουν σκηνοθετήσει. Τι είναι αυτό που, ρε παιδί μου, λες να
10: κοίταξε,
9: ορίστε. Τίτλος τιμής, ας
10: δεν
9: πούμε.
10: Δεν θα ξεχάσω το Ζίλντα Σεν, τη Μελίνα με την οποία ξεκίνησα, το θίασο του Γιάννη Φέρτη στο Γλυκόπουλι της Νιώτης, η συνεργασία μου με τον Ανδρέα Βουτσινά. Έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα από τον Σταμάτη Φασουλή. Είναι μεγάλος θεατράνθρωπος ο Σταμάτης. Έχω μάθει πολλά πράγματα από τον Κώστα Τζιάνο, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και σε σύγχρονο έργο αλλά και σε αρχαία τραγωδία. Και από ποιους δεν έχω μάθει.
9: Μάλιστα. Από ηθοποιούς έτσι με τους οποίους έχεις συνεργαστεί πιο...
10: Μία παρτενέρ μου, θα έλεγα, η μόνιμη σύζυγος και ερωμένη ήταν η Πέμι Ζούνη στο θέατρο Λαμπέτη.
9: Ναι.
10: Η Κάτια Ιδανδουλάκη. Να σου πω κάτι, δεν μου αρέσει πάρα...
9: Ναι, το ξέρω γιατί θα αδικήσεις.
10: Καθόλου,
9: ναι,
10: γιατί πρέπει
9: εντάξει.
10: Να πω πολύ κόσμο.
9: Ναι, εντάξει.
10: Γιατί ένα από τα πράγματα που εξετάζω πάντα είναι αν ταιριάζουμε αυτόν τον άνθρωπο.
9: Mm.
10: Δεν μπορώ να υπάρχει δηλητήριο, δεν μπορώ να υπάρχει τοξικότητα, δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου.
9: Δες μου λες τώρα, μια και μου ανέφερες στο Ζίλντα Σεν, θέλω να μου πεις μια ιστορία αστεία.
10: Στην έχω πει.
9: Την έχεις πει.
10: Με καρφώνεις τώρα. Θες να την πω δημόσια.
9: Θέλω να την πεις δημόσια, ναι, γιατί είναι πολύ ωραία και είναι τέλεια.
10: Ποια πολλές τώρα. Με τον ηθοποιό.
9: Ναι, με τον ηθοποιό.
10: Κάνουμε πρόβα λοιπόν.
9: Ναι.
10: Να το πούμε και στον κόσμο.
9: Ναι.
10: Κάνουμε πρόβα στο πιο σοβαρό τη Virginia Woolf. Και κάποια στιγμή κάνει τον τελευταίο μονόλογο η Τζέν Καρέζ που έπαιζε τη Μάρθα. Είναι πολύ μπροστά, προσκήνιο. Αλλά είμαστε αμφιθέατρο. Ο πρώτος θεατής απέχει από μένα 1,5 μέτρο. Εγώ κάθομαι σε μια πολυθρόνα έτσι και την ακούω. Και νιώθω τρομερά εκτεθειμένος. Δηλαδή είμαι μπροστά στα πόδια του πρώτου θεατή.
9: Ναι.
10: Η Τζένις παράζει, ας πούμε, λέει απίστευτα πράγματα, είναι η σκηνή που θα σκοτώσει το παιδί τους, ας πούμε, και θα πει ότι όλο αυτό δεν υπάρχει, ήταν ένα ψέμα κατασκευασμένο. Εγώ νιώθω τρομερά αμήχανα και λέω στον Ντασέν, του λέω, κύριε Ντασέν, μήπως... Είμαι πολύ μπροστά και παίρνω λιγάκι και τα μάτια των θεατών από την Τζέννη. Πώς πρέπει να την αφήσουμε μόνη της μπροστά. Εγώ ήθελα να την κοπανίσω, να πάω πίσω.
9: Να πας πίσω, ναι.
10: Ναι.
9: Στο πίσω μέρος της σκηνής, ας πούμε.
10: Στο πίσω μέρος της σκηνής.
9: Ναι.
10: Λέω, μήπως λίγο πριν αρχίσει το μονόλογο η Τζέννη.
9: Δεν είναι ωραίο να είμαι εδώ.
10: Να σηκωθώ σιγά-σιγά ακούγοντάς την και να πάω προς το Τζάκι. Γίνεται ο χρόσοντας και μου λέει. Με τα σπασμένα του ελληνικά. Είσαι τρελός. Είσαι τρελός. Τα αρκίσει το μονόλογο του Τζένι. Και εγώ τα βλέπω ένας Αιτίωπας να πηγαίνει προς το Τζάκι. Παγώνουμε όλοι λοιπόν. Η Τζένι δεν έχει καταλάβει. Ήξερε και γαλλικά και του λέει «Τζούλη, συγγνώμη, δεν παίζει κανένας Αιθίωπας στο έργο. Ποιος θα πάει προς τον Τζάκι? No Αιθίωπας. Αιθίωπας Γκριγόρης». Και του λέει, εννοείς ηθοποιός? Ναι. Έπεσε προς τα πίσω η Τζένι. Έπεσε προς τα... Γελάγαμε μία ώρα. Και έχει μείνει ο Αιθίωπας στην ιστορία, βέβαια. Που τη λέγαμε μετά και μπροστά του.
9: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα. Τελειώνουμε. Είδε τέλο ο χρόνο.
10: Αυτή είναι κακιά. Την κακιά. Ξέρω και από άλλε φορέ.
9: Θέλει να μα τελειώσει, βέβαια, και από άλλε φορέ. Χριστίνα Αγγελάκη, γνωστή. Γνωστή για την κακία τη. Λοιπόν, τι να σου πω. Χίλια ευχαριστώ που ήρθε. Είδε, δεν προλάβαμε να ακούσουμε τραγούδια.
10: Δεν πειράζει. Μόνο μιλήσαμε. Θα κάνουμε άλλε εκπομπέ ναι. με τραγούδια.
9: Λοιπόν, θα έρθει στην επόμενη να μιλήσουμε για τον Αιθίωπα. Μόνο για τον Αιθίωπα. Να μην πούμε και για τον σκηνοθέτη, όπω είπαμε σήμερα, και για το δημόσιο πρόσωπο. Μόνο τον Αιθίωπα την
10: επόμενη. Μόνο Αιθίωπα.
9: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Εγώ, ήταν πολύ τιμητικό που με κάλεσε την εκπομπή σου.
9: Αλήθεια, αστειεύεσαι και ελπίζω κάποια στιγμή να σε έχω και ω τραγουδιστή.
10: Για να δούμε.
9: Για να δούμε.
10: Φοβάμαι
9: κάποια στιγμή. Μη σειρά μου, δεν μπορεί.
10: Φοβάμαι τη σύγκριση.
9: Καλά, άστα αυτά τώρα. Δεν θα τραγουδήσω εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, γεια σας, καλό απόγευμα. Με τι να κλείσουμε τώρα, ποιο θέλεις από όλα. Να πάρουμε θα πιο απόψε το φεγγάρι, έτσι που είναι
10: Μπράβο.
9: Ερωτικό, αρέσει σε όλους. Έτσι,
10: έτσι, έτσι, αυτό είναι.
9: Θα πιο απόψε το φεγγάρι. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γεια σας παιδες. Γεια σας.
2: Ελάτε παιδες. Στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάμε τα ημερολόγια καταστρώματος. Παρέα με τον Αντώνη Πρέκα. Ένα ταξιδάκι αναψυχής και πολιτισμού. Για της Ελλάδος τα παιδιά του χθες και του σήμερα. Από τον και για τον Μανώλη Ρασούλη αφιέρωμα.

Ο έρος καταστάσεις στέγητα και έτσι συνδυάστηκαν δύο τινά. Δηλαδή η χαρά των γονέων μου στη συνέβρεσή τους και η θλίψη της κατοχής. Αυτά τα δύο περιστατικά αργότερα τα μετέφερα και σε ένα τραγούδι που λέει «Χαρά να είναι το σύνθημα και ο καημός το παρασύνθημα».

Καθώς πήγαινα στο μαγαζί του πατέρα μου, δύο στοιχεία νομίζω ότι περάσανε υποσυνείδητα μέσα μου. Δηλαδή από την μια μεριά ερχόταν η πλασιέ με τις βαλίτσες και τα κοσμήματα και μόλις ανοίγανε νόμιζα ότι έμπαινα στο σπηλιά του Αλιμπαμπά. Και αυτό το δαιμονισμός, το στραφτάλισμα του χρυσαφιού μου κόβε την αναπνοή. Και ταυτόχρονα, επειδή είχαμε αντιπροσωπείες ρολογιών από την Ελβετία που χτυπάγανε όλα τικ-τακ, τικ-τακ, αυτό το μέτρο πέρασε και αυτό μέσα μου.

μέχρι την Τρίτη του γυμνασίου δεν μπορούσα να, δηλαδή και μέχρι την Πέμπτη γυμναζόμουν, απλώς με ενδιαφερόμουν για τους χορούς και αυτά. Δεν μπορούσα να σκεφτώ και να καταγράψω τρεις προτάσεις. Μέχρι που διάβασα τα πρώτα βιβλία του Καζαντζάκη.

Μετά η πολλή εξωστρέφεια άρχισε να μειώνεται και να ανεβαίνω πάνω στο τάφο τότε. Και υποτίθεται ότι ο δάσκαλος, κάναμε συνομιλίες και στιχομηθείες επί τόπου, και άρχισε αυτό το πράγμα να μου δημιουργεί μια εσωτερικότητα.

0: καρδιά.
1: Αργότερα αυτή την που άκουσα τα πρώτα λόγια του Μίκη Θεοδωράκη, αυτό το πράγμα μου δημιούργησε μια όθηση προς μια εξωστρέφεια. Δηλαδή ο Καζαντζάκης μου δημιουργούσε μια εξωστρέφεια, ο άλλος μια εξωστρέφεια. Και αυτά τα δύο προσπάθησα να τα συνδυάσω, όχι συνειδητά. Βέβαια, στις τελευταίες τάξεις του γυμνασίου σκεφτόμουν πώς μπορούσε να γίνει μια ταινία σε ένα βιβλίο του Καζαντζάκη με μουσική του Θεοδωράκη, πριν γίνει ο Ζορμπάς. Και όταν τελικά γυρίστηκε ο Ζορμπάς και τα άλλα του, είπα ότι εντάξει, ας πούμε, εφόσον εγώ θα κάνω κάτι άλλο. Βέβαια, δεν ήθελα επιτενή να γίνω και συγγραφέας, διότι αισθανόμουν ότι η εποχή μου ήταν τηλεοπτική και όχι λεκτική. Και έλεγα, ας πούμε, ότι εφόσον τα έχει πει όλα ο Νίκος Καζαντζάκης, του οποίου και η γιαγιά ήταν Ρασούλη, είχαμε μια, και μια συγγένεια εκεί. Και τραγουδούσα πολύ στο Ηράκλειο, τραγούδι του Θεοδωράκη, στις, κάτω από τις αφίσες, στους μεγάλους δρόμους, ας ήταν να βρεθώ.
0: Με

Είμαι καταρχάς ποδοσφαιρόφιλος, διότι έπαιζα μπάλα και όταν έπαιζα μπάλα συνέβαινε κάτι το πολύ περίεργο που τώρα το εξηχνιάζω κι εγώ. Είναι ότι όταν βρισκόμουν μέσα σε μια φάση, εγώ γοητευόμουν από την μπάλα και κοίταζα τις στοχιές της. Και σήμερα μπορώ να πω ότι αυτό που με γοητεύει και γοητεύει και πολλά εκατομμύρια ανθρώπους είναι ότι η μπάλα είναι το αρχέτυπο της γης, είναι το αρχέτυπο του κύκλου, η συνολικότητα. Έχουμε δει τη γη σαν μπάλα μέσα στο διάστημα από το δορυφόρο και νομίζω ότι αυτό μας αφυπνίζει μέσα αρχαίγονες καταστάσεις και γι' αυτό το λόγο καλά που την ονομάζουμε θεά.

Πάλκο, είμαι έτσι του λαϊκού στοιχείου, παρότι φαίνομαι βιβλικός. Όταν βγαίνω στο Πάλκο πάνω, είναι τούτος, να πούμε, ο Ραβίνος. Όμως μετά χαλαρώνω, γιατί εγώ είμαι του καζαντζηδικού συστήματος και είχα υιοθετήσει και την πίστα, τέλος πάντων, για να χορεύει ο κόσμος, να τραγουδάει και να τραγουδάει και κάποια λόγια τα οποία του ανοίγουν διαφράγματα μέσα στο μυαλό και μέσα στην καρδιά. Αυτό νομίζω το πετύχαμε και το αναγνωρίζει ο κόσμος. Αυτό είναι, δεν είναι εδώ το Σούλι, εδώ είναι το Ρασούλι, δεν είμαι στην εποπία. Ζω μια αντιηρωική εποχή και είμαι και αντιηρωικός τύπος. Ενώ παλιότερα έπαιζα το ρόλο του, τέλος πάντων, του στελέχους της Επανάστασης, μετά καταλάβαμε σιγά σιγά ότι η Επανάσταση μπορεί

0: Ελάτε παιδες, πάμε παιδιά, καλώς σας βρήκα και σήμερα. Είναι τα ημερολόγια καταστρώματος, τα αφιερωμένα στο Κρητικόπουλο που έκανε τη ζωή τραγούδι, στον Μανώλη το Ρασούλη, ο οποίος ήταν κάτι παραπάνω από στιχουργός, κάτι παραπάνω από συγγραφέας, κάτι παραπάνω από δημοσιογράφος, κάτι παραπάνω από διανοητής. Ήταν ένας homo universalis, κατά μία έννοια. Λοιπόν, ακούσαμε μάλλον με γέφυρα το «Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ» από την πρώτη εκτέλεσή του στους αγώνες του τραγουδιού που είχε διοργανώσει ο Χατζηδάκης το 81 στην Κέρκυρα, αυτό το τραγούδι που είναι στην ουσία και θα έλεγα το απόσταγμα της σκέψης του Ρασούλη. Λοιπόν, στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Οπρέκας, σήμερα μαζί μου στο στούντιο ο πολύτιμος και αγαπημένος συνεργάτης ο Νίκος Ομπισμπίκης, και θα πάμε σε διαφημίσεις για να συνεχίσουμε τη διαδρομή στο ταξίδι της ζωής του Μανώλη του Ρασούλη, περισσότερο βασιζόμενοι σε δικά του λόγια.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ρωμαίος.
4: Γιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Μα σύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε.
5: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γελάτε παιδες, πάμε παιδιά, συνεχίζουμε τα ημερολόγια καταστρώματος, τα αφιερωμένα στον Μανώλη Ρασούλη, ο οποίος Μανώλης είχε γεννηθεί στις 28 Σεπτεμβρίου του 1945 και έφυγε από την ζωή στη Θεσσαλονίκη. Είχε γεννηθεί στο Ηράκλειο και έφυγε από τη ζωή στη Θεσσαλονίκη στις 5 Μαρτίου του 2011, όμως οι φίλοι και οι δικοί του άνθρωποι ανακάλυψαν πως έχει πεθάνει μετά από αρκετές μέρες και η σωρός του βρέθηκε πεθαμένος, δηλαδή σαν σήμερα στις 13 Μαρτίου της ίδιας χρονιάς. Λοιπόν, τον ακούσαμε να λέει ότι η πιο γλυκιά πατρίδα είναι η καρδιά και τώρα πως οι κυβερνήσεις πέφτουνε, μα η αγαπημένη. Ο Μανώλης πίστευε ότι υπάρχει μια Ελλάδα μέσα στην Ελλάδα. Η αλήθεια είναι, έλεγε, ότι εδώ και 25 χρόνια, το είχε γράψει, ήταν μια επιστολή του 10 που έγραφε, εδώ και 25 χρόνια ζώντας με τους πατριώτες μου, βιώνοντας μια διαρκώς γενικευόμενη αλλοπρόσαλη συμπεριφορά, έλεγα ότι αυτό το στυλ θα καταστρέψει την Ελλάδα, μπορεί και την ανθρωπότητα. Έκανα το οτιδήποτε για να εκφράσω το αντίθετο, μάλλον από ό,τι φαίνεται ιτήθηκα, γιατί όπως λέει υπάρχει μια Ελλάδα μες στην Ελλάδα εξόριστη και καταδικασμένη από τα ποικίλα Golden Boys και τους εγχώριους κερδοσκόπους που δεν αναγνωρίζουν πατρίδα ή πολιτισμό, αλλά ορκίζονται στα Money Land ανίκανοι και άπλιστοι, αφού στην Ελλάδα σφυριλατήθηκε και εγκαθιδρύθηκε ένας μέσος πολίτης, μικροαστός, νεόπλουτος, άρχοντοχωριάτης. Επικυριάρχησε στο κοινωνικό, πολιτικό, ιστορικό, ψυχολογικό, αισθητικό προσκήνιο, καταστρέφοντας το ρυθμό και το στυλ της χώρας. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω άλλο με τον αγαπημένο εδώ τον συνεργάτη και φίλο τον Νίκο τον Μπισμπίκη. Θα πάμε σε ένα ηχητικό όπου ο ίδιος ο Μανώλης αφηγείται την πορεία του από το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου στο γυμνάσιο άλλοι του γράφανε τις εκθέσεις, δεν είχε καμία σχέση με το γράψιμο και πέρασε μέσα από την Αθήνα, πέρασε μέσα από το Μάη του 68 στο Παρίσι, στο Λονδίνο που έγινε τροτσκιστής και μάλιστα βρέθηκε σε μια ομάδα μαζί με τη Βανέσα Ρεντγκρέιβ και άλλους πολλούς και κατέληξε κάποια στιγμή εργάτη στα ναυπηγεία του Ανδρεάδη μέχρι να μπει στο τραγούδι. Αυτή την πορεία μέχρι εκείνο το σημείο, από το Μπάκινγχαμ δηλαδή μέχρι το Πέραμα, θα την ακούσουμε στο ηχητικό που ακολουθεί. Νίκο μου.

από ό,τι θυμάμαι, ο πατέρας μου γεννήθηκε εδώ στην Πλάκα. Πλάκα, γεννήθηκε ο πατέρας μου. Ο παππούς μου, ο πατέρας του δηλαδή, είχε ταβέρνα εδώ πέρα. Βέβαια, εντάξει, γεννήθηκε και η μάνα μου σε ένα χωριό που λέγεται λίγο πιο έξω από το Ηράκλειο, Σίβα, δηλαδή Σίουα. Και αυτό είναι, έχουν απομείνει διάφορα πράγματα από τους Άραβες που είχαν κατακτήσει την Κρήτη, και το όνομά μου Ρασούλ είναι αραβικό. Εν πάση περιπτώσει, γεννήθηκα στο Ηράκλειο, πολύ κοντά στην εκκλησία του Αγίου Μινά, που έπαιξε ένα κυριαρχικό ρόλο. Το σπίτι μας ήταν ανάμεσα στην πλατεία Στραντά, δηλαδή στην κεντρική λεωφόρο που ήταν που είναι η αγορά ακόμα, και τον Άγιο Μινά. Αυτά τα δύο παίξανε ρόλο μέσα μου. Εγώ είμαι μια σύνθεση της μάνας μου και του πατέρα μου, βέβαια. Αργότερα στο μαγαζί του πατέρα μου, το οποίο αναπτυσσόταν διαρκώς και ήταν το πιο μαχητικό ξεχωριό στην Κρήτη, και τον βοηθούσα εκεί. Η δουλειά μου ήταν να κοιτάζω να μην κλέβουν τα χρυσάφια, γιατί μπαίνανε κάτι σόγια, 40 άτομα που έρχονταν από τα βουνά για να πάρουν χρυσάφικα για την ύφη. Και εκεί βίωσα το δαιμονισμό του χρυσού και το μέτρο των ρολογιών. Δηλαδή αυτά τα δύο στοιχεία ήταν τα κυριαρχικά μέσα στο μαγαζί του πατέρα μου. Όταν άγγιζε δηλαδή ο πλασιέ τη βαλίτσα για να διαλέξει ο πατέρα μου, εντάξει, το πέθανα σαν να βλέπα

Όταν ήρθα από το Ηράκλειο στην Αθήνα σαν ένας ελπιδοχός επαρχιώτης, τέλος πάντων, θεωρούσα τον εαυτό μου ότι θα σπούδαζα και θα ήμουνα τουλάχιστον ο καλύτερος σκηνοθέτης στην Ευρώπη. Πήγα στη σχολή Σταυράκου, μια εθνικού περιεχομένου σχολή, αλλά έτυχε να πιάσω δουλειά σε μια εφημερίδα της αριστεράς, Δημοκρατική Αλλαγή, όπου εκεί γνώρισα όλο την avant-garde που σήμερα επικυριαρχεί, δηλαδή τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, τον Βασίλη Ραφαλίδη κλπ. Θυμάμαι τον Θόδωρο που ήταν η αγέλαστος Πέτρα τότε, πριν φτιάξει τις ταινίες, έγραφε κριτική κινηματογράφου και του ζωγράφιζα την καράφλα, του έλεγα Θόδωρο, σ' αρέσει αυτή. Μετά του έκανα αστεία γιατί ήμουν πολύ καλό και μίμο και αυτά. Και θυμάμαι φορά το Θόδωρο και πέσει κάτω στο πάτωμα από τα γέλια. Μου λέει να γίνει ηθοποιό στην επιθεώρηση. Αργότερα, όταν έγραψα το βιβλίο μου Η τελευταία ζωή του σύντροφου Παντελή Πουλιόπουλου το 86, και μετά είδα την ταινία του Θόδωρου, Το Βλέμμα του Οδυσσέα, είπα κάτι εδώ, υπάρχει μια σατανική σύμπτωση, σαν να είναι τα ίδια. Εγώ το είχα γράψει 10 χρόνια πριν βέβαια το βιβλίο. Καλή ταινία, πήρε και το βραβείο στις Κάνες. Μακάρι ας πούμε να είχα βοηθήσει τον Θόδωρο να πάρει το βραβείο, ότι το είχε μεγάλο καημό να το πάρει. Βέβαια σε αυτό το βιβλίο έδειξα τι έμαθα στη σχολή Σταυράκου. Ήμουνα αρκετά έτσι

που βίωσα όλο αυτό το πράγμα το 1-4, την αριστερά και την, και από την άλλη πλευρά ήμουνα και μοντέρνος, χόρευα, πήγαινα στο Ηράκλειο και βλέπα πως χορεύαν οι Αμερικάνοι στα διάφορα μπαρ, σε πατήκονα φιγούρες και μετά πήγαινα στα πάρτι και έκανα το Ζόρικο, τον Έλις Πρίσλεϊ τέλος πάντων. Και είχα συνδυάσει μέσα μου τους μικρασιάτες που καπνίζανε ήσυχα τον Αργυλές στην πλατεία στα Λιοντάρια και περνάγανε με τις Κάντιλακ οι Αμερικάνοι, και αυτά τα δύο τα έχω και αυτά μέσα μου. Ήταν η συνύπαρξη διαφόρων και διαφορετικών στοιχείων. Μετά, όταν έγινε η διχατορία, ζωρίστηκα πολύ, με συλλάβανε εκεί στην εφημερίδα. Μια μέρα μας είχαν στην Πουμπουλίνας, εκεί που ήταν τα γραφεία των υπουργών πολιτισμού, μας είχαν εμάς. Έφυγα για το Παρίσι, μάλλον για το Λονδίνο, αλλά όταν ξέσπασε ο Μάης το 68, κατεβήκαμε τσούρμα από παντού στο Παρίσι, όπου πήραμε μέρος παντής τρόπης. Εμείς μέναμε στη Université στο Παρίσι, μάλιστα η ομάδα μας πήγε και συνέλαβε και τον Μπρίτανη του Γαλλικού Πανεπιστημίου. Και εκεί όμως μέσα στη ΣΥΤΕ ήταν ένα χάος γόνιμο, γιατί είχαν αφήσει από πράγματα από ανθρώπους που δεν είχα ξαναδεί. Παραδείγματος χάρη, εκεί πρώτη φορά είδα έναν που λεγόταν Τρότσκι, ας πούμε. Και είχαν αρπαχτεί κάτι στα ελληνικοί με τροτσκιστές και λέγανε τούτα για εκείνα, αλλά μένα μου άρεσαν τα μάτια του. Μόλις είδα, είπα έτσι, κάτι από μέσα του. Και όταν γύρισα στο Λονδίνο, συμπτωματικά βρέθηκα με κάποιους ανθρώπους που είχαν ιδρύσει μια οργάνωση τροτσκιστική και μπήκα σε αυτή την οργάνωση, όπου ένα από αυτά τα παιδιά, ο Γιάννης, αδερφός της Βάσος, της Μαντάμ Βάσος, που έγινε μετά σε όλο το, ήταν το medium του Buckingham Palace, ας πούμε, και εγώ ήμουν κολλητός της Βάσος και είχα δει και τη Ferguson και την Diana στο σπίτι της να τρώνε και να κάνουν διάφορα. Και μάλιστα μια μέρα ο Άντριος, ο πρίγκιπας, είχε πάρει τηλέφωνο τη Βάσο και της είπε: Μαντάμ Βάσο, πέστε στη Ferguson να γυρίσει το παλάτι, την αγαπώ. Δηλαδή, ως τροτσκιστής βίωνα και τα δράματα τα ερωτικά του παλατιού. Ήταν φοβερός.

Μετά το Πολυτεχνείο γυρίσαμε στην Ελλάδα. Εγώ δεν είχα τότε δουλειά και έπεσα στα ναυπηγεία στο πέραμα, εργάτης αυγής λέγεται, όπου έβγαζα κάτι νερά από τα μπάρια των φοβερών πλοίων εκεί στο ναυπηγείο του Ανδριάδη. Και ήταν καταπληκτική εμπειρία, διότι σηκωνόμουν 5 ώρα το πρωί, μέχρι να πάρω το τρένο να πάω στον Πειραιά, να πλακωθούμε τους ναύτες για να μπούμε στο πράσινο και να προλάβουμε στο τσάκ να χτυπήσουμε την κάρτα. Και μετά, όταν έμπαινα μέσα στο ναυπηγείο, ήταν μια μαγεία. Ήταν τα πλοία, οι φοβερές προπέλες, ο ήλιος έμπαινε μέσα από τα κατάρτια. Βέβαια, πολλά δυστυχήματα. Έχω κουβαλήσει και ανθρώπους που είχαν ανατιναχτεί και διάφορα άλλα. Και αυτά με βάλανε. Και βέβαια ήμουν και, και στην οργάνωση, να μπω στην απεργιακή επιτροπή που είχαμε κάνει στο ναυπηγείο και είχαμε μιλήσει για μια απεργία, την οποία, ας πούμε, βέβαια οι άλλοι τους υποσχεθήκανε και άρχισαν να πιστοχωρούν και εγώ μπήκα μπροστά και είπα να συνεχίσουμε την απεργία, διότι 1, 2, 3, 4, 5 άρχισαν και με δέρνανε η λιμενική αστυνομία, η Μπράβη, το Ανδρεάδη, τα στελέχη του Κουκουέ, ένας πήγε να με πνίξει πίσω από μια ντουλάπα, οπότε θυμάμαι. Αλλά είχα δίκιο, διότι το πλοίο που φτιάναμε έπεσε στο νερό, ήρθαν οι κυρίες, βαράγανε σαμπάνιες πάνω στο πλοίο, εμείς ήμασταν κάτι εξόριστα λεπροί πιο πέρα και βέβαια μόλις έπεσε το πλιαράκι την άλλη μέρα μας διώξανε. Αλλά μοιράσαμε φεύβολαν σε όλα τα ναυπηγεία, βάλαμε φόκο δηλαδή σε όλα τα ναυπηγεία και ανατράπηκε όλο αυτό το στάτους που υπήρχε τότε. Βέβαια εγώ έκανα τα πλήστα όσα και ο Ανδρεάδης, ο μεγάλος αυτός προύχοντας με τα τρένα, καθηγητής, με πλοία, αστός, αυτά, δεν μας έδινε το γαλατάκι για την εργασία την Αθηγενή και αυτό μου είχε πληγώσει πάρα πολύ και είπα θα σε συντρίψω, ας πούμε, τώρα δεν υπάρχει ο Ανδρεάδης, βέβαια υπάρχουν άλλοι.

Αχ, ελάτε παιδες, πάμε παιδιά να συνεχίσουμε τα ημερολόγια καταστρώματος, τα αφιερωμένα στον Μανώλη Ρασούλη. Στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης Σοπρέκας, αδιάφορο. Το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί μου στο στούντιο βρίσκεται ο πολύτιμος συνεργάτης και φίλος, ο Νίκος ο Μπισμπίκης, και στο τηλεφωνικό κέντρο η γλυκόλαλη κυρία Σάντη Σαχίνη. Μπορείτε να μας τηλεφωνείτε για ό,τι θέλετε, για παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ακόμη και για παραγγελίες στο 211-10-80-880. Και ακούσαμε τον ίδιο τον Μανώλη Ρασούλη να πω εδώ ότι η αφήγηση είναι βασισμένη σε μια παλιά εκπομπή του αξέχαστου φίλου και σπουδαίου δημοσιογράφου του Άρη του Σκαϊδόπουλου, «Οι δρόμοι», και κάποια αποσπάσματα από την άλλη μεριά του φεγγαριού, του Δευτέρη Παπαδόπουλου, και τα δύο αμφότερα από την ΕΡΤ. Λοιπόν, οδεύοντας προς το τέλος της πρώτης ώρας, αγαπητέ μου Νίκο, να κάνουμε γέφυρα με τον υδροχό, να ξέρουμε δηλαδή σε ποιον αστερισμό τέλος πάντων καντέμι έχουμε μπει, και μετά θα συνεχίσουμε με την πορεία του Μανώλη στο τραγούδι αυτού του Έλληνα πολίτη του κόσμου.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
2: Γεια!
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
2: Ναι, κάποια προτίμηση?
3: Τι είναι αυτή να μωρέ, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.

ουσιαστικά η καριέρα μου αρχίζει το 1963, όταν ανεβαίνοντας από το Ηράκλειο στην Αθήνα, συνάντησα τον Μίκη Θοδωράκη, το μεγάλο μου ίνδαλμα τέλος πάντων. Όταν δούλευα στη Δημοκρατία Αλλαγή, ο ένας δημοσιογράφος, ο Φόντας Λάδης, επειδή τραγουδούσα καλά σχετικά, με σύστησε στο Μάνο Λοΐζου. Έναν ελπιδοφόρο συνθέτη τέλος πάντων στην απαρχή του, και τότε ενθουσιάστηκε ο Μάνος και πολλές φορές έμενα στο σπίτι του. Μέναμε δηλαδή ένα τσούρμο και ο Σαββόπουλος εκεί με sleeping bag, ό,τι μπορούσαμε, ό,τι είχαμε να φάει ο καθένας το έδινε και στους άλλους, και έτσι ήμασταν ένα είδος κοινόβιου, μποέμ βέβαια, και κατά κάποιο τρόπο ευτυχής που είμαστε για αυτό το συνάφι και λέγαμε και ανταλλάσσαμε ιδέες και τα λοιπά. Τότε ο Λοΐζος με θεωρούσε σαν τραγουδιστή του. Πηγαίναμε στις μπουάτες Πλάκας, εκεί μάλιστα εδώ παρακάτω στα ταβάνια με συστήσανε, έφυγε ο Γιάννης Πουλόπουλος και ζητούσαν τραγουδιστή και με πήγε ο Μάνος. Μάλιστα πήγε στον Πειραιά και μου πήρε μια μπλούζα Μάνος για να είμαι στη Λάτος, και όταν μπήκα μέσα μου φάνηκε σαν μπουντουάρ, λέω αυτά τα τραγούδια του Θοδωράκη θα τραγουδάω εδώ μέσα, και ψυχώθηκα και έφυγα. Ας πούμε, και είχαν νευριάσει και θυμώσει, διότι από το μεροκάματό μου θα περιμέναμε να φάμε τέλος πάντων. Αυτό ήταν από τα στιγμιότυπα της

Όταν ήμασταν μικρά με την αδερφή μου, περνάγαμε το καλοκαίρι στις διακοπές μας στο χωριό της μάνας μας, Σίβα. Και κάποια στιγμή ήρθε ο πατέρας μας και μας πήρε εξπρές να μας πάει στο Ηράκλειο να δούμε μια ταινία στο νυν Νίκος Καζαντζάκης στο θέατρο, τότε Όασης, που λεγόταν Μαγκάλα, το ρόλο των Ιθιών, ενός φοβερού σκηνοθέτη του Μαχπούμπ, που έκανε και το γήπο της Μέμη Ιδρώτα, όπου έπαιζε μέσα η Μαντουμπάλα και ο Δηλίπ Κουμάρ, ένας φοβερός στάρ των Ινδιών. Εμείς χαζέψαμε, είχαμε μείνει με την αδερφή μου για χρόνια ολόκληρα. Δεν μπορούσαμε να ξεχάσουμε αυτό το βίωμα. Έψαχνα εγώ το βράδυ με το ραδιόφωνο να μπας και πετύχω ινδικά τραγούδια και αυτά. Και όταν έβγαλε ο Καζαντζίδης τη Μαντουμπάλα, τον είχαμε θεό, ας πούμε, γιατί μας άνοιξε τα διαφράγματα. Το όνειρό μου ήταν να πάω στην Ινδία και να συναντήσω ή τη Μαντουμπάλα ή τον Δηλίπ Κουμάρ, ας πούμε. Και κάποτε έτυχε, βρήκα ένα λίφλε του, μια ομιλία του Όσο και τη φωτογραφία του, έπαθα σοκ και άφησα τον Τρότσκι τέλος πάντων και πήγα στην Ινδία. Και όταν πήγα στο Άμστερνταμ την πρώτη μέρα, ο δάσκαλος μιλούσε στα Χιντού, στα Ινδικά. Μου λέει, μην πας, λέει, μιλά Ινδικά. Λέω, δεν πειράζει, θα πάω να δω. Και άκουγα που έλεγε συνέχεια Δηλίπ Κουμάρ, Δηλίπ Κουμάρ, και λέω, είναι δυνατόν? Δηλαδή ήρθα να συναντήσω τον Δηλίπ Κουμάρ και ο δάσκαλος μιλάει για αυτόν? Αυτός τότε ήταν, ο Δηλίπ Κουμάρ ήταν νομάρχης της Βομβάης και τον σχολίαζε έτσι λίγο καυστικά Όσο και γέλαγε το ακροατήριο και είχα μείνει και λέω, να συνδέεται το ένα με το άλλο, υπάρχει μαγεία ρε παιδί, υπάρχει Θεός να πούμε, κάποιο σχέδιο γίνεται εδώ, δεν μπορεί να είναι έτσι στα κουτουρού. Λοιπόν, σκέφτηκαν διαφορετικά, φέραμε και τα βιβλία του Όσο εδώ και μάλιστα έχουν και εμείς τώρα τα βιβλιοπολία. Εγώ είχα φέρει το πρώτο για τον Ηράκλειο, ομιλίες, κρυμμένη αρμονία. Έβγαζα και το Αυγό τότε, το έγραφα και το έβγαζα. Βγάζουμε καπάκι και την εκδήλωση της Γυφτιάς. Ήταν ένα τρίποντο, τους πήραμε τα σκάλπ ολονό και βάλαμε μια απαρχή για μια καινούργια έτσι διαδικασία μιας διαφορετικής σκέψης από αυτό το στυλιζαρισμένο που είχαν και αριστερά και δεξιά και κεντρώα και τα λοιπά. Και έτσι έχει δημιουργηθεί μια μέθεξη, ένα υλικό έτσι, ένα προήμιο καλό που μπορούμε να το πλάσουμε και να το φέρουμε σε μια καλύτερη συνείδηση για την κοινωνία, για μας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
5: Φορά κράνος.
3: Φορά κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η πόρνη από πάνω.
3: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
6: Η πόρνη από πάνω.
3: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
7: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ελάτε παιδες, πάμε παιδιά, συνεχίζουμε τα ημερολόγια καταστρώματος, τα αφιερωμένα στον Μανώλη Ρασούλη. Στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης ο Πρέκας, σήμερα μαζί μου στο στούντιο για την τεχνική επιμέλεια, για την επιμέλεια του ήχου είναι ο πολύτιμος Νίκος Μπισμπίκης και στο τηλεφωνικό κέντρο η γλυκόλαλη κυρία Σάντι Σαχίνη, 211-10-80-880 ο αριθμός επικοινωνίας. Και με την ευκαιρία αυτό να πω ότι όσα ακολουθήσουν και όσα προηγήθηκαν αφαιρωμένα στην κυρία Ζωή από την Κοκκινιά. Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη εκπομπή ακούγοντας τον ίδιο τον Μανώλη Ρασούλη να μιλάει για την πορεία του, την περιπέτεια του τραγουδιού, πώς ξεκίνησε και τα λοιπά. Τον ακούσαμε να μιλάει και για την καρμική, ας το πούμε έτσι, σχέση που τον έφερε κοντά στους μύστες της Ανατολής και το δάσκαλο Όσο. Και παρακάτω, αγαπητέ μου Νίκο, θα ακούσουμε τον ίδιο τον Μανώλη να μιλάει και να λέει κάποια πράγματα για παρασκηνιακά, για τα τραγούδια του, όπως ας πούμε για τα τραγούδια της Χαρούλας, όπου η κυρία Μαργαρίτα Μάτσα ήθελε το «Τίποτα δεν πάει χαμένο» να το κάνει ερωτικό, και ο Λοΐζος είχε πάρει ανάποδες λέγοντάς της «Είμαστε κυρία μου αριστερή», αλλά θα ακούσουμε και άλλους φίλους και συνεργάτες του Μανώλη να μιλούν και να λένε «Ντε σου» από διάφορα τραγούδια, ξεκινώντας από τον Γιώργο Κοντογιάννη, τον αδερφό του Δημήτρη, που συμμετείχε στην εμβληματική εκδίκηση της Γυφτιάς, αλλά και τον πολύτιμο συνεργάτη για 30 χρόνια του Μανώλη, τον ολίγον αποτιμημένο για την αξία του Πέτρο Βαγιόπουλου, να μας λέει για το πώς τελικά βγήκε εκείνο εκεί το περίφημο «Πότε Βούδας, πότε Κούδας» και άλλα πολλά παρασκηνιακά για τα τραγούδια του, και θα συνεχίσουμε. Νίκο μου.

του λαϊκού στοιχείου, παρότι φαίνομαι βιβλικός, όταν βγαίνω στο πάλκο πάνω λέω τι τούτος να πούμε, ο Ραβδίνος. Όμως μετά χαλαρώνω, γιατί εγώ είμαι του καζαντζηδικού συστήματος και είχα υιοθετήσει και την πίστα, τέλος πάντων, για να χορεύει ο κόσμος, να τραγουδάει και να τραγουδάει και κάποια λόγια τα οποία του ανοίγουν διαφράγματα μέσα στο μυαλό και μέσα στην καρδιά. Αυτό νομίζω το πετύχαμε και το αναγνωρίζει ο κόσμος. Αυτό είναι, δεν είναι εδώ το Σούλιο, εδώ το Ρασούλι, δεν είμαι στην εποπτεία. Ζω μια αντιηρωική εποχή και είμαι και αντιηρωικός τύπος. Ενώ παλιότερα έπαιζα το ρόλο του, του στελέχους της Επανάστασης, μετά καταλάβαμε σιγά σιγά ότι η Επανάσταση μπορεί να κάνει

συγκλωριστήκαμε το 1976 νομίζω, μια εποχή που έκανε πρόβες ο Σαββόπουλος για τους Σαχαρνείς του Αριστοφάνη στο υπόγειο, στο Ρίγα, στην Πλάκα. Είχε βγάλει ένα ή δύο βιβλιαράκια με διηγήματα όταν το γνώρισα εγώ και πήγε στο Σαββόπουλο και του ζήτησε να τον βοηθήσει για την έκδοση ενός περιοδικού. Και ο Σαββόπουλος του είπε τότε, πήγαινε βρες αυτόν εκεί κάτω και του δείξε εμένα. Αρχίσαμε να κάνουμε παρέα, εγκαταλείφθηκε η ιδέα του περιοδικού και αρχίσαμε να μιλάμε για τραγούδια. Και μετά από πολύ λίγο καιρό έφερε τρία τραγούδια τα οποία ήταν εξαιρετικά. Το Ξυδάκι, οι μουσικές και η στίχη του Μανώλη. Μέσα σε αυτά ήταν και το Τρελέ και Αδέσποτη. Και τα τρία τραγούδια αυτά μπήκαν στην εκδίκηση της Γυφτιάς.

Όταν κυκλοφόρησε η εκδίκηση Θιάς, αυτό ήταν το 78 νομίζω, υπήρξε μια αμηχανία στο ακροατήριο. Γιατί τα τραγούδια αυτά δεν μοιάζαν ούτε με έντεχνα, ούτε με λαϊκά, ούτε με ελαφρά, ούτε με pop, ούτε με ξένα, ούτε με τίποτα άλλο. Ήταν ένα καινούριο είδος, το οποίο το φτιάξαν αυτοί οι δύο νέοι τότε δημιουργοί, ο Ξηδάκης και ο Ρασούλης. Ιδίως αρνητική υποδοχή είχε ο δίσκος από μια μερίδα λογίων, διανούμενων, και ιδίως η αριστερά είχε αντιρρήσεις ότι αυτό το πράγμα που κάναν ο Ρασούλης και ο Ξηδάκης δεν συνέχιζε το δρόμο που είχαν αρχίσει, που είχαν ανοίξει οι έντεχνοι Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Ξαρχάκος, Μαρκόπουλος κτλ. Στην αρχή δεν πουλάγε ο δίσκος τίποτα. Και ο Πατσιφάς, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Λίνα, είχε απογοητευτεί. Μετά από κανένα εξάμηνο όμως, άρχισε να πουλάει μαζικά

στην αρχή ο Λοΐζος, παίρνω τον Λοΐζο γιατί με αυτόν είχα μια συνάφεια χωρίς τόπ από το 64 που γνωριστήκαμε, που με έβαζε και τραγούσα τα τραγούδια και μάλιστα και στη μεταπολίτευση τραγούσα και με τη Φαρατούρη στα Νέγρικα και το Ναζίμ Χικμέτ, το οποίο δεν τελείωσε, έχει κάνει ένα ωραίο έργο και διάφορα άλλα. Και μετά όταν άρχισα εγώ να γράφω διάφορα τραγούδια, να περνάω στην άλλη φάση, του άρεσε πάρα πολύ και κάναμε μια απόπειρα να δούμε αν ταιριάζουμε και σαν δημιουργοί. Κάναμε ένα τραγούδι που λέγεται Ροβισόνας, με Φουρτουνιάζω Έρωτας, ένα πολύ γλυκό τραγούδι το οποίο του είχα δώσει ένα κουπλέ και ένα ρεφρέν και αυτός έφεξε μια ωραία μελωδία, ένα μοτίβο, μετά όμως αρρώστησε και πέθανε και δεν άκουσε το τραγούδι αυτό ολοκληρωμένο, το ολοκλήρωσα αργότερα και το τραγούδισα σε ένα δίσκο. Τα αγαπώ ιδιαίτερα, το αφιερώνω πάντα βέβαια. Και συνέβησαν και διάφορα πράγματα στη διάρκεια της συνεργασίας μας και τα τραγούδια της Χαρούλας, τα οποία ήταν ένας δίσκος που προσπάθησα να κάνω να είναι και διασκεδαστικά, ψυχαγωγικά και ταυτόχρονα και πολιτικά. Εκεί γινόταν το Μάλε Βράσε, γιατί η εταιρεία ήθελε τη Σταρ να πούμε να είναι αμιγώς λαϊκή και βατή και με το box office από την πόρτα. Εμείς θέλαμε να περάσουμε και κάτι που αφορούσε τη συγκυρία τότε, δηλαδή μετά με τη μεταπολίτευση υπήρχε ακόμα στην περιραίουσα ατμόσφαιρα μια πολιτική ένταση και την γράψαμε το τραγούδι, τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη ζωή. Επουδενή η εταιρεία ήθελε να αλλάξουμε τους στίχους για να το κάνουμε ένα ερωτικό τραγούδι. Ο Μάνος το ανέβαινε η πίεση, εγώ σκόρκα και έφυγα, πήγα στην Κρήτη και ήρθε ο Μάνος και μια εβδομάδα και με ξανάφερε πίσω, η Αλέξιου έκλαιγε, ο αυτός φώναζε. Ήταν μια καλή δουλειά βέβαια που έφερε κάτι καινούριο και όταν έρθει κάτι καινούριο όλα αυτά η στασιμότητα και η στατικότητα παθαίνει ένα πανικό.

οπότε Βούδας, συνέβη από ένα τυχαίο γεγονός. Δηλαδή, έβγαλα τη μουσική και έψανα στίχους και προσπαθούσα να βρω το Ρασούλη. Ο οποίος δεν ήταν εδώ, δεν ήταν Θεσσαλονίκη, δεν ήταν Κρήτη. Αλλά δεν είχαμε και κινητά για να τον βρούμε. Και άνοιξα το περιοδικό Αυγό που έβγαζε. Και στη δεύτερη σελίδα εκεί είδα πότε Βούδας, πότε Κούδας. Έχω καταλάβει ήδη πότε Ιησούς και Ιούδας. Τη ζωή μου το παιχνίδι. Μου άρεσε αυτό και τέργεζε κιόλας ακριβώς επάνω στην μουσική. Και μετά πήρα και άλλα δύο αντίστοιχα από τα άλλα και τα έβαλα εκεί, ούτως ώστε όταν γυρίσει ο Μανώλης και βρεθούμε να το βάλω. Και έρχεται ο Μανώλης μετά από ένα μήνα από το Λονδίνο. Εκεί είχε πάει. Και λέω, άκου τώρα εδώ καινούργιο τραγούδι. Τα ακούει και μου λέει, αυτό είναι σουξέ. Μόνο εκεί που λέει, εδώ είναι του Ρασούλη. Δεν είναι εδώ το Σουλί, είναι το Ρασούλι. Να το βγάλω αυτό, ας πούμε, και να βάλω κάτι άλλο. Λέω, δεν ξέρω, εσένα θα φαίνονται ότι είναι δική σου η στίχη. Οπότε κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Και μετά από ένα μήνα μου λέει, πειράζει να τα αφήσουμε φού και ο Τσιτσάνης θα βάζει το όνομά του μέσα. Να αφήσω κι εγώ το δικό μου.

όταν άκουγα στο Ηράκλειο το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη στους μεγάλους δρόμους κάτω από τις αφίσες ας ήταν να βρεθώ, ήμουν εκστασιασμένος. Τώρα που περπατάω κάτω από τις δικές μου αφίσες, νιώθω ότι ένας κύκλος έχει κλείσει, τέλος πάντων.

Και οδεύοντας προς το τέλος της εκπομπής, να πω πρώτα ότι αυτό που ακούσαμε είναι αφιερωμένο για την κυρία Ελισάβετ από το Γαλάτσι, και να κάνουμε μια παρένθεση να μιλήσουμε για μια άλλη πτυχή της προσωπικότητας του Μανώλη. Εκτός από Έλληνας, πολίτης του κόσμου και οραματιστής, ήταν ένας δοτικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που έδινε τόπο στους νέους. Μάλιστα τα κρύα ποτά των Κατσιμιχαίων σε δική του παραγωγή βγήκαν και έτσι τους γνωρίσαμε. Λοιπόν, το ηχητικό που ακολουθεί, που είναι βασισμένο στα προσωπικά της Έλληνας Κατερίτσι και σε κάποιο σημείο από τα προσωπικά δεδομένα του Κώστα του Μαρδά στο Blue Sky, θα ακούσουμε για αυτή την πλευρά του Μανώλη Ρασούλη. Μιλάει η κόρη του η Ναταλία και ο Πέτρος ο Παγιόπουλος.

επιζητούσε να βρίσκει νέους ανθρώπους που να συνεργάζεται. Αυτό είναι εκπληκτικό από πλευράς ενός ανθρώπου ο οποίος μετά την εκδίκηση της Γευτικιάς και τα δήθεν και το τραγούδι της Χαρούλας με τον Λοΐζο, με τον οποίο ήταν φίλοι και από πολύ παλιά, προσπαθούσε πάντοτε να βρίσκει νέους ανθρώπους για να τους αναδείξει. Δηλαδή δεν ήθελε να πάνε χαμένοι άνθρωποι οι οποίοι, ας πούμε,

0: Τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής του αφιερώθηκε πάρα πολύ σε ένα μεγάλο όραμα που είχε, όσο μπορούσε στο να συμβάλλει στην ένωση δύο λαών, του εβραϊκού λαού και του παλαιστινιακού λαού. Και 10 χρόνια
1: πάει και Ισραήλ.
0: Πήγαινε συνέχεια εκεί, συνεργάστηκε και με τον Γιεχούντα Πόλικερ, το σπουδαιότερο Ισραηλινό τραγουδοποιό, με τον οποίο γίνανε πάρα πολλοί φίλοι και κάνανε και ένα δίσκο μαζί και έχουν κάνει και πάρα πολλά ακόμα τραγούδια μαζί. Και έναν φίλο Παλαιστίνιο, τον Νάδερ, ο οποίος ήταν παντρεμένος και είχε 6 παιδάκια. Ήταν μια περίοδος που η γυναίκα του Νάδερ είχε πάθει εγκεφαλικό. Τους βοήθησε ολοκληρωτικά, οικονομικά εκείνος. Ο πατέρας μου έδινε. Ήταν από τους πιο γενναιόδορους ανθρώπους. Νομίζω ότι οι δύο πιο γενναιόδοροι άνθρωποι που ξέρω στο χώρο αυτό ήταν ο Χατζηδάκης και ο μπαμπάς μου, σε όλα τους. Και θα σου πω και ένα πολύ χαρακτηριστικό, γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα. Δεν είμαι το μόνο του παιδί. Με την έννοια, βιολογικό ναι, είμαι το παιδί του εγώ, αλλά μεγάλωσε όλο ένα παιδάκι, το οποίο θυμάμαι η τότε του σύντροφος δούλευε σε ένα παιδικό νοσοκομείο, ένα μωράκι το οποίο εγκαταλείφθηκε εκεί από την μητέρα του με πολλά προβλήματα υγείας, ήταν ένας μόνος, που έλεγε και ο μπαμπάς, και ένιωθε ότι και αυτός ήταν ένας μικρός ήρωας που πάλευε να κρατηθεί στη ζωή από το τίποτα, που δεν τον ήθελε κανείς, και όμως τον φροντίσανε, το λάτρεψε αυτό το παιδί, τον Πασχάλη, τον λάτρεψε, ήταν ένα φως στη ζωή του, ότι κατάφερε να σώσει ένα άνθρωπο από το τίποτα, δεν ήταν δικό του παιδί. Είναι τώρα 19 χρονών πια, πολλά προβλήματα, παλεύει και αυτός, είναι ένας αγωνιστής, αλλά νομίζω ότι ο πατέρας μου με τον Πασχάλη ήταν σαν να σώζε τον κόσμο.

0: Αθήνα 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
3: This is going to be absolutely massive.
2: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Παραπολιτικά. 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αχ, ελάτε παιδε, συγγνώμη που σας χαλάω την απόλαυση, αλλά κάπου εδώ έφτασε η ώρα του αποχαιρετισμού. Σας αποχαιρετώ λοιπόν εγώ και αφήνω ένα φίλο του Μανώλη του Ρασούλη από την Κρήτη Παιδικό και την κόρη του, την Ναταλία, να κάνουν εκείνη τον αποχαιρετισμό στο Μανώλη Ρασούλη. Να είστε καλά.

Για πολύ κόσμο ο Μανώλης ο Ρασούλης έχει φύγει. Για μας, για τους φίλους σου και για τους συγγενείς μου, δεν έφυγε ποτέ και δεν πρόκειται να φύγει. Έκανε το κολπάκι που συνήθιζε να κάνει, να εξαφανίζεται για λίγο καιρό και πάντα μας παίρνει τηλέφωνο ότι θα έρθει ή να παρουσιαστεί μπροστά μας ξαφνικά με τις διάφορες φιγούρες που έκανε και τα χορευτικά έτσι, τα επιδεικτικά για μας, για να δείξει τη χαρά του και με τα μάτια του να λάμπουν από χαρά, το ίδιο και τα δικά μας που συναντιόμαστε ξανά. Δεν πρέπει ο Μανώλης ποτέ να φύγει, ούτε τώρα ούτε ποτέ, ούτε στο μέλλον. Έχει αφήσει ένα τεράστιο έργο, πρωτοποριακό έργο. Έχει συγγράψει αρκετά βιβλία. Πολλά από αυτά εδώ στον ήρεμο τόπο της Κεράς, της Κεράς του Δήμου Χερσονήσου Ηρακλείου, σε ένα υψόμετρο γύρω στα 740 μέτρα, μπορούσε να απομονωθεί, να γράψει. Είχαμε από παιδιά, από μικροί που είμαστε, από 5-6 χρονών που γνωριστήκαμε και τουλάχιστον για 60 χρόνια μια πραγματικά άρεστη φιλία. Διέβλεπε τα πάντα. Είχε μια διορατικότητα που δεν έχω συναντήσει ποτέ σε άνθρωπο. Εδώ στο χωριό του άρεσε πολύ, γιατί ο θείος του, ο Νίκος ο Καζαντζάκης, που είναι από το ίδιο σόι, από το σόι της μάνας του, ερχόταν εδώ, σε αυτό το χώρο, και πίνανε τις τσικουδιές τους σε αυτό το καφενείο που έχω εδώ, και εκεί ήταν και ο χώρος που του είχα παραχωρήσει για να κοιμάται όταν ερχόταν. Εκεί έγραφε. Του άρεσε να βλέπει τα πράγματα έτσι με μια ιδιαίτερη ματιά, με την κριτική και την κριτική, και με γιώτα και με ήττα. Ήτανε πραγματικά ένα μεγάλο μυαλό.

0: πατέρα σου έφυγε από τη ζωή τον Μάρτιο του 2011. Βρέθηκε μετά από αρκετές μέρες.
1: Αυτή ήταν μια τραγικότητα τελικά της ζωής, η οποία μου φαίνεται ότι δεν θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς. Γιατί ήταν πολλές φορές έφευγε μόνος του. Όταν, ας πούμε, ήθελε να γράψει κάτι, τον πείραζε ή ήθελε να απομονωθεί.
0: Εξαφανιζόταν.
1: Αυτό είναι κάτι που έκανε από όταν ήμουν πολύ μικρή. Και πολλές φορές του λέγαμε, και τα αδέρφια του. Βρε μπαμπά, του έλεγα, μην να αφήνεις σημεία, ας πούμε, πού είσαι, τι γίνεται κλπ. Και με το κινητό του δεν τα πήγαινε και πάρα πολύ καλά. Στο τέλος θα μην πάθεις και τίποτα, ας πούμε, και δεν ξέρουμε, και τελικά έγινε αυτό το πράγμα.
0: Όταν το έμαθες?
1: Όταν το έμαθα, ήταν σαν να με χτυπήσανε με μια τσιμεντένια, με ένα βράχο στο κεφάλι. Δεν μπορούσα να το να... Δηλαδή δεν μπορούσα να καταλάβω τι, πώς είναι δυνατόν να είχε συμβεί αυτό. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι ο πατέρας μου είχε πολλούς ανθρώπους που τον αγαπούσαν και πολλούς ανθρώπους που αγαπούσε. Είχε μια οικογένεια μεγάλη, είχε πολλά αδέρφια, τον λατρεύανε και τα λάτρευε, είχε πάρα πολλούς φίλους, τον λατρεύανε και τους λάτρευε και έτυχε να φύγει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν έφυγε μόνος του.

0: ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Εμπρός.
3: Μάρσο, μιλάτε.
2: Ναι, παρακαλώ, παντοπολείων η αυθονία.
3: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
3: Α, τι κάνετε.
2: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια ένση, μαντάμ, και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
3: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
7: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
2: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
3: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Η έναρξη έγινε με Γιάννη Πουλόπουλο. Τώρα μόλις αφήσαμε πίσω μας τη Μαρινέλα και καθώς θα μαζεύουμε χιλιόμετρα στο δρόμο μας, θα συναντήσουμε πολλούς και εκλεκτούς από τα χρόνια του 70 και του 80. Έρχονται ο Γιάννης Πάριος και τα Τζαβαράκια από μια εποχή που όχι μόνο υπήρχε μελωδία στη σύνθεση, αλλά και όμορφη στίχη και σπουδαίες φωνές. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, διότι πάντοτε υπάρχει λόγος.

Το «Για σένα, μόνο για σένα» είχε μονοπολίσει το ενδιαφέρον στα ελληνικά ραδιόφωνα του 1981, σε σημείο που όταν το άκουγες για πέμπτη ή έκτη φορά σε μία ημέρα, να λες «Δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω άλλο». Τα χρόνια πέρασαν και τα τόσο όμορφα τραγούδια εκείνης της εποχής έμειναν σε κάποιο σεντούκι ή σε κάποιο άλμπουμ αναμνήσεων. Αυτό το άλμπουμ θα ξεφυλίσουμε απόψε για να κατανοήσουμε καλύτερα το πριν και το μετά. Εδώ ο Θέμης Αδαμαντίδης.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Δάκης, ο αξέχαστος Δάκης που μας χάρισε πολλά μελωδικά τραγούδια μέσα από την προσωπική του δισκογραφία. Ο δρόμος είναι μακρύς ακόμα, ελάτε κι εσείς στην παρέα μας να ταξιδέψουμε μαζί. Μαζί με τα τραγούδια που μας μεγάλωσαν μια φορά και έναν καιρό. Ο Πασχάλης έρχεται αμέσως τώρα, να υπενθυμίσω ότι στην πρώτη μας ώρα έχουμε το ελαφρολαϊκό και pop ύφος των 70s και των 80s, ενώ στη δεύτερη το ύφος θα είναι αμιγώς λαϊκό και αγαπημένο.

άδεια καλοκαίρια. Πώς, πώς περίμενα να τρέξεις, να μου σφίξεις τα δυο χέρια. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, άνοιξη ήτανε θυμάμαι. Πώς, πόσες αγκαλές λουλούδια έστρωνες για να κοιμάμαι.

χρόνια ήσουν τη ζωή μου φάρος. Πώς, πώς τη σκέψη σου να σβήσω, πού να το βρω τόσο θάρρος. Πώς, πώς περάσανε τα χρόνια, κάποιες λέξεις που θυμάμαι. Πώς, πώς τραβήξα μ' άλλο δρόμο, σφάλμα ήτανε, λυπάμαι. Πώς.

Από αυτά που αποκαλούμε συχνά τραγουδάρες ήταν μέσα στο δίσκο «Μάθημα Σολφέζ» από τη Eurovision του 1977, το πώς γράφτηκε από τον Γιώργο Χατζινάσιο και τον Τάκη Καρνάτσο. Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε την Ελπίδα, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και ύστερα θα έρθει και η Μπέση Αργυράκη.

Ας έρθουμε και σε ένα άλλο σπουδαίο όνομα που μεσουράνησε εκείνα τα χρόνια, ο Φίλιππος Νικολάου, που κατάφερνε και συνδύαζε pop και λαϊκό μαζί. Εδώ σε ένα τραγούδι που τη μουσική είχε γράψει ο σπουδαίος γαλλοαλγερινός Ενρίκο Μασίας. Η στίχη και η ερμηνεία από το Φίλιππο Νικολάου.

Πάμε τώρα σε τρεις γυναικείες φωνές, σε τρεις πολύ μεγάλες φωνές που έγραψαν μεγάλη ιστορία στο ελληνικό τραγούδι. Συνάντηση με τον Νίκο Ιγνατιάδη που έγραψε αριστουργήματα τις δεκαετίες του 70 και του 80. Έρχονται η Χριστιάνα, η Δούκισσα και η Μαρινέλα.

Θα μείνουμε στον Νίκο Ιγνατιάδη, αλλά αυτή τη φορά θα πάμε σε ανδρικές φωνές. Δύο Γιάννηδες έρχονται, ο Γιάννης Πάριος και ο Γιάννης Πετρόπουλος. Ενώ εσείς παραμένετε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1, για να ξεφυλίσουμε το άλμπουμ με τις αγαπημένες μας φωτογραφίες. Και κάθε φωτογραφία έχει συνδεθεί και με ένα τραγούδι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Κατερίνα Λιολιού στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλημέρα σας.
4: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
3: Κάτι συγκεκριμένο?
4: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
5: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο αγαπημένος Γιάννης Πετρόπουλος από το λίγο-λίγο που είχε κάνει με τον Νίκο Ιγνατιάδη και όχι μόνο. Η πρώτη μας ώρα πλησιάζει προς το τέλος της, αλλά υπάρχουν λίγες ανάσες πριν το τέλος. Η αναβίση στα πρώτα της τραγούδια με τον Νίκο Καρβέλα σε ένα δίσκο με τίτλο «Το όνομα τεπώνυμό της».

Για το τέλος της πρώτης ώρας μας κρατήσαμε ένα από τα πιο τρυφερά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Το είχαν γράψει ο Γιώργος Χατζηνάσιος και ο Γιάννης Καλαμίτσης για τη Δήμητρα Γαλάνη. Εμείς τα λέμε ξανά σε λίγο με τη λαϊκή εκδοχή των ίδιων δεκαετιών. Μείνετε κοντά μας, γιατί το ταξίδι μας συνεχίζεται.

0: πατώντας αυτό.
1: Με αυτό το σπουδαίο τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Πυθαγόρα έκλεινε ο δίσκος «Τώρα πια» με το Γιάννη Πάριο. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα μας. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε χωρίς θεματική ενότητα θυμάται τραγούδια από τις δεκαετίες του 70 και του 80. Τραγούδια που στο άλμπουμ της ζωής μας έχουν καταλάβει μεγάλο χώρο. Κάθε φωτογραφία και τραγούδι και ανάποδα. Ο Παναγιώτης Χάλαρης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και ας μείνουμε λίγο ακόμα στο Γιάννη Σπανό.

Γιάννης Πανός και Λευτέρης Παπαδόπουλος. Η δεύτερη ώρα μας έχει ξεκινήσει και όπως είπαμε και στην αρχή, αφήνουμε το ελαφρό και πιάνουμε το λαϊκό σε μια περίοδο που μπορεί να χαρακτηριστεί από τις πιο ουσιαστικές στο ελληνικό τραγούδι. Έρχονται η Δήμητρα Γαλάνη και η Τζένι Βάνου.

Ας πάμε πάλι στις αρχές της δεκαετίας του 70, τότε που η Μαρινέλα και ο Τόλης Βοσκόπουλος συνεργάζονταν με τον Γιάννη Δαλιανίδη και το Μίμη Πλέσσα. Τραγούδια από τις ταινίες «Η Παριζιάνα» με τη Ρένα Βλαχοπούλου και από το «Μαριχουάνα Στοπ» με τη Ζωή Λάσκαρη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Η παράσταση Θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
1: Η πόρνη από πάνω.
2: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.artinfo.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μέσα στη δεκαετία του 70, εκτός από το αστέρι του Τόλι Βοσκόπουλου που συνεχώς έλαμπε, ήρθε να προστεθεί και ένα άλλο μεγάλο αστέρι, αυτό του Φίλιππου Νικολάου, όταν μας συστήθηκε με το Όταν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1971.

0: όση αγάπη θα μου χαρίσεις.
1: Προς τα τέλη της δεκαετίας του 70, ο Λευτέρης Μυτιληναίος κάνει μια σημαντική μεταγραφή από την Columbia στην τότε CBS και αργότερα Sony Music, η οποία έψαχνε να προωθήσει γνωστές λαϊκές φωνές με σύγχρονους λαϊκούς συνθέτες και στιχουργούς. Έτσι λοιπόν, ο Λευτέρης Μυτιληναίος βρίσκεται με έναν σπουδαίο δίσκο του Σπύρου Παπαβασιλείου και του Κώστα Ρουβέλα με τίτλο «Τα φώτα χαμηλώστε».

Από τις πίστες της δεκαετίας του 70 και του 80 δεν έλειψε ποτέ βέβαια η εξαιρετική Λίτσα Διαμάντη, φωνή όντως Διαμάντη και ένα σπουδαίο ρεπερτόριο με τραγούδια σαν κι αυτό του Θανάση Πολυκανδριώτη και του Γιάννη Πάριου.

Και επειδή τους στίχους στο προηγούμενο τραγούδι είχε γράψει ο Γιάννης Πάριος, ευκαιρία να τον ακούσουμε ακόμα μια φορά σε ένα από τα πλέον αγαπημένα μας τραγούδια του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Κώστα Ρουβινέτη. Και αμέσως μετά έρχεται και η Χριστιάνα με τραγούδι του Φίλιππου Νικολάου και του Νίκου Ιγνατιάδη.

Παραμένετε συντονισμένοι εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1. Απόψε το αγαπημένο σας άλμπουμ στέκεται στα ελαφρά και στα λαϊκά τραγούδια των δεκαετιών 70 και 80. Η δεύτερη ώρα μας έχει καθαρά λαϊκή χρειά, τότε που στις μεγάλες πίστες κυριαρχούσαν ονόματα όπως ο Στράτος Διονυσίου ή ο Σταμάτης Κόκοτας.

βραδάκι Κυριακής με αγαπημένα τραγούδια από την ελληνική δισκογραφία, αφήνουμε το Στράτο Διονυσίου και το Σταμάτη Κόκοτα για να δώσουμε σκυτάλι σε δύο ακόμα φωνάρες, στη Μαρινέλα και στη Τζένι Βάνου.

Μια συγκλονιστική ερμηνεία της Τζένις Βάνου σε αυτό το τραγούδι που της έγραψε το άλλο μεγαθύριο, η Νινή Ζαχά. «Ήρθες μα δεν ήσουν όπως τότε» είναι ο τίτλος για όσους το ψάχνουν το συγκεκριμένο τραγούδι. Να πάμε παρακάτω να δούμε του χρόνου τέτοια μέρα τι θα έχει συμβεί. Ο Τόλης Βοσκόπουλος έχει τις λεπτομέρειες.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μια πόρτα στο Γενάρη που ουσιαστικά βάζει τελεία και παύλα. Εμείς θα βρεθούμε ξανά το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, την κλασική μας ώρα. Ελπίζουμε το άλμπουμ να σας θύμισε απόψε όλα αυτά που είχαν κρυφτεί στις πίσω σελίδες σας. Ευχαριστώ σας θερμά για την ακρόαση. Ευχαριστώ και τον Παναγιώτη Χάλαρη που ρύθμισε τον ήχο μας. Από τον Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε. Καλό βράδυ, γεια και χαρά.

πες μου πια αδικία σου είχα κάνει βαριά, κι αν ελάχιστες ήταν οι κακές οι στιγμές μου, πως να

0: ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Έλα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Υπέροχο τραγούδι με τη φωνή της Τζένις Βάνου από το 1963. Πρωτοακούστηκε την περίοδο 62-63 στη θεατρική παράσταση «Μία πόρτα δραχμέ 500» στο θέατρο Διάνα σε σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου. Ηχογραφήθηκε στο τέλος εκείνης της σεζόν, το 63 δηλαδή, η μουσική του Μίμη Πλέσσα, η στίχη του Χρήστου Γιαννακόπουλου, κυκλοφόρησε εσείως το 1985. Στη συλλογή του Μίμη Πλέσσα, τι να πρωτοθυμηθώ. Ποιο είναι το περίεργο εδώ, ότι ο ίδιος στίχος του Χρήστου Γιαννακόπουλου είχε εμφανιστεί με άλλη μελοποίηση, αυτή του Μανώλη Χιώτη, και σε δίσκο 45 στροφών με τη φωνή της Μέρις Λίντα, με τον ίδιο τίτλο, «Απόψε». Πάμε να δούμε τέτοια ύποπτα δισκογραφικά δίπορτα, στίχοι ή μουσικές με διπλές παρουσίες στη δισκογραφία. Μέχρι τις 12, εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Θανάσης Αθανασόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Καλησπέρα.

Από δίσκο 45 στροφών του 1961 η Μέρι Λίντα στο δικό της απόψε σε μουσική φυσικά του Μανώλη Χιώτη. Συνέχεια πάλι με τη φωνή της Μέρις Λίντα. Κάμποσα χρόνια μετά, 1981, η μουσική του Γιώργου Κρυμιζάκη, η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Αυτό είναι το «Μπορεί». Ξαναδισκογραφήθηκε. Μπορεί.

Μπορεί και να είναι από τον καπνό, μπορεί και από τον αγέρα, τα βουρκωμένα μάτια σου και του τη σκοτεινιά. 1981 κυκλοφορούσε ο δίσκος «Θα σε περιμένω» της Μέρις Λίντα. 1986 άνοιγε στις κινηματογραφικές αίθουσες ο Μελισσοκόμος του Θόδωρου Αγγελόπουλου με τον Μαρσέλο Μαστρογιάννη. Η μουσική φυσικά της Ελένης Καραΐνδρου και ένα λαϊκό τραγούδι μέσα στο soundtrack. Τα βουρκωμένα μάτια σου με τον ίδιο ακριβώς στίχο του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Εδώ απουσιάζει το ρεφρέν που ακούσαμε νωρίτερα. Η φωνή φυσικά του Γιώργου Νταλάρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Από δίσκο του 1980 ο Δάκης σε μουσική του Γιάννη Σταμπουλή και στίχους της Ότιας Τσότου, αυτό ήταν το «Πόσο σ' αγαπώ». Λίγα χρόνια μετά, 1985, και η Δήμητρα Γαλάνη συνεργάζεται με το ίδιο ρυθμό μουσικό σύνολο των «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω» σε έναν πολύ συλλεκτικό δίσκο με κάμποσους δημιουργούς, ανάμεσά τους και ο Χρήστος Νικολόπουλος, ο οποίος μελοποιεί τον ίδιο στίχο της Ότιας Τσότου από το 1980. Εδώ πια το τραγούδι λέγεται «Μούταξες ταξίδι να με πας».

Η συνήθιση ύποπτη και στο επόμενο ζεύγος τραγουδιών. Δήμητρα Γαλάνη, Σωτία Τσότου, από το δίσκο «Μ' αγαπούσες θυμάμαι» του 1978 και ένα τραγούδι σε μουσική του Αλέξη Παπαδημητρίου, το «Ασανταμώνουμε», ο ολόιδιος στίχος, ένα χρόνο πριν, 1977, σε μελοποίηση του Γιώργου Κρυμιζάκη, με τη φωνή του Φίλιππου Νικολάου, από τον προσωπικό του δίσκο «Φορές, φορές, ασανταμώνουμε».

Έστω από μακριά, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα οι δύο, κι ας διαβάζουμε

Παραπολιτικά 90,1. Στίχοι που μελοποιήθηκαν περισσότερες από μία φορές. Και πάμε στον Άλκη Αλκαίο. Ο Άλκης Αλκαίος, ο οποίος το 1991 συνεργάζεται με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου στο δίσκο «Χρόνια πολλά». Εκεί υπήρχε ένα τραγούδι με τίτλο «Όλα για πάρτι σου». Τα μάτια σου έκλεισες και μ' άφησες απ' έξω, στη μελοποίηση του Χριστόφορου Κροκίδη. 5 χρόνια μετά, στο δίσκο «Στου αιώνα την παράγκα», με τη μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, εμφανίζεται ο Λόιδιος στίχος. Τώρα πια το τραγούδι λέγεται «Λούνα Πάρκ». Πάμε να τα ακούσουμε και τα δύο.

κάμψε τα φώτα της και φεύγει σαν τρένο Λούνα Πάρκ σε μέρη μαγικά. Και το κορμί σου απ' τα χέρια μου ξεφεύγει

θα τη βγάλω στη βροχή. Όλα για πάρτι σου κι απόψε θα τα παίξω.

Άλκης Αλκαίος και Δημήτρης Μητροπάνος, συνέχεια. 1999 και έρχεται το Εντελβάης, η τρίτη κατά σειρά, ναι, δισκογραφική συνεργασία του Δημήτρη Μητροπάνου με το Μάριο Τόκα. Εκεί υπήρχε η άνοιξη. Ο Λόιδιος στίχος, πόσα χρόνια μετά, το 2006, θα εμφανιστεί σε μελοποίηση του Θάνο Μικρούτσικου στο δίσκο «Υπέροχα Μονάχη» με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Τώρα πλέον το τραγούδι λέγεται «Κούκος Μονός» σε ένα ταμπλό.

1990 και η Τζένι Καρέζη στην τελευταία της θεατρική παράσταση. Το έργο «Διαμάντια και Μπλούς» της Λούλας Αναγνωστάκη υποδύεται την Άννα, μια γυναίκα που ζει στη μοναξιά, αναπολύει τα λάθη του παρελθόντος και ξεθάβει από το πουθενά έναν παλιό στίχο που δεν τόλμησε να δώσει σε έναν χαμένο της έρωτα. Αυτό ήταν το «Χάθηκα μέσα στη ζωή μου», στη μελοποίηση της Ελένης Καραΐνδρου. Το 2006 τον ίδιο ρόλο θα υποδηθεί η Ζωή Λάσκαρη στη θεατρική σκηνή της Αθηναΐδας. Εκεί τη μελοποίηση περίπου των ίδιων στίχων, πάντα της Λούλας Αναγνωστάκη, θα αναλάβει ο Σταμάτης Κραουνάκης. Και η Ζωή Λάσκαρη θα το τραγουδήσει κάπως έτσι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
1: Κάτι συγκεκριμένο?
2: Α, είναι ένα καινούριο, αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
3: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
2: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

πόλη πάνω από τα 1962, από το θέατρο Πορεία, όταν ανέβηκε το επιτυχημένο και αναγνωρίσιμο 100% θεατρικό έργο του Αλέκου Γαλανού, Τα Κόκκινα Φανάρια. Ένα δράμα τριών πράξεων που παρουσίαζε στιγμές από τη ζωή γυναικών του αγοραίου έρωτα, τον καμπαρέ, τη τρούμπα, των οίκων ανοχής. Τεράστια επιτυχία κράτησε για δύο συνεχόμενες θεατρικές σεζόν, φυσικά και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με την υπογραφή του Βασίλη Γεωργιάδη το 1963, φυσικά και υπήρξε υποψήφιο για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας την επόμενη χρονιά. Αυτό που δεν ξέρουν πολλοί είναι ότι ο Αλέκος Γαλανός το ανέβασε και το ξανανέβασε τα επόμενα χρόνια στο θέατρο, σε πολλές διαφορετικές εκδοχές. Το καλοκαίρι του 1973 στο θέατρο Περοκέ ανέβηκε ως musical με τη μουσική του Γιάννη Σπανού. Εδώ χρησιμοποιήθηκαν αποσπάσματα από το στίχο που ακούσαμε νωρίτερα από Τα Κόκκινα Φανάρια με τη φωνή της Πόλης Πάνου για να γίνει το Καλντερίμι. Εδώ τραγουδούσε η Αλέκα Μαβίλη.

Το καλδερίμι του Γιάννη Σπανού και του Αλέκου Γαλανού με την Αλέκα Μαβίλη και πάμε να αλλάξουμε θέμα. Μέχρι τώρα είχαμε τους στίχους που μελοποιήθηκαν δύο φορές, τώρα πάμε να δούμε μουσικές που χρησιμοποιήθηκαν με διαφορετικούς στίχους δύο και τρεις φορές. Τη μελωδία από το Καλδερίμι το 1976 τη χρησιμοποιεί ο Γιάννης Σπανός στο δίσκο που ετοιμάζει για την Αλέκα Κανελίδου, ως επιτοπλίστων με παλιότερες μελωδίες του από τον κινηματογράφο. Το Καλδερίμι με τα λόγια του Πυθαγόρα γίνονται όταν μια γυναίκα κλαίει.

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Γερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Από το 1976 για τη δισκογραφική συνεργασία του Γιάννη Σπανού με την Αλέκα Κανελίδου και αυτό που τελείωσε ήταν το Ώρα 8 σε στίχους του Αλέξη Αλεξόπουλου. Αν κάτι σας θυμίζει μελωδία, δικαίως. Από την κινηματογραφική αναζήτηση του Ερίκου Ανδρέου και το 1972, μια τολμηρή ερωτική παύλα αστυνομική περιπέτεια με τον Άγγελο Αντωνόπουλο και την Έλενα Ναθαναήλ, εδώ όπως το τραγούδισε η Μαρία Δημητριάδη, πάλι σε στίχους του Αλέξη Αλεξόπουλου, ως αναζητώ. Παραπολιτικά 90,1. Καλησπέρα και πάλι.

Για εσάς που αναρωτιέστε πως είναι δυνατόν κάποιες από τις μελωδίες του Γιάννη Σπανό να προέκυπταν με δύο διαφορετικές εκδοχές, στιχουργικά τουλάχιστον, αρκεί να θυμηθούμε ότι πολλά από αυτά τα τραγούδια, ειδικά τα κινηματογραφικά, δεν ήταν δισκογραφημένα στην εποχή τους. Επανήλθαν στην επικαιρότητα και τυπώθηκαν για πρώτη φορά σε βινήλιο και CD μετά το 1990, με την αναβίωση του ελληνικού κινηματογράφου. Καλή ώρα το επόμενο, από τις όμορφες μέρες του Κώστα Σημακόπουλου, το 1970. Σπονδυλωτή ταινία γυρισμένη στην Πάτμο, στην πραγματικότητα μια αφορμή, ένα πρόσχημα για να γυριστούν άπειρα βίντεο κλιπ με καλλιτέχνες του νέου κύματος και όχι μόνο. Και ποιος δεν πέρασε από αυτά τα στενά, η Πόπια Στεριάδη, ο Μανώλης Μητσιάς, η Αλέκα Μαβίλη, ο Μιχάλης Βιολάρης, η Δήμητρα Γαλάνη και ο Γιώργος Μαρίνος. Οι δύο τελευταίοι ερμήνευσαν αυτό. Σε χωριστές εκτελέσεις, το «Μη μου μιλάς για αγάπη» σε στίχους του Κώστα Σημακόπουλου. Λίγα χρόνια μετά, το 1973, στις μέρες αγάπης του Γιάννη Σπανού με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, στους στίχους πάντα, το τραγούδι αυτό θα ερμήνευε πάλι η Δήμητρα Γαλάνη ως «Βροχή και σήμερα».

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ίσως η πιο τρανταχτή περίπτωση μελωδίας του Γιάννη Σπανού, η οποία κυκλοφόρησε με δύο διαφορετικές στιχουργικές εκδοχές, όχι τίποτα άλλο, αλλά έγιναν και ακριβώς την ίδια χρονιά και οι δύο, είναι αυτή. Σπασμένα κομμάτια φιλιά, ο δίσκος της Χριστιάνας από το 1992. Γιάννη Σπανός και ο δικός μας Μάνος Τσιλιμίδης της δίνουν το «Την παγωνιά μου, εγώ την ξεμυαλίζω». Την ίδια χρονιά η Κατερίνα Κούκα κυκλοφορεί το «Να είχα δύο καρδιές να σ' αγαπώ». Η μία πλευρά του Χρήστου Νικολόπουλου, η άλλη πλευρά του Γιάννη Σπανού. Εδώ η ίδια μελωδία με αυτό που μόλις τελείωσε, με τους στίχους πια της Στασούλα στο Μαΐ, γίνεται το πασίγνωστο και θρυλικό τσιφτετέλι από τα χρόνια του 90, το ρίξω στο κορμί μου σπίρτο.

Θανάσης Αθανασόπουλος φροντίζει τον ήχο, ο Θανάσης Βούτσινος διαλέγει λόγια και τραγούδια. Λόγια διπλομελοποιημένα, τραγούδια που πατάνε στην ίδια μουσική και πάει λέγοντας. Το επόμενο θα μας ταξιδέψει ως το 1979 και στην κινηματογραφική οθόνη, στον θρυλικό ασυμβίβαστο του Ανδρέα Θωμόπουλου με πρωταγωνιστή τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Εκεί, ανάμεσα στα δικά του τραγούδια και στα τραγούδια του Ανδρέα Θωμόπουλου, όπως το πασίγνωστο «Να μ' αγαπάς», ακούγεται και το κλασικό «Πια κάποτε θα έρθουν να σου πούν» σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Τρία χρόνια μετά, η Δήμητρα Γαλάνη θα συνεργαστεί δισκογραφικά με τον Μίκη Θεοδωράκη και στο δίσκο «Χαιρετισμοί» που θα προκύψουν από αυτή τη συνεργασία, υπάρχει ξανά η ίδια μελωδία, αυτή του «Κάποτε θα έρθουν να σου πούν». Εδώ όμως λείπουν οι αρχικοί στίχοι. Έχει γράψει στίχους ο αδερφός του συνθέτη, ο Γιάννης Θεοδωράκης, και το τραγούδι έχει πλέον τίτλο «Μη με προδώσεις».

Για λίγο ακόμα στο μουσικό σύμπαν του Παύλου Σιδηρόπουλου με μια κυκλοφορία του 2001, η οποία όμως κρατάει από το 1972. Ένα CD single κυκλοφόρησε το 2001 με δύο ακυκλοφόρητα τραγούδια με την υπογραφή του Μιχάλη Καρά. Δύο αγγλόφωνα τραγούδια που ηχογράφησε ο Παύλος Σιδηρόπουλος κάπου εκεί στο 1972 και έμειναν στο ράφι. Το ένα από αυτά έκανε δεύτερη καριέρα συναυλιακή σε προγράμματα άλλων φυσικά. Είχε τίτλο Day After Day.

Ο Παύλος Σιδηρόπουλος εν μέσω ψυχεδελικών μπουζουκιών από το 1972 και το Day After Day, ένα αγγλόφωνο τραγούδι, δύο ελληνόφωνες εκτελέσεις. Η μία μάλιστα κυκλοφόρησε πριν καν μάθουμε την ύπαρξη αυτού του τραγουδιού με τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. 1995 και ο Φίλιππος Νικολάου κυκλοφορεί το δίσκο «Πτώση Αγγέλων». Τα τραγούδια όλα του Μιχάλη Καρά, του συνθέτη του Day After Day, η στίχη του ίδιου του τραγουδιστή, του Φίλιππου Νικολάου. Εκεί λοιπόν πρωτοακούσαμε στα ελληνικά αυτό.

Ένα τραγούδι, τρία εντελώς διαφορετικά μουσικά σύμπαντα. Από τον Πάλο Σιδηρόπουλο στον Φίλιππο Νικολάου και από εκεί στον Χρήστο Θηβαίο. Από το δίσκο του 2008 Πέτρινη Κήπη. Τα προηγούμενα χρόνια στις συναυλίες του ο Χρήστος Θηβαίος τιμούσε αρκετά συχνά το Day After Day με ελληνικούς στίχους που είχε γράψει ο ίδιος, ως Μίνα. Κάποια στιγμή το δισκογράφησε. Ακουγόταν έτσι.

Αν ρωτήσεις ένα τυχαίο στατιστικό δείγμα ακροατών του ελληνικού τραγουδιού, ποια είναι η πρώτη μελωδία που τους έρχεται στο μυαλό, την οποία γνωρίζουν με δύο διαφορετικές στιχουργικές εκδοχές, το πιθανότερο είναι να σου απαντήσουν «Το θα κλείσω τα μάτια» του Άκη Πάνου. Πρώτη εκτέλεση από το 1967 και τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Οι πρωτότυποι στίχοι μιλούσαν για φτώχεια, μιλούσαν για μιζέρια, μιλούσαν για πράγματα τα οποία ενόχλησαν τη λογοκρισία της εποχής, ενόχλησαν τη χούντα των συνταγματαρχών και κυρίως την εξοραϊσμένη εικόνα της χώρας, και γι' αυτό το τραγούδι μπήκε στο ράφι παρόλο που κυκλοφόρησε. Δεν μεταδόθηκε ποτέ ξανά μετά από ένα 15ήμερο σχεδόν μετά την κυκλοφορία του. 4 χρόνια μετά, το 1971, με πιο ερωτικό στίχο, το ξαναλέει η Βίκη Μοσχολιού. Και γίνεται το πασίγνωστο «Θα κλείσω τα μάτια».

Ένα τραγούδι, μία μελωδία του Μάνου Χατζηδάκη, δύο διαφορετικές στιχουργικές εκδοχές και οι δύο από τον Νίκο Γκάτσο. Ένα 45άρι του 1965 με τίτλο «Πάει ο καιρός» με τη σπαρακτική φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότση. Δύο χρόνια μετά, το 1967, το τραγούδι δεν άρεσε καθόλου στη λογοκρισία της επταετίας. Μάλλον είχε κάποια αντιστασιακά υπονοούμενα και έτσι λογοκρίθηκε, απαγορεύτηκε. Το 1971 η ίδια μελωδία με διαφορετικό στίχο πια εμφανίζεται στο δίσκο του Μάνου Χατζηδάκη «Της γης στο χρυσάφι». Η Δήμητρα Γαλάνη και ο Μανώλης Μητσιάς. Ενορχιστρωτής ο Γιάννης Πανός. Με τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Αυτό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτή ήταν η πρωτομηνιά με το Μανώλη Μητσιά από το 1971. Λίγα χρόνια πίσω, γύρω στο 1964, ολοκληρώνονται τα γυρίσματα ενός ντοκιμαντέρ, ενός τουριστικού ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Η Ελλάς χωρίς ερείπια». Μια ταινία που χαρτογραφεί το στίγμα της σύγχρονης Ελλάδας, της τότε σύγχρονης Ελλάδας, αρχές της δεκαετίας του 60, με ωραία πλάνα, με αεροληψεις, με τα πανέμορφα τοπία της χώρας, στεριά, θάλασσα, η σύγχρονη ζωή, τα ήθη και τα έθιμα και κάποιες αναδρομές στο παρελθόν. Μίκης Θεοδωράκης και Σταύρος Ξαρχάκος υπογράφουν τις μουσικές και τα τραγούδια της ταινίας. Εκεί, σε στίχους του Βαγγέλη Γκούφα, πρωτοεμφανίζεται, πρωτοακούγεται μάλλον, αυτό το τραγούδι. Με τη φωνή της Άννας Χρυσάφη. Το τραγούδι της Αθήνας. Τα λέμε σε λίγο.

Γνώριμη μελωδία, 100%. Ένα χρόνο μετά το ντοκιμαντέρ «Ελλάς χωρίς ερείπια» ανεβαίνει στο θέατρο Μετροπόλιταν το θεατρικό έργο «Μην πατάτε τη Χλόη». Και αυτό σε μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου. Το τραγούδι, η ίδια μελωδία, ντύνεται πια με τους στίχους του Βαγγέλη Γκούφα και του Βασίλη Ανδρεόπουλου και γίνεται πια το πασίγνωστο «Τα τρένα που φύγαν και αγάπες μου πήρανε» με τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού. Τεράστια επιτυχία. Με αυτό και θα σας αφήσουμε. Ήταν ο Θανάσης Αθανασόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο, στις μουσικές επιλογές, στους στίχους που μελοποιήθηκαν δύο φορές και στις μελωδίες που χρησιμοποιήθηκαν δύο και τρεις και παραπάνω. Ένα καλό ξημέρωμα να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Γεια και χαρά!

Καλοκαιράκι και έχεις μεράκι. Και κάποτε μπαγάσικο καλοκαιράκι είχες πάρα πολύ μεράκι. Και σε ευχαριστιόμασταν και σε γλεντάγαμε και ήσουν το ωραιότερο κομμάτι της ζωής μας. Και όλοι μας περιμέναμε πότε θα έρθει το καλοκαιράκι. Το καλοκαιράκι με τα ιδιαίτερά του. Με τα δικά του κόλπα. Ήταν η εποχή που δεν υπήρχε τηλεόραση, που οι αυλές γινόντουσαν επιτόπου κογκλάβια, ατέρμονες συζητήσεις και βασίλευαν οι θερινοί σινεμάδες. Υπέροχο κομμάτι της ζωής μας. Ο θερινός ο σινεμάς. Και όπου είχαμε φίλο, κολλητό δικό μας, του οποίου το παράθυρο καβατζάριζε καμιά Νεάπολη, καμιά Νινόν, κανένα Βόξ. Γινότανε της πρωτοκαθεδρίας. Ο προνομιούχος εκατεκλείζεται από σειρά προτάσεων. Άσε μένα και μένα ρε Νικολάκη να έρθουμε. Αν δεν χωράμε ρε, αφού είμαστε 30 άτομα και ένα μπαλκόνι, θα πέσει και το μπαλκόνι κάτω. Αυτή λοιπόν ήταν η διαδικασία των θερινών των σινεμάδων. Αλλά σε αυτούς τους θερινούς τους σινεμάδες απολαμβάναμε και αυτά που λέμε τα τραγούδια του σινεμά.

Εκεί το 1964 γυρίστηκε μια ιδιαίτερη ταινία, «Κάθε λιμάνι και καημός». Σε αυτή την ταινία απολαύσαμε και το ομώνυμο άσμα, μια δημιουργία του Γιώργου του Κασέρου, σε στίχους του μεγάλου Πυθαγόρα. Το απολαύσαμε από τον Δημήτρη τον Μουζά και τον Λευτέρη το Λιγνό. Λίγο παρακάτω, Γιάννη Βογιατζής, Γκομενάκος και Βάτος, τρεις χαριτωμένος, έχει τρελάνει τη Φλωρέτα τη Ζάνα και αποφασίζει να της πει το «σ' αγαπώ» σ' όλες τις γης τις γλώσσες. Τι τσετσακό κινέζικα, τι I love you εγγλέζικα, τι για βάζει λουμπιού ρώσικα, αδερφέ μου. Και αυτή με κάτι μάτια να τον παρακολουθεί, ολότελα ξελιγωμένη. Όλα αυτά συνέβηκαν στην ταινία «Όταν λείπει η γάτα». Μια θαυμάσια ταινία με την Έλενα την Πλακοπούλου, το μεγάλο τον Αυνονίτη, με την Νίκη τη Λινάρδου, το Γιάννη τον Βογιατζή, τον Ανδρέα τον Ντούζο, από ό,τι θυμάμαι κι εγώ, μικρό παιδί. «Όταν λείπει η γάτα» λοιπόν, και «σ' αγαπώ σ' όλες τις γης τις γλώσσες». Θερινά σινεμαδάκια. Και ήταν το στέκι μας, το αποκούμπι μας. Το ειστήριο, 3-4, 5 φράγκα, όντε στην υπερπολιτέλεια, ας πούμε της Νεαπόλεως, ότι δίναμε 7 δραχμές. Ποσό δηλαδή τεράστιο, δυσθεώρατο, γιατί άμα έπαιρνε και το μανούλι μαζί και πηγαίνατε, ήταν 7 και 7, 14, είχαμε μια δραχμή πασατέμπο και αν ήθελε και πορτοκαλάδα ή λεμονάδα, ο προϋπολογισμός χάιδευε 20. Αλλά τι να κάνουμε, από τη μια ο καημός, από την άλλη το καλοκαιράκι, πολύ ήθελε.

Και κάποια στιγμή βλέπω την Αλίκη την Πουγιουκλάκη να έχει πάρει χεράκι-χεράκι τον Βουλγαρίδη να περπατάνε στην παραλία και ένα ζευγαράκι τυφλών με ένα ακορντεόν να λέει αυτό το υπέροχο τραγουδάκι. Τη μουσική την είχε γράψει ο Κώστας ο Καπνίσης, τους στίχους ο Αλέκος Αγελάριος και η ταινία ήταν «Το Δόλωμα», κάπου γύρω στο 1964. Από κοντά Δίνος Ηλιόπουλος, Αλέκος Αλεξανδράκης, μια πανέμορφη παρέα ηθοποιών. Το άλλο το τραγουδάκι είναι το «Γαρίφαλο Σκορπό». Το απολαύσαμε από τη Γιωβάνα. Η στίχη ήταν και η μουσική του Σπίλιου του Μεντή. Η ταινία ήταν μια ταινία του 1962 με τίτλο «Η Ελληνίδα και ο Έρωτας». Εμείς όμως είχαμε μείνει στους θερινούς κινηματογράφους, στα θερινά τα σινεμά και σε εκείνο το Vox στην πλατεία της γειτονιάς μου γινότανε το πάρτι του καημού, γιατί το Vox είχε την μερική ατυχία να είναι ταράτσα, μια και στα υπόγειά του εφιλοξενήτω η πρώτη εθνική ομάδα των Κατσέρ, όπου τα περίφημα ονόματα Ναθαναήλ, Ασημάκης, Παπαλαζάρου, Καρπόζηλος, Λαμπράκης, Τιμονίδης είχανε παρελάσει από τα χέρια του μεγάλου δάσκαλου, του Χαρισιάδη, ο οποίος πριν από την προπόνηση τους κοίταγε και τους έλεγε «Δεν είναι απ' τον Μπρεκάτς, Μπαγκράτιον είναι». Είχε δηλαδή ο Γεροπόντιος πλήρη εθνική συνείδηση ενός αθλήματος, όπου οι μανατζαρέοι στην Αμερική το μεταμόρφωσαν από Παγκράτιο σε Κάτς. Όσο για το Vox, πάμε δύο τραγουδάκια και θα ξαναγυρίσουμε.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

και τον καλωσόρισε σ' έρωτα, το απολαύσαμε από την Άντζελα τη Ζήλια και το ακούσαμε στην ταινία «Ο Ανακατοσούρας» στο 1967. Το «Σου το είπα μια και δυο και τρεις». Εκεί χορεύει ο Γιάννης ο Βογιατζής, η μουσική είναι του Κώστα του Κλάβα, η στίχη του Γιάννη του Πρετετέρη και η ταινία πρέπει να ήταν το «Μικρή και Μεγάλη» εν δράση. Λάμπρος Κωνσταντέρας, Γιώργος Κωνσταντίνου και όλη η τρελοπαρέα με τον Γιώργο τον Μπάντζα και τα υπόλοιπα παιδιά κάπου στα 1963. Έκαναμε ένα μπάσιμο. Στο επόμενο ημίχρονο πάλι με τον Γιάννη τον Πογιατζή. Η μουσική είναι του Αργύρη του Κουνάδη, η στίχη είναι του Μιχάλη του Καγογιάννη, η ταινία είναι «Η Ερώικα» του 1960. Το τραγούδι είναι «Την είδα ξανά». Ελληνικός κινηματογράφος λοιπόν και θερινά τα σινεμά. Και είχαμε μείνει στο Vox. Το Vox είχε μια ατυχία. Ήταν ταράτσα και γύρω του ήταν ή μάλλον από τη μια πλευρά του ήταν η περίφημη γαλάζια πολυκατοικία. 200 άτομα οι θεατές και 150 να απολαμβάνουν την ταινία μέσα από την γαλάζια πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ο καημένος ο κ. Γιώργης ο Στριμμένος που είχε το κινηματογράφο σκέφτηκε να βάλει ειστήριο στη γαλάζια την πολυκατοικία και να βάλει άνθρωπο στο διρορείο να τους κόβει τουλάχιστον το μισό εισιτήριο. Γιατί ρε παιδιά του λέει, δεν βγαίνω, δεν βγαίνω. Καλοκαιράκι της δεκαετίας του 60 και τα εξάρχεια ήταν άλλα εξάρχεια. Ήταν εξάρχεια αγάπης, παρέας, γειτονιάς. Ήταν εξάρχεια που τα ζούσαμε και τα απολαμβάναμε.

Βρε καλό στις παινιές, βρε. Βρε καλό στις παινιές στον κινηματογράφο. Όχι δηλαδή ότι στη δεκαετία του 60 πρωτομπήκαν οι παινιές. Οι παινιές κάναν την πρώτη μπούκα τους από τη δεκαετία του 50. Με πρώτον δράσαντα το ντουο Χάρμα. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια ταινία με τον Νίκο τον Σταυρίδη, με τη Σπεράτζα τη Βρανά, με τη Μαρούλα τη Γιούλη, μια τρισχαριτωμένη κωμωδία, το «Έλα στο θείο». Όμως τα άσματα που απολαύσαμε ήταν το «Πού πας χωρίς αγάπη», ένα θαυμάσιο τραγούδι του Γιώργου του Ζαμπέτα σε στίχους του Κώστα του Πρετεντέρη, από την ταινία «Ο Τζαναμπέτης», και το απολαύσαμε από τη «Μεγάλη Δούκισσα». Το έτερο άσμα, σαν τις γαρδένιες στον Ανθό, μια δημιουργία του Ζάκ του Ιακωβίδη και του Ηλία του Λιμπερόπουλου. Η ταινία πρέπει να ήταν «Σε οικετεύω αγάπη μου», νεότερη ταινία του 1970, και απολαύσαμε ένα τα ωραίτερα του έτε, το Τόλιτο Βοσκόπουλο και τη Δούκισσα. Ντουέτο και ραδιοφωνικό και δισκογραφικό και κινηματογραφικό. Παρακαλώ, παρακαλώ.

Τι να κάνουμε, μπλέξαμε στο χύμαρο του Τόλη του Βοσκόπουλου. Έτσι λοιπόν απολαύσαμε τις αναμνήσεις. Ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι που ήταν σύνθεση του Τόλη του Βοσκόπουλου. Η στίχη ήταν του Μίμη του Θεόπουλου και η ταινία που ακούστηκε ήταν μια ταινία του 1968, «Η καταραμένη ώρα». Ακολούθησε το τρισχαριτωμένο άσμα του, «Έχω μια αραβωνιάρα», σε μουσική του Ζάκ του Ιακωβίδη, σε στίχους του Ηλία του Λιμπερόπουλου και το ντουέτο της αγάπης, Τόλης Βοσκόπουλος, Δόκισσα. Η ταινία και πάλι «Η καταραμένη ώρα». Θέλει η κινηματογράφη λοιπόν. Και αλήθεια είναι ότι στη γειτονιά μου είχα την τύχη να έχουμε μπόλικους. Μα πάρα πολλούς. Μια παράξενη συνέχεια των λεγόμενων κινηματοθέατρων. Πολλοί από αυτούς προϋπήρξαν κινηματοθέατρα, προϋπήρξαν αναψυκτήρια, θέατρα, αλλά όλα μαζί χτίζανε ένα κοκτέιλ για τον Αθηναίο των θερινών μηνών της δεκαετίας του 50, του 60, που τα πράγματα ήταν δύσκολα, οι δουλειές δύσκολες, η μετανάστευση μόνιμη διέξοδος, αλλά το καλοκαιράκι, καλοκαιράκι. Και το καλοκαιράκι ήθελε θερινό σινεμαδάκι.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

καταλήψαμε το δεύτερο το ημίχρονο με δύο σπουδαία τραγούδια. Το ένα είναι το «Μια Κυριακή». Ένα μεγάλο τραγούδι του Γιώργου του Μητσάκη σε στίχους μουσική. Το απολαύσαμε από τη Μέρη τη Χρονοπούλου, από τη Μερούλα η οποία είχε και μια πολύ ιδιαίτερη φωνή. Στην ταινία «Το κορίτσι της Κυριακής». Μια ταινία του 1964. Ακολούθησε κάτι πολύ αγαπημένο μου. Το «Άνοιξε το παράθυρο». Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια. Εγώ τουλάχιστον. Το τραγούδι αυτό μου λέει πιο πολλά από πολλά. Αντώνης Καλογιάννης, η μουσική Γιώργος Κατζινάσιος, στο στίχο ο Ερίκος ο Θαλασσινός και η ταινία, μια ταινία με τον πολύ αγαπημένο μου τον Σωτήρη τον Μουστάκα, ένας νομοταγής πολίτης. Σωτήρης, κάτι ολότερα ξεχωριστό για μένα. Φίλοι από τα πρώιμα χρόνια της δεκαετίας του 60, στο καφενείο του Ρόμπου, στα Εξάρχεια, Καλλιδρομείου και Ζωδόχου Πηγής. Ιστορικό το καφενείο, αλλά είχε και μπιλιάρδο. Και ο Ρόμπος, μέγας πρωταθλητής, ο πατήρ Ρόμπος του μπιλιάρδου. Ο γιος ο Δημητράκης, πολύ αγαπημένος μου φίλος, και ο Δημήτρης ήταν η ωραιότερη στιγμή των καλοκαιριών μας. Πώς, θα σας το πω πιο μετά. Τώρα θα μείνω στο Σωτήρη το Μουστάκα. Μέγας μπιλιαδόρος. Και στο μπιλιάρδο ο Σωτήρης είχε 55 στεκές ρεκόρ. Ας είναι ελαφρό το χώμα που σκεπάζει ένα μεγάλο Ελληνόπουλο, έναν ήρωα της ΕΟΚΑ, έναν πραγματικό αγωνιστή και στη ζωή και στο θέατρο. Όσο για τον Πάσιμο, στο τρίτο το ημίχρονο, ήταν και πάλι με το κάθε λιμάνι και καημός.

0: μαζί.
1: Ρε καλώς την παγκόσμια επιτυχία. Και αυτό το σήκω χόρεψε σιρτάκι είχε γίνει ο δεύτερος εθνικός μας ύμνος. Και όταν είχε πάει στις Κάνες, ο Γεωργάρας Ζαμπέτας, για να εμφανιστεί η ταινία, οι διπλοπενιές τότε, όλες οι Κάνες χορεύανε σιρτάκι. Και πρώτοι απ' όλους, το τρίο το Εγαλαίο, που ήτανε ο Ψηλός, ο Σοφός και ο Αναπάντεχος. Μιλάω για τους πολύ αγαπημένους μου φίλους που συνόδευσαν μια ζωή το Γεωργάρα του Ζαμπέτα. Σηκωγόρεψε λοιπόν σιρτάκι. Η ταινία είναι η κόρη μου η σοσιαλίστρια, η Αλίκη στα πάνω της, ο Κωνσταντάρας στα πιο πάνω του και ο Δημήτρης ο Παπαμιχαήλ στα δικά του. Η μουσική Γιώργος Ζαμπέτας, η στίχη του Αλέκου του Σακελάριου. Ακολούθησε το πολύ αγαπημένο Καβγαδάκι. Τραγούδι γραμμένο στη δεκαετία του 50, αλλά το απολαμβάνουμε από τον Γκανακάρη, την Άννα τη Χρυσάφη. Η μουσική ανήκει και η στίχη στον Γιώργο το Μητσάκη και η ταινία ήτανε ο Καζανόβας. Και ποιος ήταν ο Καζανόβας? Όχι ο Μπάρκουλης, ούτε ο Αλεξανδράκης, ούτε ο Ερίκος ο Μπριόλας, ούτε καν ο Κώστας ο Κακαβάς. Ξεχάστε τους Ζεμπρεμιέ. Καζανόβας ποιος ήτανε? Αμπός. Κώστας Χατζηχρήστος. Και θα μου πεις, όσο μπόι του έλειπε, τόση γλύκα είχε. Και από γυναίκες έγραφε εγκυκλοπαίδια ολόκληρη. Κώστας Χατζηχρήστος λοιπόν και ο Καζανόβας. Εκεί στο 1900.

Είχα αφήσει μια γραμμότητα. Να το φίλο μου το Δημητράκη το ρόμπο. Που ήταν η πιο όμορφη στιγμή των καλοκαιριών μας. Ο Δημητράκης αγαπούσε το σαξόφωνο. Αλλά το αγάπαγε πολύ. Ήταν εξάλλου ένας από το περίφημο κουιντέτο οργάνων που είχαν δρομολογήσει τους juniors και τους formings. Από το γυμνάσιο λοιπόν. Και ο Δημητράκης 15-16 ετών χαρακτηριζόταν το πιο μεγάλο ταλέντο που είχαμε στο σαξόφωνο. Οι προπονήσεις του πάντα το βράδυ. Εκεί λοιπόν στο περιφερειακό της Εμμανουήλ Μπενάκη, σε ένα μονόροφο νεοκλασικό, με μια πανέμορφη αυλή, έβγαινε στην ταράτσα ο Δημητράκης με το σαξόφωνο. Πα, πα, πα, and the sky is blue. Και πάνω στο λόφο μυρμήγκιασε. Όποιος είχε το κομμενάκι του, το βούταγε από το χέρι, όπως ήτανε, πάμε και τούλα της έλεγα. Μα βρε Αντρέα, εκεί πέρα έχει τσουκνίδες. Πάμε ρε, τη λέω. Οι τσουκνίδες θα μας μαράνουνε. Πάμε. Πάμε και θα δεις. Σαν τις κάμπιες απλωνόμασταν και τα δύο, μπρόμουτα και κοιτάγαμε. Κοιτάγαμε απέναντι το νεοκλασικό. Και εκεί πέρα μες τη νύχτα ακουγόταν οι μελωδίες από το σαξόφωνο του. Και εκεί που είμαστε δυο γινόμασταν 102. Γιατί μαζευόντουσαν κι άλλοι. Και γινόταν πια ένα απόλυτο ακροατήριο. Όλοι οι φουλ καψούριδες και κάργα ερωτευμένοι να είναι εκεί, να έχει το πλάσμα δίπλα, φουντωμένη κατά κόκκινη τη φάτσα και να απολαμβάνεις απέναντι το πτή φλερ, να απολαμβάνεις την τόλη, να απολαμβάνεις το Fascination City. Να απολαμβάνεις τα τραγούδια του Nat King Cole. Και όλα αυτά, τι να πω ρε παιδιά, ο συνδυασμός ήταν. Ήταν η νύχτα μαγική. Η θερμοκρασία ερωτιάρα. Οι μελωδίες δοσμένες με ένα κρυστάλλινο τρόπο. Ήταν και η ηλικία. Γιατί τώρα άμα δοκιμάσω να κάνω το ίδιο πράγμα, μάλλον θα κατρακυλήσω σαν κουβαρελάκι από την άκρη του λόφου. Αλλά δεν πειράζει. Ακόμα και τώρα στα αυτιά μου κάθονται οι μελωδίες του Δημητράκη.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καρδούλα μου, δοκισά μου, θέλω τα όπα μου. Τραγουδάρα μεγάλη. Την απολαύσαμε στην ταινία «Όλοι οι άντρες είναι ίδιοι». Πώς θα ήμασταν, διαφορετικοί θα ήμασταν. Τι θα είχαμε, τρία πόδια, δυο κεφάλια. Η μουσική είναι του Γιάννη του Σπανού, η στίχη του Αλέκου του Σακελάριου και η ταινία προεβλήθη το 1966. Θερινών σινεμάτων το ανάγνωσμα και θερινών θεαμάτων το ακρόαμα. Προνομιούχα η περιοχή μου. Ήτανε κάτι ανάμεσα στην αυλή των θαυμάτων ό,τι αφορά σινεμάδες και ολιγοντή Μανχάταν σε ό,τι αφορά θέατρα. Πέμπτη λεωφόρο, το ένα πάνω στο άλλο. Τι ήθελες να πας, όπου γουστάρεις. Στο Μετροπόλιταν, Χατζηδάκης, οδός ονείρων. Δίπλα, στο Πάρκ, Μίκης Θεοδωράκης. Λίγο παρακάτω, η Φλόριτα. Ηλιόπουλος, Φωτόπουλος, Άννα και Μαρία Καλουτά και απέναντι, ακριβώς απέναντι, ο Δήμος Αθηναίων παραχώρησε ένα χώρο, θερινό χώρο, στην Αλίγητη Βουγιουκλάκη. Τέσσερα θέατρα σε μία διαδρομή 150 μέτρων. Όσο για λιγάκι παραπάνω, εκεί κυριαρχούσαν τα αναψυκτήρια. Ποια ήταν αυτά, θα τα πούμε όλα μαζί. Είπαμε, κάνουμε θερινό Σεργιάννη.

Να το που σκάει μύτη το φανταράκι. Βρε, είμαι φίνο φανταράκι. Γιώργος Ζαμπέτας, στο άσμα. Η μουσική ανήκει στον Σπύρο τον Μπιπεράκη και η στίχη στον Κώστα τον Φέρι. Η ταινία ήταν μερικές, δεν το προτιμούν ούτε κρύο, ούτε ζεστό. Μερικές το προτιμούν χακί. Είναι γι' αυτό μια επιλογή. Και τέλος, Νίκος Χανθόπουλος, Απόστολος Καλδάρας, στίχος ο Νίκος Σπυρόπουλος και η ταινία «Καρδιά μου, πάψε να πονάς». Έτος εκτελέσεως το 1965.

Για το καλοκαιράκι μας που ήταν το σήμα κατά τεθέν της απόψινής εκπομπής και που είπαμε ότι το απολαμβάνουμε από την Γιωβάνα, στίχη και μουσική ήταν το σπίτι του Μεντή, πήγαμε στο αμαξάκι με τον Γιάννη τον Βογιατζή και την Τζέννη Λιβάνο. Η στίχη του Τάσου του Μαστοράκη και η μουσική του Κώστα του Καπνίση. Εγώ όμως είχα μείνει σαν αναψυκτήρια, γιατί μαζί με τους θερινούς τους σινεμάδες, μαζί με τα θερινά τα θέατρα, θα αφήναμε στην απέξω το θέαμα του λαού, που ήταν το αναψυκτήριο, που πήγαινε μέρα τα λιράκι, παρήγγειλες την πυρίτσα, σου έφερνε και την αρμόδια σαρδελίτσα, και καθώς ήσουν και απολάμβανες όση ώρα γούσταρες το θέαμα ή το ακρόαμα επί σκηνής. Και να οι ακροβάτες, και να οι σαλτιμπάγκοι, και να οι θαυματοποιοί, οι χουντίνοι των αναψυκτηρίων. Και βέβαια ερχόταν και η ώρα της μελωδίας. Σε όλα τα αναψυκτήρια κυριαρχούσε κάτι που σήμερα δεν υπάρχει πια. Ο παρουσιαστής, ο κομφερασιέ. Φίλοι μου αγαπημένοι, καλώς ήρθατε απόψε το βράδυ. Γιώργος Οικονομίδης, άλσος. Από κάτω, 1000 άτομα. Και να παραλάβουν κάθε βράδυ το μισό ελληνικό θέατρο και το μισό ελληνικό τραγούδι. Εκεί πρώτα άκουσα τη Γιωβάνα, εκεί πρώτα άκουσα την Ανάτη Μούσχουρη, εκεί άκουγα πάντοτε αγαπημένους τραγουδιστές όπως το Φώτη το Δήμα, το Γιάννη το Βογιατζή, παιδιά τα οποία μας κάναν όμορφες τις καλοκαιρινές βραδιές μας. Λίγο παραπάνω, ανεβαίνοντας την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο δεξί χέρι μετά την Υπογράτους, είχαμε το ραντάρ. Ακροθέαμα με ιδιαίτερο όνομα. Και στο ραντάρ, πάντοτε μαέστρος ο Μενέλαος. Ο Μενέλαος ο Θεοφανίδης. Και τραγουδιστής. Τις πιο πολλές φορές ο μαγικός ο Νίκος ο Γούναρης. Ήταν η συμπάθειά του το ραντάρ. Θεατράκι το οποίο ανήκε στους παπάδες. Υπάρχει ακόμα. Χορταριασμένο, εγκαταλελειμμένο. Ένας χώρος αλάνα που σε κανένα δεν λέει τίποτα. Σε μένα όμως αφήνει κάτι, ένα δάγκωμα στην καρδιά μου.

αγαπημένα τραγούδια. Αγαπημένα θερινά τραγούδια, τραγούδια του ελληνικού σινεμά. Η πρώτη αγάπη σου είμαι εγώ. Τρίο κιτάρα. Στίχη και μουσική του Γιώργου του Μητσάκη. Ακολούθησε το ξύπνα αγάπη μου. Με την Τζέννη τη Βάνου. Σε στίχους και μουσική του Κώστα του Γιαννίδη. Και κλείσαμε το ημίωρο με το περίφημο φουρό. Τρίο κιτάρα. Στίχη η μουσική του Γιώργου του Μητσάκη. Και την τρίτη ώρα την εγκαινιάσαμε με ένα πανέμορφο τραγούδι, το Αυτό που περίμενα. Το ακούσαμε από την Κλειώτη Δενάρδου. Είναι σε μουσική του Γιώργου του Μουζάκη και η στίχη ήταν του Κώστα του Κοφινιώτη και του Γιάννη του Φερμάνογλου. Θερινό λοιπόν αναψυκτηρίο η συνέχεια. Κι άλλο ένα πολύ αγαπημένο αναψυκτήριο ήταν το μουσείο. Ένα μουσείο καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε σήμερα. Ένα μουσείο που μάζευε την καλύτερη Αθήνα και που είχε και πάρα πολύ καλά μεζεδάκια. Εκεί βέβαια κυριαρχούσαν τα βιολιά. Ήταν τα βιολιά του Κανελίδη, του πατέρα της Αλέκας Κανελίδου, του καλύτερου Έλληνα βιολιστή. Και εκεί θα τα μόναμε πολλά βράδια το Τόνι το Μαρούδα, εκεί θα απολαμβάναμε το Σιδηρόπουλο, εκεί θα ακούγαμε τον αγαπητό τον Φώτη το Δήμα, εκεί την Κλειώδενάδο, εκεί κάποια ιδιαίτερα βράδια θα απολαμβάναμε ως και την Τζέννη τη Βάνου. Μουσείο. Και ήτανε μαζί με την Έγλη και το πεδίο του Άρεως, το Άλσος, τα παλάτια των αναψυκτηρίων.

φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μαλλιά και μου είπε πως απόψε θα γυρίσεις.

είχαν το λόγο υπάρξεώς τους τα αναψυκτήρια τα καλοκαίρια. Γιατί όλες οι ταβέρνες όπου γινόντουσαν τα μουσικά προγράμματα και όλα τα κέντρα διασκεδάσεως ήταν χειμερινά. Θερινό κέντρο διασκεδάσεως δεν υπήρχε στη δεκαετία του 60. Η πρώτη απόπειρα έγινε κοντά στα τέλη της από τη μεγάλη την Παμέλα, η οποία μαζί με την Πελίτα δρομολόγησαν την Ελλάδα. Ήταν το πρώτο θερινό κέντρο διασκεδάσεως. Όλα τα άλλα αναψυκτήρια. Εκεί λοιπόν σε αναψυκτήριο απολαμβάναμε το ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά, το Τζίμι το Μακούλι, το Γιώργο το Μουζάκι και αγαπημένο αναψυκτήριο του Γιώργου του Μουζάκι ήταν το Αθήνεον. Αργότερα έγινε θέατρο και αυτό. Εκεί λοιπόν τα καλοκαίρια, το χειμώνα δίπλα στο ξενοδοχείο του Ακροπόλ, μαζί με τον αγαπημένο φίλο του, τον Τάκη το Μωράκι, έκανανε ανεπανάληπτες μουσικές βραδιές. Απολαύσαμε λοιπόν το ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά και από τη Γιωβάνα το κι όμως υπάρχει χαρά. Η στίχη και η μουσική του Σπύλιου του Μεντή.

Και δεν είχαμε μόνο για τους σινεμάδες. Δεν είχαμε μόνο για τα θέατρα. Δεν είχαμε μόνο για τα αναψυκτήρια. Είχαμε και τα κλαμπάκια. Κάτι τρισχαριτωμένα, θερινά κλαμπάκια που ξεκινήσαν από την Γουίτα, κατηφορήσανε κάτω στην παραλία και έγινε στη Βάρκιζα καλοκαίρι του 66 μαζί με όλη την άγρια της συμμορία σε εκείνη την απέραντη την αμμουδία υπήρχε ένα μικρό κλαμπάκι. Το λέγανε ντόλφιν, δελφίνι. Μετά από ένα-δύο χρόνια το ονομάσανε ζιβάγκο. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά και ως ντόλφιν και ως ζιβάγκο ήταν το καταφύγιο μου. Εκεί τα βραδάκια την άραζα. Και δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα να χορεύεις το μπλουζάκι τσίκ του τσίκ με το αρμόδιο μανούλι. Ιδιαίτερα μα είναι αλλοδαπό που τα περισσότερα σου ρίξανε 1,5 κεφάλι αλλά δεν πειράζει. Τα βάζα και κάνανε κλίση της κεφαλής. Και να του λες ή μάλλον είναι αυτό που συνέβαινε στο φίλο μου τον Κούγκουλο που είχε πάρει από δίπλα την Νορβηγίδα, την Ίγκριτ. Και μου λέει, και τώρα τι θα της πω, ήταν το θου. Και του λέω, θα της πεις I love you. Και άμα με θυμώθηκε, με βαρύθη, όχι ρε, του λέω, δεν βαράει, του λέω. Θα της αρέσει. Τη κοιτάει, τον κοιτάει και της λέει, I love you. Οπότε το τρισχαριτωμένο πλάσμα από τον Βορρά, του λέει, και εγώ Νίκο, του λέει, I love you too. Εκείνα που πήρε τα πάνω του. Και εγώ, I love you 3, 4, 5, 25 times. Όλα αυτά ήταν προϊόντα εκείνων των καλοκαιρινών περιπάτων στα αρμόδια κλαμπάκια με τον Μπιζόνιο Σοπερπέρτερε, με τη Ρομπέρτα, με το καλωσόρισες έρωτα, γιατί όλα αυτά πέσανε. Αντωνιάδης και από δίπλα το συγκρότημα. Και να λαχταράς να χορέψεις αυτό το χορό που ποτέ δεν κατάλαβα ρε παιδιά γιατί τον χορεύουμε όρθιοι. Το μπλουζάκι.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Υπάρχουν κάποια τραγούδια που τα μάθαμε από τον κινηματογράφο. Αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα τραγούδια, τα πολύ περισσότερα, τα οποία έκαναν τον πάσιμό τους, την πρεμιέρα τους, στο θέατρο. Απαγωγή λοιπόν, με τη Μέρη τη Λίντα, Θέατρο Πάρκ, καλοκαιράκι του 1961, η ωραία μας πόλη, η μουσική του Μίκη του Θοδωράκη, και ήταν μια απάντηση στο θρίαμβο του 61 του Χατζηδάκη στο θέατρο Μετροπόλιταν. Το άλλο το «Σε είδα κάποιο μεσημέρι», εδώ απίλαυσα το μεγάλο τον Τόνι τον Μαρούδα, σε ένα τραγούδι του Λυκούργου του Μαρκέα, σε στίχους του Θάνου, του Σοφού. Τόνις Μαρούδας. Πριν από λίγες μέρες έφυγε ο αγαπημένος μου ο Σταθάκης, ο Ροκόφιλος. Ο Σταθάκης είχε ένα μαγαζί στο Αγρίνιο. Ήταν το Πάρκο. Κάποια στιγμή συνεργάστηκε με τον Μαρούδα. Έφτασε ο Τόνις στο Αγρίνιο. Την αγαπήσεις από το Αγρίνιο, την αγρινιά του. Αλλά ένα όμως που στο Πάρκο την καταβρήκε μαζί με τον Σταθάκη, πίνανε το ίδιο ουίσκι, είχανε τα ίδια γούστα, κάναν τα ίδια τα πειράγματα, και ενώ πήγε για τρεις παραστάσεις, έμεινε εκεί 22 ημέρες. Δεν ξεκόλαγε, μου λέει ο Σταθάκης. Τι να σου πω, έρωτα με το Αγρίνιο. Ποιο Αγρίνιο, του λέω, ρε Σταθάκη, με σένα έρωτα. Γιατί ήσουν αμάγκας, φιλόξενος. Α, πειράσαμε όνειρο. Κάποια στιγμή κατέβηκα στην Αθήνα. Πήρα μαζί μου ένα θεϊκό πλάσμα. Ο Σταθάκης είχε τέτοια. Και είπαμε να πάμε να ακούσουμε Μαρούδα. Με το που με είδε, με έβαλε πρώτο τραπέζι. Πήρε την κιθάρα και στήθηκε από πάνω. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα, μου λέει ο Σταθάκης, ότι ήταν λάθος που πήγα στο πρώτο του τραπέζι. Γιατί στημένος από πάνω, ο Μαρούδας έβαζε την κιθάρα πάνω από το κεφάλι της αρμόδιας κυρίας, και καμιά κυρία δεν μπορούσε να ξεφύγει από τη μελωδία και από τη μαγεία του Μαρούδα. Προκειμένου να χάσουν του Μανούλη, μου λέει, στο διάλειμμα του πήρα και έφυγα. Αυτά λοιπόν, τι να κάνουμε. Αυτά λοιπόν τα ολίγα σαν ένα τρυφερό μνημόσυνο σε ένα πολύ αγαπημένο φίλο.

Αυτά τα τραγούδια που γράφτηκαν για καλοκαίρι έχουν μια διαχρονικότητα, σαν να έχουν γραφτεί 10 χρόνια μετά. Και έχουν έναν ειδικό τρόπο να σε ξεκλειδώνουν, να σε κάνουν να αισθάνεσαι έστω για 5 λεπτά 18άρης, 19άρης, και να έχεις κοντά σου το αρμόδιο μανούλι του τότε. Ιδίλια βέβαια τα οποία τα περισσότερα ακολουθούσαν τη λεωφόρο της Χιλόπιτας. Α, δεν πειράζει. Είναι αυτό που έλεγε ο φίλος μου Μπαλίας. Φιλαράκο μου, λέγε, αρκεί η προσπάθεια. Στο κάτω-κάτω της γραφής, στα εδέσματα, υπάρχουν και τα φιλέτα, υπάρχουν και οι ασακοί, υπάρχει και η Χιλόπιτα. Όλα είναι μέσα στο χορό. Να τα αρνηθούμε? Και είχε ο Μπαλίας τεράστια αλήθεια σε αυτά που έλεγε. Γι' αυτό αυτά τα τραγουδάκια σου αφήνουν πάντοτε μέσα σου κάτι γλυκό πικρό. Είναι εκείνο που δεν έγινε ποτέ. Θα μου πεις, και να γινότανε, θα το θυμόμασταν τώρα? Όλο και κάτι θα έμενε. Εσένα λοιπόν που σε ξέρω τόσο λίγο, ο Σταύρος ο Ζώρας, η στίχη και η μουσική του Ιδίου. Το καλοκαίρι εκείνο, κλειώ δεν άρθω, σε στίχους του Τόνι του Στρατή.

να κάνω, αγαπημένη μου. Τι να κάνω, εγώ θέλω να μείνω, θέλω να το συζητάμε, θέλω να το κουβεντιάζουμε. Είναι και η ώρα, βλέπετε, της άγριας επιστροφής, όπου απίστευτα καραβάνια οδεύουν για να γυρίσουν στο κλεινό νάστι. Αλλά η ώρα, ο ανελαίητος χρόνος, που σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται ο χρόνος, με αναγκάζει να γυρίσω κόκκινο σε ένα Σεργιάννη μονάκριβο, γεμάτο αλήθεια, ομορφιά, γεμάτο νιάτα, γεμάτο αισιοδοξία ζωής. Οι θερινοί σινεμάδες, τα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου, τα αναψυκτήρια, τα κλαμπάκια, τα θέατρα, ένας κόσμος ολόκληρος που κάποτε ήταν ο κόσμος μας. Εδώ, αγαπημένοι μου, να ευχαριστήσω τη Ροσέλα Τηλανέ που είχε την επιμέλεια της εκπομπής μας, τον φοβερό και τρομερό Ραμσάουερ που με αντέχει χρόνια ολόκληρα, τον ηχοδεσπότη μου, και να σας στείλω την αγάπη μου. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, το γνωστό.